Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Χωρίς καμία διαφορά.

0: Wait.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από αλκονηρό.

Καλημέρα, καλή δύναμη. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου. 4 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο ραδιόφωνο ο Κόσμος. Η μέρα μας ξεκινά. Πάμε να ενημερωθούμε. Σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας την μεγάλη γιορτή του γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Γιορτάζει ο Γιάννης, η Γιάννα, η Ιωάννα. Και σήμερα είναι και του Αγιάννη του Κλείδωνα ή του Ριζικάρη. Είναι αυτό το έθιμο με τις φωτιές, το Γιάννιου Τατσάλι που κάναμε μικροί, όσοι το θυμούνται, όσοι το έκαναν. Τι ωραίες εποχές, όπου η παράδοση επικρατούσε και τα παιδιά παίζανε πλήθος στις γειτονιές. Τώρα πια δύσκολα θα βρίσκεις, δύσκολα βρίσκεις αυτές τις καταστάσεις. Τα παιδιά είναι όλα στο τάμπλετ, στο κινητό. Ποιο τάμπλετ, πάει το τάμπλετ. Στο TikTok όλη την ώρα και στο Instagram. Αυτά είναι. Τριγύρω τους ο κόσμος ελεύθερος φωνάζει, ελάτε η φύση, η ζωή. Και αυτά απορροφούνται όπως και εμείς απορροφούμαστε από το κινητό, από τον κόσμο τον ψηφιακό. Λοιπόν, ο τελευταίος και μεγαλύτερος από τους προφήτες είναι ο πρόδρομος της Παλαιάς Διαθήκης και ο πρώτος της Καινής Διαθήκης, γιατί εσήμανε τον ερχομό του Χριστού και βαπτιστής, γιατί τον βάπτισε κιόλας. Έζησε ασκητικό βίο στην έρημο, δεν δίστασε να ελέξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Αυτό έγινε η αιτία να συλληφθεί και να φυλακιστεί από τον τοπάρχη της Ιουδαίας Ηρώδη, που συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, τη σύζυγο του αδελφού του, που λεγόταν Φίλιππος. Η Ηρωδιάδα, όπως γνωρίζουμε, έπεισε την Σαλόμη να ζητήσει την κεφαλή του Ιωάννη επί πίνακη ως δώρο γενεθλίων, και ο Ηρώδης Αντίπας, για να την ευχαριστήσει, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Τιμίου Προδρόμου. Θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των νοσούντων από ελονοσία. Το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαπτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και εξοκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από τον χριστιανισμό 6 φορές το χρόνο. Στις 7 Ιανουαρίου είναι η σύναξη, στις 24 η πρώτη και η δεύτερη έβρεση της θυμίας κεφαλής του προφήτου, στις 25 Μαΐου είναι η τρίτη έβρεση της θυμίας κεφαλής του προδρόμου. Στις 24 Ιουνίου, σαν σήμερα λοιπόν, είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου και υπάρχουν και τα πυρολατρικά έθιμα. Σήμερα είναι λοιπόν οι φωτιές του Αγίου Γιάννη, του Αγιανιού, και 29 Αυγούστου είναι η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και 23 Σεπτεμβρίου η σύλληψη του Αγίου Προδρόμου. Μεγάλη χάρη του, φύλακας και σκεπαστής μας να είναι. Και πάμε λίγο να δούμε τι γεγονότα έχουμε ιστορικά στις 24 Ιουνίου.

Λοιπόν, έχουμε το 1812 τον Ναπολέον Βοναπάρτη να εισβάλλει στην Ρωσία σαν σήμερα, ενώ το 1821 ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. Τι λες τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι γιορτάζει και η αστυνομία δηλαδή σήμερα. Ο καιρός σήμερα θα είναι εκεί στους 26 με 27 βαθμούς, 4 με 5 μποφόρ, δυτικός και ηλιόλουστος. Αυτά για την πρώτη. Καλημέρα, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Και πάνω που έχουμε ηρεμήσει λίγο με το ιρανικό, τώρα τα βλέμματα του πλανήτη στρέφονται βασικά στο ουκρανικό. Εκεί είχαμε μια στροφή του Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει ειρηνευτικές συνομιλίες και διαπραγματεύσεις βάσει του προσχεδίου της Συμφωνίας Κωνσταντινούπολης του 22, σηματοδοτώντας μια αξιοσημείωτη αλλαγή στον τόνο σε σχέση με την προηγούμενη στάση του. Εξέφρασε επίσης και την απογοήτευσή του για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο οποίος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε εξαιρετικά εντυπωσιασμένος και ενθουσιασμένος από την πρόσφατη επίθεση της Ουκρανίας κατά στόχων βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας. Λοιπόν, αυτά είναι τώρα λίγο στα διεθνή. Προσπαθεί επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος να διαχειριστεί επικοινωνιακά την συμφωνία με το Ιράν στο εσωτερικό του, λέγοντας ότι είναι χαμένο το Ιράν. Από την άλλη, μουλάδες λένε τα αντίθετα. Και η ζωή συνεχίζεται. Και πάμε παρακάτω. Δεν έχει κάτι δηλαδή συνταρακτικό στην διεθνή επικαιρότητα. Ο πλανήτης μπορούμε να πούμε ότι είναι λίγο ανακουφισμένος από αυτήν εδώ την κατάβαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Τα στενά του Ορμούς θα ελέγχονται και πάλι από το Ιράν. Και θα αρχίσει η ροή του πετρελαίου όπως έχει ξεκινήσει ήδη. Και από εκεί. Στη χώρα μας ήδη η συζήτηση για το λαγοκέφαλο συνεχίζεται. Είναι θέμα χρόνου, λέει η κυβέρνηση, να ξεκινήσει το πρόγραμμα της επιδότησής του. Η υπόθεση Αβραμόπουλου προβληματίζει κάπως τη Νέα Δημοκρατία, όχι ιδιαίτερα όμως τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, διότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος λοξοκοιτούσε προς τον Αντώνη Σαμαρά. Τώρα μένει να αποφασιστεί αν θα γίνει η άρση ασυλίας του Έλληνα πολιτικού. Διαβιβάστηκε στην Βουλή πάντως το αίτημα. Το αίτημα για την άρση ασυλίας. Και σε επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσει και αυτό.

Το ΠΑΣΟΚ τίμησε τα 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για σκιώδη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς χτυπάει φιλοσοφικά λέγοντας ότι απαιτείται εφαρμογή του νόμου και έλεγχος για τη μη εφαρμογή του νόμου στη χώρα. Η ΑΔΕ βάζει στο στόχαστρο όλες τις καταθέσεις των Ελλήνων, μικρές μεγάλες, πολλά και λίγα, ό,τι διακινείται πλέον ελέγχεται. Και στο στόχαστρο μπαίνουν οι κοινοί λογαριασμοί, δηλαδή αυτά που είναι οι πατεράδες με τα παιδιά και από τα οποία τρώνε τα παιδιά. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά τα πράγματα.

στην τοπική επικαιρότητα. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εξελίξεις. Όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι στραμμένος στην δουλειά, στην σεζόν η οποία μας κάνει για ακόμα μια χρονιά τη χάρη ο μεγαλοδύναμος να κυλάει όμορφα και ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα παγκόσμιες αναταράξεις, αυτό εδώ το εύθραυστο σκηνικό. €1,2 εκατομμύρια εξασφαλίζονται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση του κωδωνοστασίου στον Ευαγγελισμό. Υπεγράφει μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας και της Ιεράς Μητρόπολης Ρόδου το έργο. Η σύμβαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός σημαντικού έργου αποκατάστασης, το οποίο θα ξεκινήσει άμεσα για το κωδωνοστάσιο. Ξέρετε, είναι το καμπαναριό ουσιαστικά του Ευαγγελισμού, το οποίο είναι έτοιμο να πέσει. Αν γίνει ένα σεισμός 4-5 εδώ πέρα, σίγουρα θα πέσει. Έτσι, σε αυτή την κατάσταση που είναι. Κάποιες στιγμές βάζουν και κορδέλες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και από κάτω ακόμα τα κυκλειδώματα, για να μην περνάει ο κόσμος από εκεί, μην φάει καμιά πέτρα στο κεφάλι ή μην γίνει καμιά τραγωδία. Και εντωμεταξύ πρόκειται για ένα μνημείο που είναι έτσι, αποτελεί ένα τμήμα ενός ευρύτερου διατηρητέου αρχιτεκτονικού συνόλου της περιοχής του Μανδρακίου, όλων των Ιταλικών κτηρίων. Έχει διαβρωθεί, έχει ρηγματώσεις και ναι, υπάρχει περιορισμένη κυκλοφορία, έχουν μπει περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για τους πεζούς από κάτω, σε ένα πολύ ωραίο σημείο του νησιού, σε ένα πολύ ωραίο δρομάκι. Σε εκείνο πλέον υπάρχουν και κλειδώματα εξαιτίας αυτής εδώ της κατάστασης και πάλι καλά η περιφέρεια τα κατάφερε να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Πολιτισμού και με την κυρία Μενδώνη, την οποία εδώ πέρα βέβαια όλοι μας δεν γουστάρουμε, και να τσιμπήσει €1,2 εκατομμύρια, 1,2, για να φτιάξουμε το καμπαναριό του Ευαγγελισμού. Τι να κάνεις, καμιά φορά χρειάζεται να σκύβεις και το κεφάλι σε εισαγωγικά για το καλό του τόπου σου. Ακόμα και σε ανθρώπους όπως είναι η κυρία Μενδώνη, που δεν είναι και τόσο, ας το πούμε έτσι, συμπαθείς στην περισσότερη μάζα των πολιτών. Και λογικό βέβαια, μια υπουργός πολιτισμού η οποία μετά από ένα τρομερό επεισόδιο στην Εθνική Πινακοθήκη, όταν έπεσαν από έναν βουλευτή της Νίκης οι καρικατούρες που έβριζαν τα θεία, η κυρία Μενδώνη ως υπουργός πολιτισμού αποφάσισε να τα ξαναστυλώσει αυτά εδώ τα έσχη. Εντάξει, είναι μια αριστερόστροφη πολιτικός. Τώρα πώς κατέληξε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα άλλο θέμα, η οποία όμως έχει ευεργετήσει τα Δωδεκάνησα και έχει κάνει δουλειά όσον αφορά τα έργα αναστήλωσης πολλών μνημείων στη χώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εγώ θα προτιμούσα να μην ήταν αυτό το πνεύμα των πολιτικών, δηλαδή να μην είναι υποδουλωμένοι στο μυστήριο της ανομίας. Θα το προτιμούσα αυτό και ας μην έφτιαχναν τις πέτρες και τα πολιτιστικά μνημεία. Ας αφήνανε τα τζαμιά να πέφτουνε, ας πέφτανε και τα καμπανάρια. Ας ήμασταν ορθόδοξοι, ας ήμασταν αληθινοί χριστιανοί. Και όλα τα υπόλοιπα είναι μια φούσκα. Είναι πώς το λένε, σκόνη στον άνεμο.
Δεν έχουν όμως αυτήν την άποψη οι περισσότεροι πολίτες σε αυτή την γη και σε αυτή τη χώρα. Έχουμε δημοκρατία.

Οπότε αυτά είναι τα πράγματα. Αρέσουν, δεν αρέσουν σε όποιον. Λοιπόν, αυτά και από το καμπανάριο. Ο Κώστας Χαλκιάς, ο πρώην αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι και υπεύθυνος τώρα μέσων, δεν έχει δώσει ακόμα μια συνέντευξη σε αυτό το μέσο. Κατάλληλα είναι υπεύθυνος τύπου του Δήμου της ΡΟΔ. Εν πάση περιπτώσει, ενημερώνει ότι βρίσκεται σε τροχιά χρηματοδότηση στο κολυμβητήριο της Ιαλισσού. Ωστόσο, πήρε αρνητική απάντηση από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη για την παραχώρησή του στον Δήμο. Είναι λίγο μπερδεμένη και εκεί η ιστορία με το κολυμβητήριο. Ένα έργο που 20 χρόνια είναι παραχωρημένο στο Δήμο από την περιφέρεια, δεν έγινε τίποτα 20 χρόνια. Τώρα υποτίθεται ότι βρέθηκαν χρήματα για να γίνει, αλλά τώρα η περιφέρεια το πήρε πίσω για να το κάνει εκείνη.

Το θετικό είναι ότι το υπερταμείο θα μετεξελιχθεί σε αναπτυξιακό ταμείο, έτσι θα ονομαστεί, που σημαίνει ότι θα αναλάβει το υπερταμείο να εκτελεί επενδύσεις στη χώρα με συνοπτικές διαδικασίες και παρακάμπτοντας νομοθεσίες. Έχει ενδιαφέρον αυτή εδώ η είδηση που περνάει στα ψηλά γράμματα. Διότι μπορεί με αυτόν εδώ τον τρόπο να γίνονται μερικά καλά πράγματα σε αυτή τη χώρα, αναπτυξιακά. Ωστόσο, okay, τα χρήματα, τα έσοδα θα πηγαίνουν στους καλούς μας φίλους, τους δανειστές μας. Η ΔΕΙΑΡ εξασφάλισε χρηματοδότηση 2 εκατομμύριων ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών ίδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις διαδοχικές θεομηνίες στο νησί. Ακόμα δηλαδή με τα χρήματα αυτά ασχολούμαστε. Αυτά εδώ τα 2 επιπλέον εκατομμύρια προστίθονται στα 3 που είχαν ήδη εγκριθεί υπέρ της ΔΕΙΑΡ το 25, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των πόρων που έχει εξασφαλίσει στα 5 εκατομμύρια. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο στήριξης που θωρακίζει το

0: Πρέπει κάτι να γίνει εκεί στο βιολογικό. Υπάρχει πρόβλημα, λένε οι πληροφορίες μας, εδώ και 2 μήνες. Αλλά ξέρουμε ότι υποτίθεται ότι υπάρχει και ένα έργο 15 εκατομμυρίων ευρώ που τρέχει, υποτίθεται, εκεί μέσα, για την αναβάθμιση του βιοκά. Η ΔΕΙΑΡ με ανακοίνωσή της εξέφρασε, όπως και να έχει, τις ευχαριστίες της προς τον Δήμαρχο Ρόδου και τον Υπουργό Εσωτερικών, αλλά και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη στήριξη, και δεσμεύεται για ταχεία και διαφανή και αποτελεσματική υλοποίηση των έργων προς όφελος των κατοικών και των επισκεπτών του νησιού. Όπου να είναι θα αρχίσουν να πετάνε και τα drones, κυρίες και κύριοι, πάνω από την παλιά πόλη, αν εγκριθούν. Αν εγκριθεί το όλο σκηνικό, ο υπεύθυνος για την παλιά πόλη είναι ο ίδιος άνθρωπος που είναι και στη ΔΕΙΑΡ, ο Σωτήρης Βαγιανός. 1.153.143 ευρώ είναι η σύμβαση για τα drones της παλιάς πόλης, που θα ελέγχουν και θα στέλνουν σήματα σε κάποιο κέντρο κάτω, που θα αποτελείται από 7 άπτομα άμεσης επέμβασης. Αυτά για αρχή. Πάμε σε ένα σύντομο το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα πράγματα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Το τέας βαλωτό Σιμπα είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
1: και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.

χθες δημοσιεύτηκε και η δημοσκόπηση της Interview, όπου ανεβάζει την Νέα Δημοκρατία και το Έλας του Αλέκου Τσίπρα, ενώ το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πέφτει στο 5,4. Εξαφανισμένοι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά. Πώς τη λένε, η Νέα Αριστερά, ναι. Η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, είναι στο 28,1%, ενισχυμένη κατά 2 μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που ήταν στο 26,1%. Το Έλας διατηρεί τη δεύτερη θέση με 14,5%, σημειώνοντας άνοδο 1,7%, ενώ το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στο 12,3%. Η πιο έντονη μεταβολή φαίνεται στην Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Το κόμμα υποχωρεί από το 7,5 το Μάιο στο 5,4 τον Ιούνιο, χάνοντας 2 μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα στο 0,5%, ενώ η Νέα Αριστερά συγκεντρώνει το 0,3%. Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η μείωση των αναποφάσιστων, οι οποίοι από το 12,7% το Μάιο υποχωρούν στο 9,5% τον Ιούνιο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μετακίνηση αυτή δεν κατευθύνεται ομοιόμορφα, αλλά ενισχύει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία και το Έλας, αλλά προσέξτε, και την Ελληνική Λύση, η οποία Ελληνική Λύση είναι τέταρτο κόμμα μετά το ΠΑΣΟΚ, αλλά αρκετά κάτω στο 7,4%. Πίσω από την Ελληνική Λύση είναι η Ελπίδα για την Δημοκρατία στο 5,4%. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και μετά από τους κομμουνιστές μέσα στην Βουλή και αρκετά ανεβασμένη φαίνεται η Λατινοπούλου με τη φωνή λογικής στο 4%. Τώρα κατά πόσον ισχύει αυτό, τι να πω, δεν ξέρω. Ειδικά μετά από τα όσα άκουσε από τον Παϊτέρη, τον Ρωμά, Τσιγκάνο, Γύφτο, όπως τον λέει η κυρία Λατινοπούλου, νομίζω ότι τα ποσοστά της θα πρέπει να πέσουν, αλλά εδώ πέρα μας λέει ότι ανέβηκαν. Μπορεί και να ανέβηκαν, που ξέρεις. Πίσω από την φωνή λογικής είναι η πλεύση ελευθερίας. Η ελευθεριότητας, καλύτερα. Στο 3% στο όριο η Ζωζόκα. Μέχρι και τις εκλογές μπορεί να μείνει και εκτός. Όπως εκτός είναι ο Μπαρουφάκης στο 2,9, αλλά και ο Κασελάκης στο 2. Η νίκη είναι μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ στο 0,5. Και από εκεί και κάτω το χάος. Για το Έλας του Αλέκου, το 42% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πιστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% κάνει λόγο για ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% εκφράζει θετική εικόνα για επάρκεια και σοβαρότητα. Έλα ρε, υπάρχει και ένα 15% στη χώρα που θεωρεί τον Τσίπρα σοβαρό και επαρκή, και αυτόν και τα στελέχη του. Φοβερό. Αυτοί πρέπει να είναι ελληνοποιημένοι. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ελληνοποιημένων, οι οποίοι ψηφίζουν και όλοι αυτοί θέλουν την Τσίπρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακόμα πιο έντονες είναι οι ενστάσεις για την Καριστιανού και την Ελπίδα. Το 67% θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν διαθέτουν πιστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% τα αξιολογεί ως επαρκή και σοβαρά. Εντάξει, η αλήθεια δεν έχουμε δει και στελέχη τώρα της Καριστιανού.
Δηλαδή παρά μόνο τον, πώς το λένε αυτόν τον άνθρωπο, τον Αυγερινό, τον κύριο Αυγερινό. Ένα 17% αναγνωρίζει καλές προθέσεις, αλλά περιορισμένη εμπειρία στην Καριστιανού. Ιδιαίτερα χαμηλή αποδοχή καταγράφει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών δηλώνει ότι δεν θα τον ψήφιζε καθόλου. Και είναι έτσι πολύ λογικό. Μόνο το 12% εμφανίζεται θετικό, πολύ ή αρκετά θετικό, ενώ ένα 8% απαντά λίγο. Δηλαδή από μια δεκαεξαμενή 12%, βέβαια για το Σαμαρά είναι μεγάλη να υπάρχει ένα ποσοστό που να λέει θετικό το ότι κατεβαίνει ο Σαμαράς. Δεν σημαίνει όμως ότι θα τον ψηφίσει, γιατί μέσα σε αυτό εδώ το θετικό ποσοστό υπάρχει και το, και το ποσοστό των πονηρού λιδών, οι οποίοι λένε θετικό να κατέβει ο Σαμαράς για να χάσει η Νέα Δημοκρατία και να μην κάνει η κυβέρνηση ή να κλαδευτεί το κόμμα, να κλαδευτεί ο Μητσοτάκης. Μέσα σε αυτό είναι και νεοδημοκράτες, αλλά είναι και μη νεοδημοκράτες σε αυτό το ποσοστό. Πάντως έτσι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, αν κατέβει ο Σαμαράς, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πάνω από 2%. Στην ερώτηση για τον καλύτερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 32%. Και ακολουθεί ο κανένας με 16%. Αυτό είναι τρομερό ποσοστό, διότι πάντα μας συνήθιζαν να προηγείται ο κανείς στις δημοσκοπήσεις. Και εδώ πέρα βλέπουμε σχεδόν διπλάσια διαφορά ενός πρωθυπουργού ο οποίος μέχρι και για δολοφόνος έχει κατηγορηθεί. Έχει κατηγορηθεί για εμπριστής και η τα δάση της Ελλάδας για να φυτεύει ανεμογεννήτριες. Είναι δολοφόνος, σκότωσε όλα τα παιδιά για να καλύψει το ξυλόλιο που μετέφερε κάποιος από το σόι του. Και άλλα πολλά έχει ακούσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρά τα αυτά όμως βρίσκεται στο 32%, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από τον κανένα. Και ο Αλέξης Τσούπρας είναι στο 15,4%. Είναι αυτό εδώ που λέμε, ο κανένας είναι, προηγείται του Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης δε είναι για κλάματα, είναι στο 10%. Και επίσης χαμηλότερα ποσοστά καταγράφει ο Κυριάκος Βελόπουλος, τον οποίον θέλει ένα 6,7% να κυβερνήσει τη χώρα. Υπάρχει και ένα 5,1% των Ελλήνων που θέλει να κυβερνηθεί η χώρα από την Καριστιανού. Είναι αυτό το ποσοστό που δεν έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του και που θα έρθει να ψηφίσει αυτή τη φορά, διότι συγκινήθηκε από το κτύπημα της καμπάνας του Ευαγγελισμού όταν κατέβηκαν οι άνθρωποι στις πλατείες για να ζητήσουν δικαιοσύνη. Τώρα, στο ερώτημα για την κατανομή πόρων υπέρ των νέων, το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, το 26% τη στέγαση, το 14% την εκπαίδευση και το 8% την επιχειρηματικότητα, ενώ οι μετακινήσεις περιορίζονται στο 1% μόνο. Άρα οι νέοι τι θέλουνε, μισθούς θέλουνε και εργασία. Ή βασικά θέλουνε χρήματα, επιδόματα για να μην δουλεύουν και να μην εργάζονται. Καλύτερα. Γιατί μιλάμε για ένα ερώτημα κατανομής πόρων. Δηλαδή ρώτησαν πού θέλετε να κατευθύνουν οι πόροι. Πού θέλετε να κατευθυνθούν οι πόροι, καλοί μου ψηφοφόροι. Και το 50% απαντάει στους νέους, στους μισθούς και στην εργασία. Δηλαδή το κράτος να επιδοτήσει τους μισθούς και την εργασία, αυτό δεν το κατάλαβα. Μιλάμε για έναν λαό πραγματικά που δεν ξέρει που βρίσκεται, δηλαδή δεν έχει ιεραρχήσει τις καταστάσεις. Και η φάση είναι ότι μέσα σε όλους αυτές εδώ τις επιλογές, δηλαδή
βλέπουμε συνεργασία, να επιδοτήσει το κράτος συνεργασία, να επιδοτήσει το κράτος τη στέγαση, να επιδοτήσει το κράτος την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα μόνο 8% να επιδοτήσει το κράτος. Εννοείται σιγά. Τους επιχειρηματίες, αυτούς που παράγουν, θα επιδοτεί τα λαμόγια, αυτούς που πληρώνουν την εφορία, αυτούς θα επιδοτήσει το κράτος. Πάμε καλά. Αυτούς πρέπει να τους απομυζεί το κράτος. Πρέπει να τους στεγνώσει, να τους στύψει αυτούς εδώ το κράτος, τους επιχειρηματίες. Πρέπει αυτοί εδώ να είναι, ξέρω εγώ, να γίνουν παράρτημα της εφορίας, να είναι και ένας εφοριακός μέσα στο μαγαζί τους ανά πάσα στιγμή και ανά πάσα ώρα να τους τραβάει πρόστιμα. Να πληρώνονται οι υπόλοιποι, οι οποίοι θα παίρνουν τα επιδόματα για να κάθονται. Αυτή είναι η φιλοσοφία των Ελλήνων δημοκρατών ψηφοφόρων. Και βασικά υπάρχει και ένα 1% μόνο που θέλει την μετακίνηση τζάπα. Αλλά ρε παιδιά, δηλαδή, συγγνώμη, καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ο άσος, το 1% που θέλει τζάπα μετακινήσεις στα λεωφορεία και στα μετρό. Και δεν καταγράφεται μέσα σε αυτήν εδώ τη δημοσκόπηση ούτε ένα ποσοστό για τις μητέρες, για την υπογεννητικότητα σε μια χώρα που ο πληθυσμός της μειώνεται σε απειλητικό βαθμό και εξαφανίζεται δηλαδή. Είναι απίστευτη η βλακεία, έτσι. Είναι τρομερή η βλακεία μας. Δεν πάει, έχουμε πιάσει πάτο. Πάτο εγκεφαλικά όμως, πνευματικά, όχι πολιτικά. Πολιτικά μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ευνοημένοι. Σε λίγο, σε επόμενες εκλογές, δεν ξέρω, μπορεί και να έχουμε όμως και μια κυβέρνηση η οποία να είναι πραγματικά για πάτο. Δηλαδή θα μπορούσαμε να αξίζουμε έτσι και πολιτικά τον πάτο. Βέβαια, εντάξει, τώρα αν έχεις μια κυβέρνηση η οποία είναι υπόδουλη σε ένα σύστημα 100% που είναι εναντίον των πιστεύω του ιδίου του έθνους, και πάλι πάτο δηλαδή κρατάς, απλά έχεις μερικές προοπτικές οικονομικές και αμυντικές που αν δεν τις είχες και αυτές δεν θα έχεις καμία ελπίδα να ανακάμψεις ούτε καν πνευματικά και κεφαλικά, διότι δεν θα έχεις χώρα. Οπότε ουσιαστικά κρατάμε θερμοπύλες και τα μπόσικα και ο Θεός βοηθός. Αισιοδοξία, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει και Θεός. Μπορεί να μας λυπηθεί μια μέρα και να μας βάλει μυαλό και να διαλύσει και τους εχθρούς του που έχουν κατακυριεύσει τον πλανήτη. Όλο και περισσότερα ζευγάρια επιλέγουν την Ελλάδα για να έρθουν να παντρευτούν και να υιοθετήσουν παιδιά, μόνο που δεν είναι ζευγάρια φυσιολογικά, είναι ζευγάρια του ιδίου φύλου. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί πανευρωπαϊκός.

0: Ένας γυμνιστής Μητροπολίτης είχε συνελειφθεί πριν λίγες ημέρες και στην Αθήνα. Ήταν ένας επίσκοπος κατά τα άλλα αυτός ο τύπος. Επίσκοπος λέγεται. Του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Ένα πατριαρχείο το οποίο δυστυχώς παρακμάζει ηθικά. Η απάντησή του ήταν ότι θα υπερασπιστούμε τον Μητροπολίτη μας νομικά. Για να καταλάβετε τι τραβάει και η έρημη εκκλησία μας. Τι τραβάει με όλους αυτούς που την έχουν καταλάβει. Πάμε λίγο στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ο οποίος μίλησε στο Μέγκα, στον Στραβελάκη και στην κυρία Καραμήτρου για τον διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών και των Αρχιεπισκόπων.
1: Ξέρω αν εσείς τη ζητήσατε, αν το έκανε το Υπουργείο Οικονομικών, που ουσιαστικά διπλασιάζονται οι αποδοχές σας. Φτάνουν 4.671 ευρώ από 2.400. Είδα την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η οποία λέει ότι είναι ιστορική ανταπόδοση της πολιτείας για τη μοναστηριακή περιουσία που είχε αφαιρεθεί από την Εκκλησία από το 1883 και μετέπειτα. Λέει επίσης η Ιερά Σύνοδος ότι η μισθοδοσία των ιερέων αντικατοπτρίζει τον θεσμικό τους ρόλο. Δεν είναι, λέει, προνόμιο αύξηση των αποδοχών. Δεν το βλέπουν έτσι οι πολίτες, σεβασμιότατε, και ιδιαίτερα οι συνταξιούχοι. Και βλέπω ότι το βλέπουν και οι ιεράρχες έτσι. Ο Κιθήρων που μιλήσαμε, που είπε τα δίνω για σπίτια σε εκπαιδευτικούς γιατρούς. Ο Κερκύρας που λέει πίσω να τα δώσουμε, να μην τα πάρουμε. Τι λέτε εσείς, καλώς ή κακώς συμφωνείτε? Λοιπόν, μήπως πρέπει να πείτε δεν τα θέλω?
2: Νομίζω ότι υπάρχει αρκετή παραπληροφόρηση και αρκετός λαϊκισμός σε όλη αυτή την υπόθεση. Η Εκκλησία από το 2003 έχει ζητήσει να γίνει αυτή η αναπροσαρμογή του μισθολογίου των αρχιερέων, όταν ακόμα οι αρχιερείς είχαν εξομοιωθεί με τους ανώτατους δικαστικούς. Τότε το αίτημα αυτό δεν ικανοποιήθηκε. Φτάσαμε στο 2017, όπου πλέον είχαν παγιωθεί οι μισθοί των αρχιερέων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και όλων αυτών των γεγονότων τα οποία υπήρχαν. Και τώρα, και όταν λέω είχαν παγιωθεί, δεν υπήρχαν ούτε επιδόματα, ούτε επιδόματα εργασίας, ούτε χρονοεπιδόματα, ούτε τίποτα. Είχαν καταντήσει να είναι μισθός μιας θέσεως αυτής, ανεξάρτητα πόσα χρόνια είχε κανείς στην υπηρεσία της Εκκλησίας. Έφτασε λοιπόν φτάσαμε στο σημείο ότι έπρεπε να εξορθολογιστεί και να εναρμονιστεί η θέση την οποία έχουμε στο δημόσιο με αυτό που αντιστοιχεί σήμερα στους
1: ανώτατους δικαστικούς. Άρα εσείς συμφωνείτε, σεβασμιότατε, λέτε ότι αποτελεί... Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μια
2: θέση.
1: Αυτό δεν συμβαίνει, σεβασμιότητα εν κενό. Ένα θέμα, εγώ σέβομαι τον ιερό σας ρόλο. Από την άλλη πλευρά, αυτή η αύξηση, γιατί άκουσα και άλλους ιεράρχες να λένε ήταν πάγιο αίτημα. Και λέει ο πρόεδρος των συνταξιούχων, και εμείς έχουμε ένα πάγιο αίτημα. Αλλά δεν ικανοποιείται. Και παίρνουμε ένα ευρώ αύξηση την ημέρα. Και βλέπουμε τους ιεράρχες να παίρνουν 5.000 ευρώ και εμείς παίρνουμε 30 ευρώ αύξηση.
2: Ακούστε, κύριε Στραβελάκη, ακούστε. Μπορεί να προκαλείτε το δημόσιο αίσθημα. Αλλά από την άλλη υπάρχει μία νομική και μισθολογική ανομαλία η οποία έπρεπε να θεραπευτεί.
3: Σεβασμιότατε.
2: Περιμένετε. Σας παρακαλώ.
3: Ναι,
2: δεν λύνεται το πρόβλημα. Δεν λύνεται το πρόβλημα της δυσπραγίας, οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει στον κόσμο και το αναγνωρίζουμε όντως με το να υπάρχει παράλληλα μία μισθολογική ανακολουθία. Εντάξει. Η κυβέρνηση αποφάσισε ότι έπρεπε να λύσει αυτό το πρόβλημα, αυτή την ανακολουθία, και αυτό έκανε. Ούτε προηγουμένη συζήτηση υπήρχε, ούτε συμφωνία υπήρχε, ούτε τίποτα δεν υπήρχε, κάτι που να μην το έχει, να μην το ξέρει κανείς. Σας λέω ότι υπήρχε ένα πάγιο αίτημα από το 2003 και ικανοποιήθηκε τώρα.
3: Σεβασμιότατε.
2: Μάλιστα.
3: Με συγχωρείτε για αυτό που θα σας πω και μπορεί να το πω πολύ απλά, αλλά ξέρετε, μάλιστα, δεν το κάνω και με άγνοια. Εγώ στην οικογένειά μου είχα περισσότερο συγγενείς, παπάδες και μητροπολιτάδες. Άρα μάλιστα, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είστε μία επαγγελματική κατηγορία. Δεν είστε βιομηχανικοί εργάτες. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει ένας ιεράρχης να παίρνει μισθό 4.000 ευρώ για να δείξει στον κόσμο ποιος είναι ο δρόμος του Θεού.
1: 4.671.
3: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να παίρνει λοιπόν τόσα χρήματα ένας ιεράρχης για να μου δείξει το δρόμο του Θεού.
2: Κυρία Καραμίτρου, είναι άλλο πράγμα αν δείχνω το δρόμο του Θεού και άλλο πράγμα να αποζημιώνεται κάποιος για τη δουλειά που κάνει.
3: Με λιγότερα δεν μπορεί να το κάνει, σεβασμιότατε.
2: Αφήστε με να τελειώσω. Και με τη θέση την οποία κατέχει και που τη θέση αυτή του το δίνει το ελληνικό δημόσιο.
3: Ναι, με λιγότερα δεν μπορεί, σεβασμιότατε.
2: Μα είναι αντιστοιχία στη θέση. Κυρία Καραμίτρου, είναι η αντιστοιχία της θέσης που κατέχω.
3: Είναι τόσο σοβαρό αυτό η θέση?
2: Όπως υπάρχει μια αντιστοιχία για τις θέσεις των ανωτάτων δικαστικών, η θέση των ανωτάτων στρατιωτικών, έτσι υπάρχει και η θέση των Μητροπολιτών.
3: Μάλιστα.
2: Όπως αντίστοιχη θέση υπάρχει για τους κληρικούς.
3: Μήπως όμως, σεβασμιότατε, επειδή τώρα, αυτή τη στιγμή τώρα, ο κόσμος εκεί έξω και η κοινωνία πονάει, μήπως να τα αφήσετε και όπως μας έχει μάθει ο Θεός να τα δώσετε. Όπως μαθαίνουμε στους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας.
2: Θέτεται δύο πράγματα. Το ένα είναι να στουρτοκαμιλήσουμε.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Και το άλλο είναι αν θα κάνουμε φιλανθρωπία. Το τι φιλανθρωπία κάνει η Εκκλησία όλο το χρόνο, νομίζω ότι ο κάθε ιεράρχης το γνωρίζει πάρα πολύ καλά στην επαρχία του και πάρα πολύ καλά γνωρίζει ο κάθε ιεράρχης το πώς μπορεί να διαχειριστεί τα δικά του χρήματα.
3: Ναι, αλλά σκανδαλίζεται το ποίμνιο, σεβασμιότατα.
2: Τι πάνε να πει σκανδαλισμός, κυρία Καραμίτρου?
3: Μισό λεπτό, σεβασμιότατα, ακούστε με λίγο. Όταν ο κόσμος...
2: Δεν σκανδαλίζεται,
3: αφήστε με λίγο, σεβασμιότατε, αφήστε με λίγο.
2: Σας αφήνω.
3: Όταν το ποίμνιο που θα πάει να πάρει το αντίδωρο την Κυριακή, ξέρει ότι θα το δώσει ένα χέρι, το οποίο θα πάρει 4.000 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι μέσα του κάπως νιώθει εκείνη τη στιγμή.
2: Πώς νιώθει, δηλαδή.
3: Είστε και άνθρωπος και νομίζω ότι καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή, ναι, που σας λέω, έτσι δεν είναι?
2: Αλλά βρίσκεται και νιώθει αντιστοίχως όταν πηγαίνει στο Μητροπολίτη και του δίνει αυτό το οποίο πρέπει να του δώσει για να επιβιώσει.
3: Βεβαίως.
2: Τότε πώς αισθάνεται?
1: Ακούστε.
2: Για να μην υπάρξει λοιπόν ο σκανδαλισμός που λέτε εσείς,
1: ναι,
2: μια λέξη η οποία δεν καταλαβαίνω τι περιεχόμενο έχει, αλλά το αφήνω αυτό.
3: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πρέπει λοιπόν αυτό που κάνει ο Μητροπολίτης και δίνει αυτή τη φιλανθρωπία στον κάθε άνθρωπο να βγει, να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
1: Μισό λεπτό, να τα ξεχωρίσουμε. Μισό λεπτό, ναι, ναι, πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Είτε. Βγαίνει ο κηφίρων, του μιλούσαμε προημερών και λέει: εγώ δεν δικαιωμάτω προφανώς, παίρνω από σύνοδο την πάγια εντολή, τα 2.500 τα επιπλέον από τα 2.500 έως τα 5 θα πηγαίνουν για στέγη εκπαιδευτικών και γιατρών στο νησί μου. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Λαρίσης και λέει: τρύπιες οι τσέπες μου, όπως μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε σε όσους έχουν ανάγκη. Βγαίνει ο Κερκύρας, λέει: να παραιτηθούμε των αυξήσεων. Αφήστε, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Εγώ σας λέω το εξής.
2: Και αν βγείτε και ρωτήσετε τους άλλους 79, τα ίδια πράγματα θα σας πούν ότι κάνουν. Σε διαφορετικούς στόχους.
1: Ναι, δεν έκανα την ερώτηση. Ένα θέμα είναι η δικαίωμά σας, τα παίρνετε και τα δίνετε στους στόχους. Εγώ λέω το εξής. Αυτή τη στιγμή δεν δίδεται εν κενό η αύξηση των αποδοχών σας. Λέτε ότι είναι πάγιο αίτημα. Και μόνο αυτή η αναφορά που την ακούει το μισό, η μισή Έλληνες είναι συνταξιούχοι και από τους συνταξιούχους οι μισοί παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ. Έχετε λοιπόν ένα συνταξιούχος που λέει: έχω πάγιο αίτημα να μου δοθεί ξανά η 13η σύνταξη.
2: Ωραία.
1: Μου την κόψανε με τα μνημόνια. Όχι, περιμένετε. Βγαίνει κάποιος ο οποίος λέει: με τον νόμο Κατρούγκαλου, εγώ θα έπαιρνα σύνταξη 1.600, μας το λέει ο κ. Μητρόπουλος, θα πάρω 800. Πάγια αιτήματα.
2: Μάλιστα.
1: Άνθρωποι που τους τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη με το καλημέρα στις 15 δεν έχουν να φάνε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, αν ακούνε το φωτισμένο ιεράρχη όπως εσείς να λέει πάγιο αίτημα, δεν μπορεί να μην τα παίρνουμε, να τα αρμόζει στη θέση μας 4.671. Δεν προκαλείτε, δεν καταλαβαίνετε
2: πάγιο
1: αίτημα έχουν.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Μήπως πρέπει να βάλετε
2: ένα στο
1: και να πείτε μαζέψτε τα και δώστε τα στους συνταξιούχους, όχι σε εμάς. Εμείς θα ζήσουμε και με 2.000.
2: Το τι θα κάνει η κυβέρνηση για να διαχειριστεί το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων,
1: ναι,
2: δεν θα το λύσω εγώ, ούτε θα προτείνω εγώ.
1: Αφού δεν το λύσετε εσείς, θα σπινάνε συνταξιούχοι να παίρνετε 5.000 εσείς. Ωραίο είναι αυτό. Εμένα με προκαλεί αυτό.
2: Εσάς μπορεί να σας προκαλεί ακριβώς. Προκαλεί αντίθετα αυτό που λέτε εσείς.
1: Δηλαδή, για πείτε μας γιατί.
2: Διότι σας εξηγώ ότι στην Ελλάδα η μισθοδοσία δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση την οποία κατέχεις.
1: Μα δεν είναι το ίδιο ένα εργαζόμενο στο δημόσιο.
2: Σας το εξήγησα.
1: Ο ιεράρχης, ο οποίος έχει μια ιερή αποστολή, είναι. Δεν κάνετε
2: έχει
1: δουλειά.
2: Έχει αναλάβει υποχρέωση.
3: Πολύ ναι. Ασχολείστε.
2: Έχει αναλάβει.
1: Έχετε ένα ιερό ρόλο.
3: Μήπως δεν ασχολείστε το κάνετε για πολύ με τα κοσμικά, σεβασμιότατε. Μήπως ασχολείστε πολύ με τα κοσμικά.
2: Έχει αναλάβει. Όχι, καθόλου δεν ασχολούμαι με τα κοσμικά. Αν ήθελα να ασχοληθώ με τα κοσμικά, θα μπορούσα να κάνω και άλλη δουλειά. Λοιπόν. Υποχρέωση το ελληνικό δημόσιο έναντι της Εκκλησίας να καλύπτει την μισθοδοσία των λειτουργών της. Είναι υποχρέωση αυτή έναντι της περιουσίας την οποία έχει πάρει από το 1833.
1: Ωραία, οι συνταξιούχοι που τα έδιναν μια στιγμή σεβασμιότατε. Οι συνταξιούχοι τα έδιναν στα ασφαλιστικά ταμεία. Έρχεται το μνημόνιο, ωραία. Τα μνημόνια και τους τρώνε τα λεφτά.
2: Μα ωραία. Και για τα μνημόνια.
1: Δεν τα δίνανε, δεν τα δικαιούνται. Θα πούν και οι συνταξιούχοι τα δικαιούμαστε.
2: Φέρουν
1: τα πίσω.
2: Είπε κανείς τα
1: αντίθετο. Μα δεν έχει. Δεν μπορεί η πολιτεία να έχει να δώσει για εσάς που είναι πάγια του 1800 και να μην έχει για τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
2: Ο λαϊκιστικός τρόπος με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε
1: τρόπος.
2: Το ζήτημα.
1: Λαϊκιστικός τρόπος.
3: Προσπαθείτε
1: να επικοινωνήσετε και να
2: το θέμα.
3: Νομίζω ότι είναι εκτός
2: πραγματικότητας.
3: Μην πάμε τώρα σε λαϊκιστικό τρόπο, γιατί θα πρέπει να θυμηθώ ότι τότε θα πρέπει οι παπάδες να έχουν και ένα κομπιουτεράκι όταν πηγαίνουμε για τα μνημόσυνα και τα τρισάγια που δίνουμε τα δεκάρικα και τα πενηντάρικα. Ας μην συζητήσουμε λοιπόν, μην το κάνετε τώρα αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Είδατε πώς το πηγαίνουμε σιγά σιγά, σας παρακαλώ. Όχι και λαϊκιστικός τρόπος.
2: Εσείς κύριε Καραμίδη κατεβάζετε την υπόθεση.
3: Έχουμε κάποιοι ανθρώπους που μας έχουν πάει σε μνημόσυνα και ξέρουμε.
2: Δηλαδή θέλετε να βγουν οι 79 και να σας πούν που δίνουν το μισθό τους ή αν τον δίνουν.
1: Μισό λεπτό. Δεν κατηγόρησα εγώ εσάς για λαϊκισμό. Εσείς λοιπόν, με κατηγορήσατε
2: αυτό
1: για λαϊκισμό.
2: Να δείτε.
1: Είναι λαϊκισμός. Εσείς είπατε ότι τα έχετε αποδώσει και τα δικαιούστε πίσω. Και λέω, οι συνταξιούχοι δεν τα δικαιούνται πίσω και τα δικαιούστε μόνο εσείς.
2: Είναι δίκαιος ο αγώνας τους. Ας πάνε να τον διεκδικήσουν.
1: Μα ξέρετε ότι δεν μπορούν να τα πάρουν.
2: Κανείς.
1: Η πολιτεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα. Ακούστε. Επιλέγει το δικό σας και όχι το δικό τους.
2: Μα είναι θέμα επιλογής. Αυτό είναι το θέμα δικό μας.
1: Ναι. Και δική σας επιλογής να το αποδεχθείτε, σεβασμιότατε. Να πείτε όχι.
2: Δεν είναι.
1: Εγώ
2: σε τέτοιους καιρούς
1: δεν θέλω 5.000 μισθό.
3: Ή να βγείτε και να πείτε τα διαθέτω εκεί.
2: Αλλά σας λέω ότι δεν μπορεί να γίνει.
3: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν.
3: Δεν μπορεί να γίνει.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, σεβασμιότατε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ.
4: Κόσμος 938.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ροδουλίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
9: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
8: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
9: Βότκα Σμυρνόφ Red 1 λίτρο μόνο 14,90.
8: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
9: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
9: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο μόνο 5,75 το κιλό.
8: Και γαρίδες Vanamay 30-40 Riazol, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3,12. Νουνού τυρί γκούντα 6,89 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Μάμου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
12: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
11: Ζηλεύεις?
12: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
11: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
12: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
11: Χώρο?
12: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα ενός λίτρου 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, δέχτηκε μεγάλη επίθεση ο Μεσσηνίας από τον Στραβελάκη και την Καραμήτρου. Απάντησε βέβαια διακριτικά έτσι περί λαϊκισμού, όμως στην τελική δεν έδωσε απαντήσεις όσον αφορά το γιατί πρέπει να έχουν οι επίσκοποι έναν μισθό σε αυτό το ύψος, ξέρω εγώ, από 3 μέχρι και 4-5 χιλιάρικα. Αυτό δεν το απάντησε στην ερώτηση της δημοσιογράφου. Δηλαδή, ειδικά όταν του μίλησε για τους ιερούς κανόνες, εκεί πέρα έβγαλε καπνούς. Όπως βγάζουν καπνούς ίσως και όλοι τα γη της εκκλησίας μας με τους ιερούς κανόνες, αλλά και οι πιστοί, οι οποίοι έχουν άγνοια. Καλά, οι πιστοί δεν βγάζουν καπνούς γιατί έχουν άγνοια, πολύ απλά. Εν πάση περιπτώσει, στενάχωρο όμως όλο αυτό. Είναι στενάχωρο, πολύ στενάχωρο. Σύντε Παναγιώτη και Κηδόπουλε, τι λες?
1: Εγώ είπα και την άλλη φορά καλημέρα σε όλους.
0: Έλα, καλημέρα. Πάς καλημέρες τώρα.
1: Είπα και την άλλη φορά ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να φέρουν αυτό το θέμα. Ήταν άκυρο, φάουλ. Θα μπορούσε να κάνει μία αύξηση. Δεν ήταν ανάγκη να δώσει τροφή και βούτυρο στο ψωμί.
0: Κοίταξε να δεις. Έχω τη γνώμη ότι δεν το χειρίζονται πολύ σωστά οι Μητροπολίτες. Η κυβέρνηση, okay, σου λέει πρέπει να τα δώσω αυτά εδώ τα λεφτά, πρέπει να εξομοιώσω τους μισθούς των αρχιερέων με τους μισθούς των ανωτάτων δικαστικών. Οπότε λοιπόν, okay, το έκανε. Τέλος, πάει αυτό. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, η εκκλησία και οι αρχιερείς πρέπει να βάλουν το θέμα στη σωστή βάση, νομίζω. Και ποια είναι αυτή? Το 1833, λίγο το συζήτησε, το ψέλισε αυτό ο Μεσσηνίας, έχει πάρει όλη την περιουσία της εκκλησίας το ελληνικό κράτος. Με αντάλλαγμα τη μισθοδοσία των ιερέων και των αρχιερέων. Λοιπόν, από τότε η εκκλησία σέρνεται από το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος παραδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλους εξωτερικούς θεσμούς, και η εκκλησία τι δουλειά έχει να είναι ενωμένη και να είναι εγκλωβισμένη μέσα σε αυτήν εδώ την ιστορία? Μήπως τελικά είναι η ώρα, μήπως θα έπρεπε κανονικά η εκκλησία αυτή τη στιγμή και οι αρχιερείς να μιλήσουν για ανεξαρτησία της εκκλησίας και απελευθέρωση της εκκλησίας από το ελληνικό κράτος, να πάρουν πίσω την περιουσία τους ή ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να δοθεί πίσω από την περιουσία που έδωσε η Εκκλησία στο κράτος, να σταματήσει η μισθοδοσία των ιερέων από το κράτος και των αρχιερέων, να μπορεί η Εκκλησία να έχει τα εισοδήματά της, τα μισά νοσοκομεία της χώρας, τα δημόσια είναι της Εκκλησίας, η Εθνική Πινακοθήκη είναι πάνω σε ακίνητο της Εκκλησίας. Έχει περιουσία η Εκκλησία για να μπορέσει να συντηρηθεί. Για ποιο λόγο η Εκκλησία να είναι δεσμευμένη, δέσμια του ελληνικού κράτους, δέσμια των ελληνικών κυβερνήσεων, αν θα είναι άθεοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι αντίχριστοι στις κυβερνήσεις, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ότι άλλοι αλλόθρησκοι στις κυβερνήσεις, η εκκλησία να είναι κάτω από αυτούς? Πάει η εποχή που ήταν το δόγμα πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος το ελληνικό σύνταγμα και το ελληνικό κράτος. Τώρα να πούμε η μισή εδώ πέρα είναι άλλου πνευματικού ιδεολογήματος στο πολιτικό σύστημα. Για ποιο λόγο η Εκκλησία λοιπόν να μην σηκώσει το ανάστημά της τώρα να πει στο πολιτικό σύστημα ότι ξέρεις κάτι, πάμε σε διαχωρισμό. Δώστε μας να μην την περιουσία μας πίσω, βγάλτε μας από το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και θα ρυθμίζουμε εμείς τους μισθούς που θα δίνουμε και στους αρχιερείς και στους παπάδες και σε όλους. Μήπως είναι δηλαδή αυτό το σωστό να γίνει? Μήπως πρέπει να το βάλουν οι αρχιερείς σε αυτή τη βάση? Κάθονται τώρα και τους ξεφτιλίζει η Καραμήτρου και ο Στραβελάκης. Είναι δυνατόν? Και ξεφτιλίζονται στα μάτια του κόσμου και του επιμνήου? Γιατί στα μάτια μου εμένα ξεφτιλίστηκε ο Μεσσηνίας. Δεν ξέρω στα δικά σου αυτιά πώς ακούστηκε.
1: Εγώ ένα πράγμα θα μπορώ να συνεισφέρω σε αυτήν τη συζήτηση.
0: Εκτέθηκε ο Μεσσηνίας, αυτό για την ακρίβεια. Και όχι μόνο αυτός, όλοι οι αρχαίοι.
1: Όλοι, εντάξει. Αλλά από την άλλη μεριά θα μπορούσα να αναφέρω τώρα μια ερώτηση από κάποιον ο οποίος δεν τα έχει καλά με την Εκκλησία. Και πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία? Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάμε?
1: Εδώ θέλει μία απάντηση.
0: Πού τη βρήκε η Εκκλησία την περιουσία?
1: Έχει πολλούς οι οποίοι λένε και τι έκανε η Εκκλησία και έχει η περιουσία.
0: Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, εγώ όταν πεθαίνω, ναι, όταν πεθάνω, εγώ προσωπικά θέλω την περιουσία μου να την πάρει η Εκκλησία.
1: Εκεί τη βρήκε η Εκκλησία. Επειδή δεν μ' άφησες να απαντήσω εγώ στην ερώτηση, απαντάς εσύ.
0: Συγγνώμη.
1: Αν μπράβο. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ο κάθε ένας λοιπόν, φορολογούμενος πολίτης, στη ζωή του δουλεύει, κάνει μια περιουσία, συμβαίνει η περιουσία αυτή πριν το τέλος της ζωής του να μην έχει να τη δώσει κάπου, και επειδή είναι θρησκευόμενος, νόμιμη περιουσία, έτσι, όχι κλεμμένη, όχι περιουσία έτσι επειδή έχουμε την αρχηγία την προσφέρουμε, περιουσία δουλεμένη, με ιδρώτα και με κόπο. Λοιπόν, και με στερήσεις ακόμα. Δίνει λοιπόν αυτός ο χριστιανός την περιουσία του στην εκκλησιαστική επιτροπή η οποία θα τη χειρίζεται. Από εκεί και πέρα είναι ακριβώς όπως εσύ κληρονομείς μία ακίνητη περιουσία, είτε χρήματα είναι ή οτιδήποτε άλλο έχει αποκτήσει ο συγγενής σου. Είναι νόμιμη ή... η μεταβίβαση που έκανε ο συγγενής επάνω σου? Είναι νόμιμη. Ακριβώς νόμιμη είναι και η περιουσία που έχει η Εκκλησία. Από εδώ και πέρα τώρα, το πώς το διαχειρίστηκαν εδώ και αιώνες, δεν ξέρω. Και καταλήξαμε σε σημείο να προσβάλλουμε και τους Μητροπολίτες, να προσβάλλουμε και να φέρουμε και σε αμηχανία γενικά όλο το χριστιανικό κόσμο, αυτούς που πιστεύουν ακόμα και έχουν μία στη ζωή τους μία ακόμα θέληση για προσφορά. Δηλαδή αυτή η κατάσταση που σήμερα συζητείται για έναν ελάχιστο άνθρωπο, πόσο είναι, 130 είναι οι Μητροπολίτες που πήραν αύξηση, έχει γίνει τόσος δώρος, δεν είναι, εγώ πιστεύω, για τους μισθούς. Εγώ νομίζω ότι είναι άλλοι μηχανισμοί που θέλουν να κατεργήσουν και τη θρησκεία και να την αφήσουν μόνο για γραφικούς.
0: Λοιπόν, στο θέμα θα επανέλθουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Θα κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή στο πώς η εκκλησιαστική περιουσία πέρασε στο κράτος. Θα τα δούμε, γιατί έγινε σε τρεις φάσεις. Αλλά τώρα προς το παρόν θα πάμε να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα της επικαιρότητας. Να σας πούμε ότι θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 11. Θα αναπληρώσουμε και τον τέρ των Χατζη Ιωάννου. Οπότε θα έχουμε αρκετό χρόνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε μια μουσική ανάσα τώρα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Ναύαρχο, τον κύριο Γιάννη Εγκολφόπουλο, να δούμε αρκετά θέματα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο που τρέχουν αυτή τη στιγμή πολύ σοβαρά.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Καλή σας ημέρα κύριε Εγκολφόπουλε, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας.
1: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα.
0: Λοιπόν, είστε αισιόδοξος καταρχάς, έτσι πώς τα βλέπετε τα πράγματα τώρα που καλοκαιριάζει και ηρεμούν λίγο οι καταστάσεις από ό,τι βλέπουμε?
1: Εγώ πάντα είμαι αισιόδοξος, γιατί δόξα τω Θεώ καλά πάμε σε γενικές γραμμές σε σχέση με όλο το περιβάλλον. Εντάξει, γιατί το να είσαι αισιόδοξος μετράς και τι γίνεται και γύρω σου.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, επομένως νομίζω ότι είμαστε σε μια ήσυχη γωνιά του πλανήτη, έχοντας τα προβλήματά του, αλλά αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία μας επηρεάζουν την ίδια μας τη ζωή, την ύπαρξή μας, χίλια δύο πράγματα. Βλέπετε πόσοι πόλεμοι υπάρχουν γύρω μας. Επομένως, ας ευχαριστούμε ότι αυτό που έχουμε, γιατί είναι μια πολύ περίεργη περίοδος αυτή που διανύουμε.
0: Γιατί είναι περίεργη?
1: Κοιτάξτε, όταν εδώ στην περιοχή μας έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία, μια αναταραχή στη Μαύρη Θάλασσα, μια Τουρκία η οποία απειλεί τους πάντες και τα πάντα, απειλεί βέβαια προφορικά και ρητορικά, μια αναταραχή γενικότερη στη Μέση Ανατολή, μετανάστες έρχονται από τις χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, βλέπετε Σουδάν, βλέπετε υποσαχάρια περιοχή. Λοιπόν, ένα Ιράν το οποίο δεν λέει να σταματήσει και δεν λέει να σταματήσει την πολιτική του, αυτή η οποία έφτασε τη Μέση Ανατολή να φλέγεται, διότι ο ηθικός αυτουργός όλης αυτής της κατάστασης, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι το Ιράν. Αυτό έβαλε τη Χαμάς, ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, αυτό έβαλε τη Χεσμπολάχ, αυτό έβαλε τις Χούτις και βεβαίως πρέπει και οι άλλοι να αμυνθούν. Και στον πόλεμο βέβαια αυτοί που την πληρώνουν είναι οι αθώοι πολίτες.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε μια εκεχηρία προσωρινή, μόνιμη, κάτι βρέθηκε εκεί πέρα, ένα σχέδιο 60 ημερών.
1: Μόνιμη, τη λέξη αυτή μην την ξαναχρησιμοποιήσετε. Έχουμε μια προσωρινή εκεχηρία. Το πότε πόσο θα κρατήσει θα δούμε, γιατί ήδη όλοι αμφισβητούν αυτό που υπέγραψαν.
0: Πάντως δεν αρέσει και πολύ στους Αμερικάνους αυτό που υπεγράφει.
1: Ούτε στους Ιρανούς.
0: Δεν αρέσει κανέναν, δεν αρέσει. Ούτε στους Ισραηλινούς
1: δηλαδή,
0: περισσότερο.
1: Υπέγραψαν κάτι, μα αυτό είναι το τραγικό κύριε Λοΐζο. Υπεγράφει κάτι στο οποίο από την ώρα που υπεγράφει αρχίζουν και οι δύο να το κατακρίνουν. Αυτό είναι δηλαδή, είναι παράνοια.
0: Απλά ήταν ένα αναγκαίο κακό να σταματήσει ο πόλεμος ή η εχθροπραξία ή να ανοίξουν τα ασθενά ίσως.
1: Κοιτάξτε, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που η παγκόσμια οικονομία δεν άντεχε διαφορετικά. Και έπρεπε να γίνουν κάποια βήματα προς εκτόνωση αυτής της κατάστασης, διότι βέβαια ουδής είχε αντιληφθεί, όχι ουδής, οι περισσότεροι ηγέτες στον κόσμο δεν είχαν αντιληφθεί τη σημασία των ασθενών του Ορμούς, το οποίο βέβαια το εκμεταλλεύτηκε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο το Ιράν. Και βεβαίως όλοι αντιλήφθησαν ότι όλη αυτή η κατάσταση βαίνει εις βάρος της παγκόσμιας οικονομίας και το έχουμε δει. Έχετε καταλάβει τι θα πει σε χώρες όπως είναι η Ινδία, όπως είναι οι Φιλιππίνες, χώρες οι οποίες εξαρτώνται πλήρως από την ενέργεια της περιοχής του κόλπου, να έχουν δελτίο στα καύσιμα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν. Τώρα λοιπόν τι γίνεται, δίνεται η ευκαιρία με αυτή την εκεχηρία, η οποία θα ξέρετε παρότι θα υπάρξει, παρότι θα κρατήσει αρκετούς μήνες. Εγώ πιστεύω θα κρατήσει μέχρι τον Νοέμβριο που είναι οι εκλογές, μια προσωπική μου εκτίμηση.
0: Των Αμερικανών.
1: Των Αμερικανών, εντάξει. Okay. Εκεί λοιπόν, ναι, γιατί κοιτάξτε, συμφέρει πόλους και τον πρόεδρο Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, όλους να πέσουν οι τιμές. Ήδη αν είδατε χθες το βράδυ, ο πρόεδρος Τραμπ εστράφει κατά τον, ανέβασε μια ανακοίνωση στην οποία τα βάζει με τους μεγάλους παραγωγούς πετρελοειδών, Δηλαδή και του λέει, κοίταξε να δεις, μόλις ξεκίνησε ο πόλεμος αυξήσατε αμέσως τις τιμές. Τώρα γιατί δεν τις ρίχνετε αμέσως. Τα έβαλε και με αυτούς.
0: Σωστό. Και έχει και δίκιο νομίζω. Και έχει και δίκιο σε αυτό.
1: Απόλυτα έχει δίκιο, απόλυτα έχει δίκιο. Αλλά βλέπετε όμως πόσο σοβαρά τον έχει επηρεάσει την οικονομία. Εγώ ήμουν τον προηγούμενο μήνα στην Αμερική, τώρα γύρισα προσφάτως. Ξέρετε, κάποτε...
0: Έδειξε στην αμερικανική οικονομία ο πόλεμος,
1: κοιτάξτε, φάνηκε. Ο πόλεμος, βεβαίως, κοιτάξτε, όταν έχει φτάσει 5 και 6 δολάρια το γαλόνι, που κάποτε το γαλόνι ήταν στα 2 δολάρια, διπλασιάστηκε.
0: Γιατί όμως τώρα να συμβεί αυτό, αφού η Αμερική έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου.
1: Η Αμερικανή έχει τη δική της παραγωγή πετρελαίου, αλλά οι Αμερικανοί, επειδή κλείσαν τα στενά του Ορμούζ και αυξήθηκαν οι εξαγωγές τους από εκεί που ήταν στο 65% και τα δηληστήριά τους δουλεύανε περίπου στο 68%, έφτασαν να δουλεύουν όλοι στο 98% κυρίως για εξαγωγές. Ναι. Διότι ο πρόεδρος Τραμπ, όπως και η Αμερικανική κυβέρνηση, αυτή τη στιγμή χρειάζεται να μειώσει το τεράστιο χρέος που έχει.
0: Οπότε έβγαλε κέρδος όμως από όλη αυτή την ιστορία η Αμερική.
1: Βεβαίως έβγαλε κέρδος, αλλά αυτό το κέρδος δεν μπορεί να περάσει στους καταναλωτάς.
0: Όχι, πάει στο κράτος το κέρδος.

0: καμία σχέση με τη διπλωματία. Είναι τρεις άνθρωποι απόλυτα ευπρεπείς, απόλυτα πιστοί στον πρόεδρο Τραμπ. Αλλά προσέξτε, ο μεν ένας είναι δικηγόρος, καμία σχέση ο αντιπρόεδρος Βάντς. Οι άλλοι δύο είναι δύο κατασκευαστές. Ποια είναι η γνώση τους πάνω στη διπλωματία? Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Το State Department δεν το χρησιμοποίησαν καθόλου. Και βλέπετε, ο άνθρωπος ο οποίος έχει τεράστια γνώση γύρω από τη διπλωματία, ο κύριος Ρούμπιο, δεν συμφωνεί με αυτή με αυτό που υπεγράφει.
1: Α, δεν συμφωνεί.
0: Βέβαια, έχει πάρα πολύ, γιατί σου λέει δεν μπορεί να υπογράψαμε.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτός, τώρα δεν
0: συμφωνεί. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ναι, της Αμερικής. Σου λέει, μισό λεπτό, υπογράψαμε σε μια συμφωνία που αφορά
1: το Ιράν
0: και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το τι θα κάνει το Ισραήλ με το Λίβανο.
1: Οι Ευρωπαίοι χάρηκαν όμως, έτσι.
0: Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι ήταν απόντες από όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Ανακουφίστηκαν.
0: Οι Ευρωπαίοι ανακουφίστηκαν και ανακουφίστηκαν κυρίως και λόγω της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στη Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, θα ξέρετε, θα έχουμε αρκετά σημαντικές αποφάσεις που θα πάρθουν.
1: Γιατί, δηλαδή, τι θα γίνει εκεί?
0: Κοιτάξτε, εάν δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει, αλλά εάν πάρουμε ακριβώς τις μετρητής τα λόγια του Υπουργού Πολέμου της Αμερικής και του Υπουργού Εξωτερικών, ότι στη σύνολο κορυφής του ΝΑΤΟ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν πάρα πολλά πράγματα στη σχέση με τους Ευρωπαίους. Αυτό δεν είναι μια απλή δήλωση.
1: Τι έρχεται για τους Ευρωπαίους?
0: Μήπως... Κοιτάξτε, όταν δεν συμμετέχουν εξίσου όλοι στις δαπάνες του ΝΑΤΟ. Και ξέρετε, και δεν μπορεί να δεν συμμετέχουν εξίσου. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ξοδεύει 3,2%
1: ναι,
0: του ΑΕΠ για αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες ξοδεύουν τόσο? Η Πολωνία 3,4, γιατί έχει την απειλή από τη Ρωσία. Και η Αμερική.
1: Η Τουρκία.
0: Η Τουρκία είναι στο 1,49.
1: Μάλιστα. Okay. Είναι χαμηλά. Ακούστε, αρκετά χαμηλά.
0: Είναι χαμηλά η Τουρκία. Η Τουρκία και να θέλει να ξοδέψει, δεν μπορεί να ξοδέψει. Δεν έχει λεφτά να ξοδέψει.
1: Δεν έχει, ναι. Και μάλιστα τώρα προφανώς θα γίνει. Παρακαλώ.
0: Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
1: Παρακαλώ, βεβαίως. Ναι.
0: Βλέπετε όμως χώρες όπως είναι η Πορτογαλία, όπως είναι η Ισπανία. Η Ισπανία βγήκε ευθέως και λέει: εγώ δεν ξοδεύω. Η Ισπανία είναι στο 0,68.
1: Ουσιαστικά θα γίνει και ένα ξεκαθάρισμα. Καλά, με τους Ισπανούς τώρα το συζητάμε. Θα έχει πολύ πλάκα.
0: Όχι, ναι, αλλά βλέπετε, με ρωτήσατε, απαντώ στην ερώτησή σας. Τι θα γίνει στο ΝΑΤΟ, τι θα γίνει στη Σύνοδο Κορυφής?
1: Προφανώς θα τους ταχώσουν οι Αμερικανοί εκεί πέρα, γιατί δεν έκαναν ακριβώς τίποτα. Τους κρέμασαν οι Ευρωπαίοι τους Αμερικανούς στον πόλεμο του Ιράν με το Ιράν.
0: Ακριβώς.
1: Και όχι
0: ακριβώς
1: μόνο τους κρέμασαν, πήγανε και αντίθετα στο Ισραήλ οι Ευρωπαίοι και στην Αμερική. Δηλαδή περίεργα, αλλοπρόσαλα που δεν τα περιμέναμε ποτέ να τα δούμε αυτά.
0: Είδατε λοιπόν, η κυρία Κάλλας. Η κυρία Κάλλας, η οποία έχει μια δική της πολιτική.
1: Έχει και πολιτική η Κάλλας.
0: Μα αυτή εκφράζει την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Η οποία εκφράζει μια πολιτική η οποία δεν συνάδει ούτε με τα πλαίσια του ΝΑΤΟ, αλλά ούτε και με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης, Γερμανίας, Γαλλίας κτλ.
1: Λοιπόν, η συζήτηση έχει πολύ ενδιαφέρον. Θέλω λίγο να βάλω μέσα και σε αυτή τη συζήτηση τον Παναγιώτο Κικιδόπουλο. Κάτι θέλετε να πείτε τώρα, κύριε Κολφόπουλε?
0: Βεβαίως, καλημέρα μου στον κύριο Κικιδόπουλο, να είστε καλά.
1: Αν θέλει να κάνει και κάποιο σχόλιο, είναι ελεύθερο, έτσι, Παναγιώτη, ναι, να ρωτήσεις, ναι, ναι, κάτι, ναι, να μιλήσεις και εσύ και να προσθέσεις. Έτσι,
0: βεβαίως,
1: έτσι,
0: με τα μεγάλη χαρά.
1: Πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, θέλεις, Παναγιώτη, κάτι να πεις?
2: Ναι, ναι, καλημερίζω τον Ναυαρχό μας, τον σεβαστό Ναυαρχό μας. Απλώς ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι σε παγκόσμια φόρα δεν μπορέσαμε ακόμα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι το Ιράν. Είναι μια ισλαμική τρομοκρατία, είναι μια ισλαμική θρησκεία η οποία πράγματι έχει τα καλά της. Όλη η ανθρωπότητα, όλη στη Μέση Ανατολή περίπου, κανένας δεν μπόρεσε ακόμα να επιρρύψει τις ευθύνες. Τι φταίει? Το Ιράν τροφοδοτεί την τρομοκρατία όπως αυτές τις τρεις?
1: Εντάξει, αυτά είναι λιμένα, Παναγιώτη μου, τώρα όμως.
2: Όταν λέμε λιμένα, να ξεκαθαρίσει.
0: Κύριε Λοΐζο, έχει δίκιο ο κ. Γιουδόπουλος αυτό που λέει. Ακούστε, έχει δίκιο. Και αν το αναλύσουμε λίγο, θα δείτε ότι

0: Πολύ σωστές οι ερωτήσεις του και οι απορίες του. Αλλά να τις πούμε, θέλετε να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετά μεγάλη.
1: Κοιτάξτε, είναι, δεν θα κάνουμε τώρα την ανάλυση του Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι θα πάρουμε τα δεδομένα ότι.
2: Ρωίζω, δεν το πιέζει. Δεν είναι του Ιράν.
0: Δεν είναι του Ιράν, ακριβώς έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο κ. Ζητόπουλος.
2: Δεν είναι του Ιράν. Είναι η παγκόσμια αυτή εδώ, η δική μας απασχόληση εδώ. Τριγύρω, Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ρωσία.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και αμέσως μετά εγώ θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά που μας αφορούν περισσότερο έτσι, την χώρα μας και συνδέονται και με την Τουρκία. Ωραία, θα το δούμε και λίγο αυτό εδώ επιγραμματικά.
0: Όμως, επηρεάζεται και Λοΐζο, πρέπει να ξέρετε ότι η κατάσταση στο Ιράν επηρεάζει άμεσα την Τουρκία, Μέση Ανατολή και κατ' επέκταση και εμάς.
1: Βέβαια, βεβαίως. Λοιπόν,
0: αλλά αυτό θα το πούμε μετά, αφήστε να το πούμε.
1: Δύο λεπτάκια και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ακού Κόσμος 938.
1: Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Είμαστε εδώ με τον Ναύαρχο Εναποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο. Και πάμε λίγο εκεί που είχαμε μείνει. Τώρα για να μην, επειδή έκανε μια παρένθεση τεράστια και ανοίγει μια άλλη συζήτηση, εγώ λίγο θέλω να το παρακάμψω και να το πάρουμε επιγραμματικά, δηλαδή το θέμα τώρα του τι είναι το Ιράν. Είναι η Ισλαμική τρομοκρατία που τροφοδοτεί όλη τη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι και όλος ο κόσμος αυτό το βλέπουν με δύο όψεις. Κάποιοι το βλέπουν φιλοπαλαιστινιακά, φιλοϊσλαμικά, κάποιοι το βλέπουν τρομοκρατικά. Το Ισραήλ το βλέπει τρομοκρατικά, ότι είναι η τρομοκρατία η ίδια. Αυτοί που αντιπολιτεύονται τον Τραμπ αρχίζουν και βάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις έλσες και τις ανοησίες, που τις βλέπουν όμως επιμέρους εκεί. Δεν τις βλέπουν στην Ουκρανία το τι γίνεται. Και μιλάω και συγκεκριμένα για τους Γερμανούς και για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, πέριξ Ευρωπαίους, οι οποίοι έχουν συνηθίσει στο φαρισαϊσμό. Τον έχουν μέσα στο αίμα τους, μέσα στο πετσί τους. Δεν ξέρω αν είναι αυτό το πνεύμα τώρα το οποίο να κλείσει αυτή εδώ η παρένθεση, γιατί θέλω να πάω στο ΝΑΤΟ. Ναύαρχε.
0: Θα πάμε στο ΝΑΤΟ. Αλλά θέλω κάτι, γιατί η επισήμανση του κ. Γιδόπουλου μας αφορά. Προσέξτε.
1: Ναι.
0: Ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιουργεί μία αστάθεια τις περιοχές του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας. Η αστάθεια στην Τουρκία μας επηρεάζει άμεσα. Και ξέρετε πώς επιβεβαιώνεται ότι στην Τουρκία έχουμε αστάθεια?
1: Πώς?
0: Από τις αποφάσεις του κυρίου Ερντογάν.
1: Οι οποίες
0: ο οποίος
1: είναι
0: έχει γίνει δικτάτορας.
1: Χρόνια τώρα όμως.
0: Όχι, όχι. Τώρα πλέον το εφαρμόζει κανονικότατα. Αυτή λοιπόν η αστάθεια τι είναι? Ότι πρέπει ο κύριος Ερντογάν να πάρει αποφάσεις οι οποίες είναι δύσκολες για την Τουρκία. Γιατί δημιουργείται τεράστια αστάθεια από αυτό το πράγμα. Τι συμβαίνει και δημιουργείται αυτή η αστάθεια? Και θα καταλάβετε πώς φτάνουμε στα δικά μας. Γιατί έχει αρχίσει πάλι να κάνει αυτές τις απειλές και να κάνει τις παραβιάσεις? Γιατί νιώθει την αδυναμία και νιώθει αυτά που του έρχονται. Εχθές συναντήθηκε, προχθές στην Αίγυπτο, συναντήθηκε ο κύριος Χακάν Φιντάν με τον πλέον στενό συνεργάτη του κυρίου Τραμπ, τον κύριο Μπούλος. Εάν είχε επιτευχθεί έστω και μία επιτυχία για την Τουρκία ή παραμικρή, εδώ θα είχε η τουρκική προπαγάνδα, θα μας είχε σπάσει τα νεύρα και από τι και τι δεν κάναμε. Δεν ακούγεται λέξη. Γιατί δεν ακούγεται λέξη? Για αυτά που έρχονται, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα για την Τουρκία. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε και αυτό που είπε ο κύριος Γιδόπουλος. Έχει πάρα πολύ δίκιο. Κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται? Διότι είναι πολύ θολή η κατάσταση εκεί. Προσέξτε, ένα απλό παράδειγμα σας πω. Ο λαός στο Ιράν είναι φιλοδυτικός και φιλοαμερικάνος. Το καθεστώς που διοικεί το Ιράν είναι φανατικοί μουσουλμάνοι εξτρεμιστές. Δεν είναι Άραβες. Και τι προσπαθούν αυτοί οι μαχαστικοί μουσουλμάνοι? Να επηρεάσουν τους λαούς της Αραβικής Χερσονήσου, οι οποίοι είναι αντιαμερικάνοι και αντιδυτικοί, ενώ τα καθεστώτα τους είναι φιλοαμερικανικά και φιλοδυτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το πράγμα, εάν δεν ξεκαθαρίσει, όλη αυτή η περιοχή θα φλέγεται. Γι' αυτό σας λέω, έχει δίκιο.
1: Mm-hmm. Ωραία. Το ερώτημα
0: άρα,
1: τώρα...
0: Λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν βλέπετε εδώ. Ας σας πω κάτι άλλο. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Την προηγουμένη Δευτέρα, πριν από 10 μέρες, ο πρέσβης της Αμερικής, ο κύριος Μπάρακ, πήγε στο Ιράκ. Και τι τους είπε? Ξεκαθαρίστε, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από φιλοϊρανικές οργανώσεις. Βλέπετε ότι γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Αυτό το ξεκαθάρισμα, όταν το λέει ο κύριος Μπάρακ, γιατί το λέει? Γιατί έχει πάρει εντολή από την Ουάσιγκτον ότι πλέον η Μέση Ανατολή ξεκαθαρίζει από αυτό. Τι θα κάνει το Ιράν, θα συνεχίσει να έτσι? Αν συνεχίσει έτσι, οι Κούρδοι του Ιράν είναι ήδη στα κάγκελα. Είναι επαναστατημένοι. Από εκεί σφάξανε τους περισσότερους κατά τις τελευταίες εξεγέρσεις. Αυτοί θα μεταδώσουν αυτή την εξέγερση όχι στο Βόρειο Ιράκ που είναι ήδη ένα αυτόνομο κράτος, στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν πρέπει να πάρει αποφάσεις. Και θα σας πω και κάτι άλλο που μας αφορά άμεσα. Mm-hmm. Είναι δυνατόν το οποίο το εξέφρασε και ο κύριος Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών της Αμερικής, εχθές. Να ασχολείται το Ιράν με το Λίβανο και το Ισραήλ? Όταν η Τουρκία υποστηρίζει τη Χεσμπολάχ και έχει βγει επισήμως ο πρόεδρος Ερντογάν και έχει πει για μας είναι Τουρκία η Δαμασκός, το Χαλέπι, η Βίρητος και θα φτάσουμε στην Ιερουσαλήμ. Μόλις θα τελειώσει, μόλις θα ερεμήσουν οι συνθήκες εκεί, στην περιοχή, είναι δυνατόν ποτέ το Ισραήλ να δεχτεί ότι στην Κύπρο θα υπάρχουν τουρκικά στρατεύματα τα οποία θα μπορούν ανά πάσα στιγμή με όποιους πυράβλους έχει η Τουρκία να πλήξουν το Ισραήλ μετά από όλα αυτά που λέει και αυτά που κάνει η Τουρκία? Βλέπετε ότι το πράγμα αυτό μας επηρεάζει άμεσα.
1: μπορεί και να χοντρίνει τόσο πολύ αυτό το πράγμα.
0: Όχι να χοντρίνει,
1: θα χοντρίνει.
0: Το βλέπετε, πάει.
1: Ωραία.
0: Το βλέπετε, γιατί εστάλει, γιατί πήγαν και χτυπήσανε. Γιατί πήγαν και χτυπήσανε τη βάση του ακροτηρίου με drones.
1: Ναι. Εντάξει,
0: να βλέπετε. Δηλαδή, αν τα βάλετε τα πράγματα στη σειρά, θα δείτε ότι υπάρχει μία εξέλιξη,
1: ναι,
0: στην οποία έχουμε άμεση, όχι έμεση, αλλά εμπλοκή, αλλά μας επηρεάζει.
1: Μάλιστα. Κύριε Κολφόπουλε, το καταλαβαίνουμε και συμφωνώ και φαίνεται στον ορίζοντα αυτό το πράγμα σίγουρα, αλλά όμως βλέπουμε από την άλλη μεριά αυτή τη στιγμή και μία χείρα βοηθείας προς την Τουρκία, κυρίως από πλευρά της Γερμανίας και από πλευρά Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Διότι όχι, θέλω δύο γεγονότα. Δεν έχουν καμία χείρα βοήθειας.
1: Ωραία, πάμε να σας πω ένα γεγονός που,
0: να μου πείτε.
1: Που τις τελευταίες ημέρες είδαμε. Η αμερικανική δικαιοσύνη απάλλαξε την Halk Bank, την τουρκική τράπεζα,
0: ναι,
1: χωρίς,
0: ναι,
1: καν να της βάλει ούτε ένα
0: έχετε
1: πρόστιμο για τη σύνδεσή της με τα μαύρα χρήματα των μουλάδων του Ιράν και το ξέπλυμά τους.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Πάμε, αυτό πώς το εξηγούμε.
0: Αμέσως. Η τουρκική οικονομία, γιατί μου αναφέρατε δύο πράγματα που χαίρομαι που είπατε για τη Γερμανία. Οι τέσσερις χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν δώσει δάνεια και έχουν κάνει επενδύσεις στην Τουρκία ύψους 156 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η χώρα η οποία έχει δώσει τα περισσότερα είναι η Ισπανία, 72 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά είναι η Γερμανία. Προσέξτε τώρα. Εάν βάζανε το πρόστιμο αυτό στην Τουρκία...
1: Τα 20 δις.
0: Όχι, δεν ήταν 20 δις, πηγαίνανε πολλά δις. Είναι πολύ περισσότερο ήτανε.
1: Okay.
0: Δεν θυμάμαι το νούμερο για να μην πω λάθος.
1: Θα κατέρε η τουρκική οικονομία.
0: Θα κατέρε. Αυτό, κύριε Λοΐζο, ποιον συνέφερε? Κανέναν.
1: Γιατί?
0: Γιατί αν καταρρεύσει η τουρκική οικονομία, καταραίουν οι τράπεζες, οι μεγάλες τράπεζες από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Ξαναμπαίνουμε σε μια τεράστια οικονομική κρίση, στην οποία δεν τη χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή.
1: Συγγνώμη.
0: Με όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα έχουμε. Μην το πάμε στο καθαρά. Πώς το λέμε.
1: Άρα δεν ήταν έτοιμες, γιατί κάποια στιγμή η τουρκική οικονομία θα καταρρεύσει έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα διαλυθεί αυτό το κράτος,
0: ναι,
1: έτσι όπως πάει.
0: Αφήστε την.
1: Οπότε τότε τι θα γίνει, δηλαδή τότε.
0: Θα
1: έχουν καλύψει τα νότα τους, δηλαδή οι Ισπανοί που θα χάσουν 70 δις.
0: Κύριε Λοΐζο, δεν είναι τόσο απλή κουβέντα. Αλλά σας το λέω, θα δούμε αν θα καταρρεύσει και αν τελικώς θα καταρρεύσει τελείως, γιατί δεν συμφέρει κανέναν. Εάν καταρρεύσει αυτή τη στιγμή η τουρκική οικονομία, η κρίση που έχουμε στη Μέση Ανατολή θα εκατοντοπλασιαστεί. Φαντάζεστε τι θα πει να εξεγερθούν Κούρδοι, να εξεγερθούν τόσες φυλές που έχουν εκεί μέσα. Δεν μαζεύονται με τίποτα. Και αυτό δεν συμφέρει εμάς, κύριε Λοΐζο. Διότι εμείς θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα μην το πάμε ότι ξέρετε ότι κακό συμβαίνει στην Τουρκία. Όχι. Πρέπει να έχουμε και λογική σε αυτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι δεν αντέχουμε αυτή τη στιγμή οικονομικά την ώρα που πάμε να αναρρώσουμε, να κολλήσουμε ένα μικρόβιο ακόμα και να καταρρεύσουμε κι εμείς πάλι. Γιατί δηλαδή, τι φταίμε εμείς, ας πούμε.
1: Μάλιστα. Άρα θα μας έπαιρνε ντόμινο δηλαδή, λέτε, και εμάς, εάν συνέβαινε αυτό.
0: Ντόμινο.
1: Άρα δηλαδή για καλό το έκαναν οι Αμερικάνοι που τους απάλλαξαν.
0: Όχι,
1: από αυτό το,
0: επειδή αυτό το βάρος. Επειδή αυτό το πράγμα δεν είχε, ενώ θέλανε να τιμωρήσουν την Τουρκία τότε που ήταν οικονομικά ισχυρή και τα λοιπά και το βγάλανε και ήταν με το Ιράν,
1: ναι,
0: τώρα δεν είχε κάποιο άμεσο αποτέλεσμα. Το Ιράν ήδη ήταν σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το να έριχνες ένα πρόστιμο τεράστιο στην Τουρκία που δεν θα το άντεχε και θα κατέρεε, δεν είχε κανένας να κερδίσει, αντιθέτως θα δημιουργούνται πολλαπλά προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να τα βλέπουμε πιο σφαιρικά τα πράγματα.
1: Και θα πήγαινε κατευθείαν αυτό, στην λοιπόν, αγκαλιά της Ρωσίας και της Κίνας η Τουρκία.
0: Εγώ όμως, αφήστε την Κίνα απ' έξω. Η Κίνα δεν αναμειγνύεται. Okay. Η Κίνα, θα σας πω κάτι άλλο. Ενώ πήγε να κάνει το εργοστάσιο η BYD το μεγάλο, σκόθηκε και έφυγε, βλέποντας την κατάσταση στην Τουρκία.
1: Μάλιστα. Μήπως όμως η Γερμανία ουσιαστικά θέλει να κάνει κόμβο ενεργειακό την Τουρκία και γι' αυτό...
0: Από πού θα τον κάνει, έχει ενέργεια, έχει από πουθενά ενέργεια η Γερμανία για να κάνει κόμβο την Τουρκία, διότι η Γερμανία δεν μπορεί να φυλάξει τώρα τη δική... Δεν μπορεί η ίδια, μετά που τους κόπηκε το πετρέλαιο και το αέριο από τη Ρωσία, η ίδια τώρα αγκομαχά για να βρει ενέργεια. Θα κάνει η Γερμανία κόμβο, ακούστε, ο κόμβος θα απεφασίστη.
1: Ναι.
0: Και απεφασίστη από τους Αμερικάνους. Αυτοί που ελέγχουν το 90% να μπω της παγκόσμιας ενέργειας. Χαμπ και κόμβος η Ελλάδα. Η Τουρκία απ' έξω. Και αυτό ακριβώς που είναι μια άλλη ακόμα ένδειξη, ότι ξέρουν όλοι ότι η αστάθεια στην Τουρκία και αυτά που έρχονται για την Τουρκία δεν είναι καθόλου καλά και δεν θέλουν να περάσουν την ενέργεια από εκεί. Αν θέλετε σε μια άλλη σας εκπομπή να συζητήσουμε το ενεργειακό θέμα και να σας πω και τι αποφασίστηκε στην Κίνα κατά το τραπέζι, κατά την επίσκεψη του κυρίου Τραμπ και τι έγινε εκεί, και να δείτε πόσο αυτά τα πράγματα όλα εξηγούνται.
1: Για πείτε μας, γιατί μας ενδιαφέρει
0: τώρα,
1: αυτό εδώ
0: τώρα. Κοιτάξτε, τώρα θα πρέπει να μιλάμε αρκετή ώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει η απόφαση, κοιτάξτε, καταρχήν να αποφασίστη με το κλείσιμο του Ορμούζ, να αποφασίστη ότι ό,τι έπαιρνε από την Νικαράγουα, από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν, και ακόμα περισσότερη ενέργεια θα την παίρνει από την Αμερική. Ήδη δουλεύουν από την Αλάσκα και στέλνουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο στην Κίνα.
1: Τι λέτε τώρα, τέτοια συνεργασία.
0: Βέβαιως, ανακοινώθηκε επισήμως από τον Υπουργό Οικονομίας της Αμερικής.
1: Άρα δηλαδή συμφιλειώθηκε η Κίνα με την Αμερική.
0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη συμφιλειώθηκε. Οικονομικά συμφέροντα είναι, κύριε Λοΐζο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει συμφιλίωση.
1: Okay.
0: Είναι οικονομικές ανάγκες. Γιατί η Αμερική θέλει να ελέγχει ενεργειακά την Κίνα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ακούστε.
1: Και
0: αν θέλετε, γι' αυτό σας λένε μεγάλη κουβέντα. Αν θέλετε να πάμε. Τι σημαίνει την ελέγχει ενεργειακά? Την ελέγχει στην ανάπτυξη. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Όχι για αυτά τα προϊόντα που μας στέλνει εμάς εδώ και τα λοιπά, τώρα τα ρούχα και όλα αυτά τα τεχνής. Στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αυτού που έρχεται, των κβαντικών κομπιούτερς. Αυτά δεν έχουν συζητηθεί στη χώρα μας. Η ενέργεια λοιπόν που απεφασίστη να έρχεται από τη Μέση Ανατολή, δηλαδή από όλες τις χώρες, και ο πόλεμος έδειξε ότι πλέον ο κόλπος δεν είναι ασφαλής και η Σαουδαραβία και όλες οι χώρες θα φέρουν το πετρέλαιό τους να βγαίνει στη Μέση Ανατολή και πού στο Ισραήλ, που μπορεί να το υποστηρίξει, και στην Αίγυπτο, έρχεται και πάει στην Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Αυτό είναι μια τεράστια ενεργειακή αλλαγή. Και γιατί γίνονται data centers στην Ελλάδα? Άλλο ένα θέμα, τεράστια data centers, δηλαδή που αποθηκεύονται δεδομένα. Άμα σας τα πω όλα αυτά, θα δείτε ότι όλα αυτά κάνουν νόημα. Και αυτή τη στιγμή ούτε πια Γερμανία, και κάθε την υπολογική, η Αμερική δεν υπολογεί τη Γερμανία. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: η Γερμανία θα κάνει κόμβο την Τουρκία.
1: Εννοώ ότι σαμποτάρει τον κάθετο διάδρομο, από ότι τουλάχιστον να φέρουν δημοσιεύματα η Γερμανία.
0: Δεν τολμάει, ακούστε, η Γερμανία, καταρχήν ο κάθετος διάδρομος υποστηρίζεται, και όπως βλέπετε, όπου πάει να κλείσει η Ελλάδα συμφωνίες με χώρες, συνοδεύεται από την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, και πάει και η ίδια, και ήδη έχει κλείσει στις περισσότερες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Ουκρανία, θα μπούμε τώρα στην Ουγγαρία με το νέο, ήδη στη Σερβία κλείσανε, Αλβανία κλείσανε. Πολλές αυτές οι χώρες θα εξαρτώνται ενεργειακά από αυτό που περνάει, που έρχεται από τη Μέση Ανατολή και πάει στην Ευρώπη. Η Αμερική θέλει να ασχοληθεί με την Ασία και με την Κίνα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί εκεί είναι το πρόβλημα που οι Αμερικανοί έχουν εντοπίσει. και έχουν αναθέσει όλη αυτή την περιοχή. Άλλωστε προχθές ψηφίστηκε και το, και ο νόμος ο οποίος κάνει επισημοποιεί το 3-1, περιλαμβάνει την Αίγυπτο, περιλαμβάνει το Φόρουμ. Γίνονται τρομερά πράγματα υπέρ μας. Πού είναι η Τουρκία? Πουθενά. Ποια Γερμανία τώρα, μου λέτε? Η Γερμανία δεν μπορεί να συντηρήσει το δικό της, το δικό της βιομηχανικό κατεστημένο. Θα κάνει την Τουρκία από πού και ως πού? Τι σχέση έχει η Γερμανία με όλα τα κράτη του κόλπου και με τις ενεργειακές? Ότι το ότι πάει το, και ούτε τη συμφέρει να, πάει και κόντρα στον κάθετο διάδρομο, αλλά και να πάει κόντρα, θα πάει κόντρα στην Αμερική. Η Αμερική είναι αυτή που τη διέλυσε τη Γερμανία, αυτή που της έκοψε τους αγωγούς και τα λοιπά να μην μπαίνει από τη Ρωσία.
1: Και ήδη οι Γερμανοί και ήδη έβαλαν τα χεράκια τους και βγάλαν τα ματάκια τους τώρα και πάλι.
0: Βεβαίως, το Ουκρανικό
1: επανέρχεται τώρα στην... δηλαδή μήπως τώρα με το...
0: Ναι. Το Ουκρανικό έχει ακόμα πολύ καιρό να πάει μπροστά.
1: Ο Πούτιν λέει ότι θέλει να συζητήσει τώρα, δηλώνει έτοιμος.
0: Εντάξει, καλά, αφήστε τώρα τι λέει ο καθένας. Έχει ακόμα πολύ μέλλον το Ουκρανικό. Πάμε του χρόνου τέτοια εποχή και αν θα έχει λυθεί, ας πούμε. Εντάξει.
1: Μήπως λοιπόν, αν λυθεί, ας το πούμε, παρακαμφθούν όλα αυτά τα σχέδια μετά του κάθε του άξονα.
0: Όχι βέβαια, γιατί η Ρωσία θα δίνει σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε, στις 15 Αυγούστου πέρυσι που συναντήθηκε στην Αλάσκα ο πρόεδρος Τραμπ με τον πρόεδρο Πούτιν,
1: ναι,
0: έγινε και εκεί πέρα μια καινούργια ενεργειακή γιάλτα, να το πούμε έτσι. Μην νομίζετε ότι όλα αυτά. Έχετε δει στον πόλεμο με το Ιράν να μιλάει κανένας, η Ρωσία ή η Κίνα? Γιατί? Γιατί ξέρουν ακριβώς τι κάνει η Αμερική. Το οποίο δεν είναι κρυφό. Απλά εδώ το βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Αν διαβάσετε, είναι καθαρά τα πράγματα. Ενέργεια είναι πάνω απ' όλα.
1: Mm-hmm.
0: Πώς χωρίζεται η ενέργεια? Η ενέργεια θα δίνει η Ρωσία στην Κίνα, αυτή που δίνει και ίσως και ακόμα περισσότερη, και θα δίνει και σε άλλες χώρες. Απολύτως καθορισμένα αυτά. Όλη την άλλου ενεργειακούς πόρους θα τους ελέγχει η Αμερική.
1: Πάντως έχει τα προβλήματά του ο κάθετος διάδρομος. Έτσι, δηλαδή έχει άγονες δημοπρασίες πολλές, η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι λίγο περίεργη, δηλαδή υπονομεύεται όμως από τη Ρωσία, είναι λίγο δύσκολο το project.
0: Δεν υπονομεύεται, δεν η Ρωσία, κύριε Λοΐζο, μη δημιουργούμε. Ούτε από τη Ρωσία υπονομεύεται, ούτε από κανέναν. Ο κάθετος διάδρομος προχωράει. Ορισμένες δημοπρασίες μπορεί να μην πετύχανε, αλλά αυτό, ακούστε, το γενικό πλάνο στο τέλος θα γίνει. Η Αμερική επενδύει πάνω από 100 δισεκατομμύρια σε αυτή όλη την προσπάθεια. Αυτό λοιπόν θα επιτύχει. Θα επιτύχει διότι το θέλουν οι περισσότερες χώρες, οι οποίες εξαρτώνται από ενέργεια. Και αυτό είναι υπέρ ημών και πρέπει να επιτύχει, υπέρ της Ελλάδος μας.
1: Μακάρι να επιτύχει.
0: Όχι και... μακάρι, θα επιτύχει. Γιατί να το λέμε, θα επιτύχει, γιατί ήδη έχει αποφασιστεί και θα επιτύχει. Και δεν θα υπάρχουν άλλοι που θα μπορούν να μπουν στη μέση, γιατί θα βλέπουν ότι αυτό είναι μονόδρομος. Αυτό είναι που ανησυχεί την Τουρκία, κύριε.
1: Ναι, γιατί θα ακυρωθεί και το Turk Stream της στην πράξη. Βέβαια η Ευρώπη έχει αποφασίσει να σταματήσει την εισδροή, δηλαδή το έχει ψηφίσει αυτό του ρωσικού φυσικού αερίου. Τώρα θα πρέπει και μέσω του Turk Stream να σταματήσει, θα τελειώσει αυτή εδώ η ροή. Για να δούμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Μέχρι να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, εντάξει, γίνονται καταστραβά μάτια, να το πούμε έτσι, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τις χώρες, πολλές χώρες να μην έχουν. Μόλις αρχίζει και τρέχει αυτή η κατάσταση όλη, δηλαδή αρχίζει η ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα βόρεια, θα δείτε ότι τότε και το Turk Stream που έρχεται από τη Ρωσία θα σταματήσει αυτό το πράγμα ή θα κατευθυνθεί σε άλλες πλευρές.
1: Τώρα οι Τούρκοι θα επανέλθουν με τη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή θα επανέλθουν στις προκλήσεις από τον Οκτώβριο. Πώς το βλέπετε εσείς?
0: Η γαλάζια πατρίδα υπάρχει μόνο μία. Η ελληνική.
1: Η ελληνική πατρίδα. Ναι.
0: Λοιπόν,
1: συμφωνούμε.
0: Τώρα, αυτά που λένε οι Τούρκοι, μισό λεπτό, είναι. Εντάξει. Λοιπόν, είναι να μην πω τι. Λοιπόν, πώς το λένε, η προπαγάνδα η τουρκική έχει φτάσει στο σημείο οτιδήποτε κακό γίνεται στην Τουρκία, πεινάνε, κάνουν, φτάνουν, φταίνε οι Έλληνες. Και τώρα φταίει και η Συμμαχία Ελλήνων Ισραηλινών. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι γελία πράγματα. Απλώς όλοι λόγω της μεγάλης έκθεσης οικονομικής που έχουν πολύ σοβαρές χώρες στην Τουρκία δεν επιθυμούν η Τουρκία να καταρρεύσει αυτή τη στιγμή και δείχνουν μια ανοχή η οποία βέβαια μας ενοχλεί εμάς, αλλά εν πάση περιπτώσει επί της ουσίας έχει σταματήσει η μεγάλη βοήθεια, διότι έχουν καταλάβει όλοι το ρόλο της Τουρκίας. Λοιπόν, η Τουρκία ξέρει τι της έρχεται. Η Τουρκία είναι απόλυτα, δηλαδή η επίσημη ηγεσία της Τουρκίας, είναι απόλυτα ενημερωμένη για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Και γι' αυτό τους βλέπετε ότι αντιδρούν όπως αντιδρούν. Οι αντιδράσεις αυτές, δηλαδή το ότι διαλύεται η αντιπολίτευση, το ότι θα ξαναείνε, ενώ δεν προβλέπεται από το Σύνταγμα, θα ξαναείνε ή θα κάνει εκλογές ένα μήνα νωρίτερα κτλ. Οτιδήποτε, θα ξαναείνε ο πρόεδρος Ερντογάν πάλι υποψήφιος. Όλα αυτά είναι ακριβώς διότι πρέπει να χειριστούν θέματα τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτούς. Μα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ποια θα είναι αυτά?
0: Και τώρα να τα πούμε, αφήστε τώρα, να μην κάνουμε εμείς τα.
1: Δεν πρέπει να τα πούμε, λέτε. Όλοι ξέρουμε τι κάνει για μια Παναγιώτη, τι λες.
2: Ολόκληρη ιστορία είναι αυτή. Εγώ απρόστατα θαυμάζω με την γνώση του ναύαρχου μας. Απρόστατα θέλω, επειδή έγινε όλη η συζήτηση έτσι σφαιρικά, να πω ότι και το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αιτία ήταν η Τουρκία με την πολιτική της, την ουδετερότητά της κτλ. Αν τότε η Αμερική δεν είχε και τόσες μεγάλες, ας πούμε, προσβάσεις προς την Ευρώπη και στη Μεσόγειο, εκείνη την εποχή απεικιοκρατικά κράτη όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Είχαν απασχοληθεί περισσότερο με τις αποικίες τους και με άλλα έσοδα. Η Γερμανία που ήταν ισόκλειστη μέσα στην Ευρώπη βρήκε μία διέξοδο προς την Τουρκία. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία παίζει ένα παιχνίδι και δημιουργεί πολέμους. Διότι και τώρα που πήγε η Γερμανία εκεί, όπως είπε ο ναύαρχός μας, ότι όλα τα κεφάλαια της Γερμανίας επειδή πέσανε στην Τουρκία και αυτά, Ιταλία, Ισπανία και η Αγγλία η οποία παίζει το παιχνίδι πάντα, του διπλωμάτη.
0: Το έπαιζε ο Στάμερ, κύριε Γιδόπουλε, το έπαιζε ο Στάμερ βρώμικα το παιχνίδι.
2: Μπράβο, να το.
0: Και του στήχησε. Του στήχησε.
2: Αυτή λοιπόν όλη η ιστορία πάει να επαναληφθεί, αλλά ευτυχώς έχουμε την Αμερική τώρα που είναι εδώ ακριβώς και δεν θα επιτρέψει τα παιχνίδια του Πρώτου και του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
0: Έχετε απολύτως, είναι απόλυτα σωστή αυτή η επισήμανσή σας. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, διότι πλέον ο ρόλος της Τουρκίας έχει πλέον γίνει πασίγνωστος. Όλα αυτά που περιγράψατε, κύριε Γιδόπουλε, είναι ακριβώς αυτό που έχουν αντιληφθεί όλοι οι ξένοι. Αλλά σας λέω, οι μεν Αμερικανοί πλέον το προχωράνε και σου λέει δεν μας ενδιαφέρει η Τουρκία, παράτα μας, εντάξει, ούτε ανάγκη σε έχουμε, ούτε στρατιωτικά σε μας ενδιαφέρεις, ούτε κάποτε σε θέλαμε για να μας βοηθάς για τις επιχειρήσεις μας στη Μέση Ανατολή, μας το έχεις αρνηθεί τα τελευταία 25 χρόνια, δεν σε χρειαζόμαστε. Λοιπόν, ούτε πρόκειται να έχεις κανένα όφελος και πάμε μέσω ενός συμμάχου που λέγεται Ελλάδα, η οποία μας έχει φερθεί από δημιουργία της πάρα πολύ φιλικά. Αυτό φαίνεται.
2: Έτσι
0: αυτό φαίνεται
2: ακριβώς,
0: πλέον.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Κύριε Κολφόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία και για
0: καλά,
1: τα φώτα σας. Την
0: καλά,
1: αγάπη μας, να είστε και εσείς καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Την καλημέρα μας.
2: Γεια σας.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Κόσμος 938.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
11: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερθάλιο.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, και αλλάζουμε λίγο θέματα τώρα. Ερχόμαστε στα τοπικά μας, σε ένα πιο δύσκολο θέμα, ακόμα και από το μεσανατολικό, και μιλάμε για αυτό του καταβλισμού των Ρωμά στο Καρνάγιο. Διαβάζω τίτλο: Παναγιώτη Ρόδος άνω κάτω τελεία, λύση στο θέμα της μετεγκατάστασης του οικισμού των Ρωμά. Τι είπε στη ζούγκλα ο βασιλιάς των Τσιγκάνων Βασίλης Τυροκλέας μετά τη συνάντησή του με τον δήμαρχο του νησιού Αλέξανδρο Κολιάδη. Είχαμε συνάντηση κορυφής, είχαμε συνάντηση του δημάρχου με τον βασιλιά Βασίλη Τυροκλέα, τον Ρωμά. Μετά από 45 ολόκληρα χρόνια δόθηκε λύση στο μείζον ζήτημα της μετεγκατάστασης. Τέλος, λύθηκε το θέμα. Γιατί γελάς? Λοιπόν, άκου να δεις, διαβάζω, άκου τι λέει τώρα. Όπως είπε στη ζούγκλα ο Βασίλης Τυροκλέας μετά από τη συνάντηση που είχε χθες 23/6 με τον δήμαρχο του νησιού Αλέξανδρο Κολιάδη, υπήρξε συμφωνία αναφορικά με τον οικισμό των Ρωμά στο Καρνάγιο εντός κατοικημένης περιοχής. Άκου τώρα, το ξαναδιαβάζω όπως ακριβώς γράφεται. Υπήρξε συμφωνία αναφορικά με τον οικισμό των Ρωμά στο Καρνάγιο, κόμμα, εντός κατοικημένης περιοχής. Δεν το καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η συμφωνία, και γι' αυτό το λόγο θα ρωτήσω τον Ευρυπίδη Στυροκλέα, τον γιο και πρόεδρο των κατοίκων, γιο του Βασίλη Στυροκλέα και πρόεδρο των κατοίκων του Καρνάγιου, να μας πει τι συμφωνία είναι αυτή. Καλημέρα, Ευρυπίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Στυροκλέα Ευρυπίδη. Λοιπόν, τι ήσασταν παρόν εσείς στη συνάντηση με τον δήμαρχο Ρόδου?
1: Ναι, ναι, ήμουνα παρόν.
0: Για πείτε μας, τι έγινε σε αυτή τη συνάντηση, κύριε Ευρυπίδη?
1: Συζητήσανε ότι τα βρήκανε με το θέμα του δημάρχου.
0: Τι θέμα δηλαδή με το θέμα του δημάρχου?
1: Συζητήσανε ότι στις προσεχώς ημέρες,
0: ναι,
1: γιατί είναι επίγον να πάει στην Αθήνα ο Βασίλης Τυροκλέας,
0: ναι,
1: και στις προσεχώς ημέρες που θα έρθει από Αθήνα θα γίνει μια συνάντηση να δώσει τη λύση. Θα δώσει τη τελική λύση ο κύριος Βασίλης Τυροκλέας για το οικισμό το Ρωμά στη Ρόδο.
0: Πώς θα τη δώσει αυτή τη λύση δηλαδή, τι εννοούμε να δώσει τη λύση, τι σκέφτεται ο Βασίλης Τυροκλέας, πώς θα δώσει αυτή τη λύση?
1: Και εμείς απορούμε, και εγώ απορώ και ο δήμαρχος απορεί και όλοι απορούμε. Τι λύση θα δώσει, αυτό περιμένουμε όλοι.
0: Άρα λοιπόν υπήρξε μία συνάντηση του δημάρχου με τον Βασίλη Στυροκλέα, με εσένα, υπήρχαν και άλλοι σε αυτή τη συνάντηση?
1: Όχι.
0: Οι τρεις σας?
1: Ναι.
0: Ήσασταν οι τρεις σας. Και ναι, είπε λοιπόν, ποιος την προκάλεσε αυτή τη συνάντηση, ο δήμαρχος ή εσείς?
1: Την προκάλεσε ο Βασίλης Τυροκλέας.
0: Άρα ο Βασίλης Τυροκλέας ζήτησε συνάντηση με τον δήμαρχο.
1: Ναι, και τη δέχτηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τη δέχτηκε ο δήμαρχος και συναντηθήκατε?
1: Ναι, τη δέχτηκε.
0: Πού συναντηθήκατε, στο δημαρχείο, στο γραφείο του?
1: Στο δημαρχείο, στο γραφείο του, ναι.
0: Και εκεί λοιπόν ο Βασίλης Τυροκλέας τι είπε στον δήμαρχο, ότι σου έχω τη λύση?
1: Σου έχω τη λύση, έτοιμη.
0: Ναι, πακέτο.
1: Μπακέτο, ναι, θα σου φέρω τη λύση να τελειώσει μετά από 45 χρόνια το θέμα το καταβλισμού του Ρωμά.
0: Και ο δήμαρχος τι είπε?
1: Μπράβο κύριε Βασίλη, αυτό θέλουμε κι εμείς και εγώ θέλω να βοηθήσω.
0: Δεν το ρώτησε ο δήμαρχος ποια είναι αυτή?
1: Μια συγκεκριμένη απόφαση να τελειώσουμε.
0: Δεν ρώτησε ποια είναι η λύση που προτείνει ο δήμαρχος στο Βασίλη Στυροκλέα?
1: Ρώτησε, αλλά δεν την έδωσε εκείνη τη στιγμή ο κύριος Βασίλης.
0: Δεν άνοιξε.
1: Τις προσεχώς ημέρες,
0: ναι,
1: θα το ξανασυζητήσουμε στην προσεχώς συζήτηση το θέμα να τελειώσει. Είπε ο δήμαρχος ναι.
0: Άρα δεν άνοιξε τα χαρτιά του ο Βασίλης Στυροκλέας.
1: Δεν άνοιξε τα χαρτιά του. Τα χαρτιά του θα τα ανοίξει τώρα, στη δεύτερη συνάντησή του.
0: Και πότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση?
1: Όταν θα γυρίσει από Αθήνα, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γυρίσει.
0: Έστειλε και μία επιστολή στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ο Βασίλης Τυροκλέας, έτσι?
1: Ναι.
0: Και τι απάντησε η Ούρσουλα?
1: Ότι συμφωνεί μαζί του.
0: Συμφωνεί μαζί του, δηλαδή μέσα αυτή την επιστολή έλεγε ότι δεν μπορούν να μας εξαναγκάσουν να πάμε κάπου που δεν θέλουμε να πάμε. Και, του είπε, και η Ούρσουλα του είπε συμφωνούμε, έχεις δίκιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι δηλαδή.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Σοβαρές ιστορίες, Παναγιώτη Κυκηδόπουλε, χοντρέ είναι το πράγμα.
1: Σοβαρή συζήτηση.
2: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Ευρυπίδη, όλη αυτή η συζήτηση είναι για 3-4 οικογένειες, ε?
0: Όχι, για 20.
2: Όχι. Για 3-4 οικογένειες.
0: Τι εννοείς?
2: Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Στυροκλέας μπορεί να κάνει κουμάντο από το Παλιούρι και πέρα.
0: Α, μισό λεπτάκι. Κάτσε, κάτσε, κάτσε να το ορίσουμε σε...
2: Α,
0: για πιάστο από την αρχή μέχρι το τέλος, ποιο είναι δηλαδή, Παναγιώτη?
2: Δηλαδή είναι 5 οικογένειες εκεί πέρα που τις κάνει κατά το δικό του τρόπο. Τις καθοδηγεί ο Βασίλης.
0: Από το Παλιούρι και πέρα, το πέρα πού είναι, προς τη Ρόδο ή προς το...
2: Από το Παλιούρι μέχρι την σαπουνοβιομηχανία.
0: Πού είναι αυτή, ρε Παναγιώτη?
2: Εκεί που είναι το Παραντίσο τώρα.
0: Ωραία, άρα από το Παλιούρι μέχρι το Παραντίσο, μάλιστα. Εκεί, okay. Μέχρι το Καρνάγιο, ναι.
2: Εκεί υπάρχει μια τεράστια στρατιά από νεαρούς τσιγκάνους.
0: Ναι.
2: Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
0: Άρα ο Βασίλης Στυροκλέας είναι από του Παλιούρι μέχρι και τη Ρόδο και υπάρχει άλλο ένα κομμάτι.
2: Ούτε και του Παλιούρι κάνει κουμάντο. Του Παλιούρι έχει γίνει χωματερή και δεν μπορεί να κάνει κουμάντο κανένας. Υπάρχει εκεί πέρα μια κατάσταση την οποία το μόνο που ελέγχει και βλέπω ότι καθαρίζουν είναι το κομμάτι που πήγε ο Δήμος και καθάρισε το τελευταίο χρόνο.
0: Ευρυπίδη...
1: Και από το Παλιούρι καθάρισαμε.
2: Μέσα
1: το
2: Παλιούρι, Ευρυπίδη μου, κοντεύει, εάν πάρει φωτιά δεν θα μείνει τίποτα στη γειτονιά.
0: Λοιπόν, ένα λεπτάκι.
2: Σαν θα καεί.
0: Εδώ είναι σημαντικό όμως αυτό που λέει. Ευρυπίδη, κύριε Στυροκλέα, εσείς εκπροσωπείτε και αυτούς τους οποίους λέει ο κύριος Κυκηδόπουλος. Ναι, αλλά λέει ο Κυκηδόπουλος ο Παναγιώτης ότι αυτούς από μέχρι και το Παραντίσο, το πούμε, μέχρι και την άλλη μεριά, δεν ελέγχονται αυτοί. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι οποίοι. Τι ομάδες είναι.
2: Είναι καινούργοι αυτοί. Καινούργοι και νεαρής ηλικίας.
0: Και νεαρή.
1: Δεν είναι καινούργοι.
0: Τι είναι?
1: Είναι παλιοί.
2: Πώς είναι παλιοί, Ευρυπίδη? Ήσασταν 10 οικογένειες εκεί στη γωνία. Τώρα έχει δίπλα από το τένις άλλες 10. Έχει άλλες 10 πετά του Παλιούρι. Έχει προς τα εκεί. Τι παλιοί είναι? Έχει τώρα 5, 6, 7 χρόνια που ήρθανε. Εσείς είστε παλιά.
1: Είναι 20 χρόνια και...
2: 20 χρόνια είναι εκεί που είναι στη γωνία επάνω, εκεί που ήταν, ναι, το Βεζινάδικο, ναι, παλιά. Οι υπόλοιποι είναι καινούργοι. Και οι άλλοι υπόλοιποι που πήγανε πάνω στην Καΐρ, και δεν ξέρω τώρα αν η φωτιά αφορά αυτούς εκεί επάνω στην Καΐρ, αυτά εδώ δεν λύνεται το πρόβλημα και εγώ τα ακούω όλα βρεσέ.
0: Η φωτιά η πρόσφατη που πήρε στην Καΐρ, εννοείς?
2: Βεβαίως, και εκεί έχει ένα τεράστιο οικισμό. Και κανείς δεν ξέρει από πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, πότε ήρθαν, πότε συγκεντρωθήκαν. Αυτοί εκεί χτίζουν. Εδώ οι δικοί μας εδώ κάτω έχουν ακόμα μια ταξίλα.
1: Το θέμα είναι τώρα αυτό που λέτε με τη φωτιά το Παλιούρι που έχει κάτι σκουπίδια μέσα. Εγώ θα ήθελα το διοκτήτη του Παλιούρι να με πάρει ένα τηλέφωνο για να μιλήσουμε από κοντά για να μπορέσουμε να το καθαρίσω εγώ αυτό. Θέλω να μου δώσει την εντολή.
2: Μεγάλη κουβέντα είπες, Ευρυπίδη. Μα το Θεό, σε θαυμάζω. Μπράβο, ρε Ευρυπίδη.
1: Θέλω το διοκτήτη,
2: μπράβο.
1: Γιατί δεν μπορώ να βρω το διοκτήτη εγώ.
2: Μπράβο,
1: για να μπω μέσα,
2: μπράβο,
1: στο Παλιούρι να το καθαρίσω.
0: Πώς να το καθαρίσεις? Εδώ πέρα θέλει μηχανήματα. Δεν είναι αστεία.
1: Τι μηχανήματα, μωρέ? Σκουπίδια είναι γύρω-γύρω και ξύλα είναι γύρω-γύρω. Έχετε δίκιο. Άμα πάρει φωτιά εκεί θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Αλλά πριν
2: η Νισάν δεν ξέρω πώς ησυχάζει εκεί δίπλα.
1: Κοίτακε, όλοι εκεί, αυτή η περιοχή είναι επικίνδυνη από τα σκουπίδια αυτά. Εγώ θέλω με τη βοήθειά σας να βρούμε το διοκτήτη, να πιούμε ένα καφέ
0: ένα
1: με το διοκτήτη, να συζητήσω,
0: ωραία,
1: να πω μέσα, να μου δώσει την άδεια να το καθαρίσουμε.
0: Ερώτημα. Πριν κανένα δίμηνο ήταν εκεί πέρα ο Δήμος και καθάριζε και μάλιστα έγινε και θέμα. Πήρε, ξέρω εγώ, πόσους χιλιάδες τόνους, στο πούμε, από εκεί,
1: ναι,
0: μέσα.
1: Ναι.
0: Ωραία, εκεί δεν πήγε να καθαρίσει του Παλιούρι δίπλα?
2: Όχι, εκεί είναι άλλο βασίλειο.
1: Δεν πήγε και πρέπει να έχει άδεια από το διοκτήτη να μπει ο κάθε Δήμος και κάθε Ευρυπίδης και κάθε οποιοδήποτε.
2: Την άδεια που τη βρήκε ο άλλος και εγκαταστάθηκε εκεί μέσα?
0: Ποιος?
2: Ο κάποιος.
1: Δεν μένει κανένας μέσα στο Παλιούρι.
2: Δεν μένει, αλλά πετάει τα σκουπίδια του εκεί μέσα.
1: Αυτό είναι το, αυτή είναι τώρα λοιπόν, το πρόβλημα. Το πρόβλημα μας είναι όλων.
2: Ευρυπίδη, επειδή σε αγαπώ και είσαι καλό παιδί.
1: Θέλουμε και... να καθαρίσω, εγώ θέλω να καθαρίσω αυτό για να μην υπάρχει πρόβλημα.
2: Ευρυπίδη
1: εγώ θέλω
2: μου,
1: το διοκτήτη
2: για να,
1: να
2: καθαρίσεις αυτό θέλεις 100.000 ευρώ. Για να το καθαρίσεις θέλεις 100.000 ευρώ.
1: Εγώ δεν θέλω 100.000.
2: Καλά.
1: Εγώ θέλω τη βιζίνα.
2: Τη βενζίνα θέλεις.
1: Ναι, καλά. Να πάρει μπροστά μάτω.
2: Εγώ να σου πω, θα κάνω μια έκκληση, μια έκκληση εδώ από το σταθμό, να μαζέψουμε όλοι εμείς λεφτά να σου δώσουμε για τη βενζίνα.
0: Κοίταξε τώρα.
2: Δεν καθαρίζει εύκολα
0: ευρύ. Ο Δήμος.
1: Καθαρίζει αρχή να έχει θέληση. Αν έχει θέληση, όλα γίνονται.
2: Σε χαίρομαι. Σε χαίρομαι.
1: Δεν υπάρχει κάτι που να γίνεται. Αν υπάρχει θέληση, γίνεται. Αν δεν υπάρχει θέληση, δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, είναι και καλοκαίρι τώρα. Και άμα πιάσει τώρα η φωτιά, καλοκαίρι θα πιάσει.
2: Εγώ χαίρομαι τον νεαρό ο οποίος έχει ελπίδες και έχει και ας πούμε μια θέληση, θέλει να κάνει κάτι, αλλά πρέπει να βοηθηθεί.
0: Ναι, μακάρι να βοηθηθεί και να το βοηθήσει ο Δήμος, η υπηρεσία καθαριότητας. Θα πάνε εκεί να καθαρίσουν, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, Παναγιώτη. Αυτά που είπες εσύ είναι πολύ σοβαρά. Δηλαδή, πρόσεξε, ο Δήμος αυτή τη στιγμή και οι υπηρεσίες εκεί λένε 25 οικογένειες. Εσύ μιλάς τώρα για 50 εκεί πέρα.
2: Τι 50?
0: Απ' την άλλη μεριά πάνω από τα καμπέλια της ΚΑΙΡ είναι άγνωστα, αχαρτογράφητα τα νερά.
2: Έχουν μαζευτεί μόνο στο τένις δίπλα 10.
0: Ωραία. Προφανώς όλοι αυτοί από εκεί θα εξαφανιστούν, θα φύγουν.
2: Ναι, ναι.
0: Όταν θα γίνει κάτι άλλο το οποίο θα μπορεί ας το πούμε, να τους φιλοξενήσει. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα πει ο Βασίλης Τυροκλέας, τι θα προτείνει. Μπορεί να προτείνει ένα χωράφι στο Τσαΐρι. Γιατί είχα ακούσει κάποια στιγμή την είχε κάνει αυτή την πρόταση για ένα χωράφι στο Τσαΐρι. Ο Βασίλης Τυροκλέας.
1: Ναι, το είχα ακούσει και εγώ αυτό. Ναι, για 50 στρέμματα. Ναι.
0: Ναι. Αν γίνει λοιπόν εκεί πέρα στο Τσαΐρι, αν λέμε τώρα, δεν ξέρω, μπορεί το κράτος να πει πηγαίνετε σε ένα στρατόπεδο. Να φτιάξουμε ένα στρατόπεδο. Παράδειγμα στους τρεις ή δεν ξέρω κι εγώ πού αλλού. Μπορεί να πάνε να κάνουν εκεί πέρα μέσα στα Κοσκινού. Που ο Δήμος έχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο την περιοχή της Κοσκινού. Οι Ρωμά δεν θέλουν να πάνε εκεί λόγω των μεθανίου. Και επίσης από κάτω το χωριό του Κοσκινού θα αναπνέει όλο το ντουμάνι από τα καμένα τους. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο το πρόβλημα. Αλλά αν βρεθεί ένα μέρος και δημιουργηθεί, ή στο τέλος μπορεί να πάρουν μια απόφαση και να πούνε: ξέρεις κάτι, σας φτιάχνουμε μια πολυκατοικία. Και μέσα στην πολυκατοικία θα μείνετε 10 σε αυτό το μέρος και άλλη μια πολυκατοικία. Και θα μείνετε άλλοι 10 σε αυτό το μέρος. Και να μοιραστούν οι 20 οικογένειες σε δύο πολυκατοικίες, σαν εργατικές κατοικίες, να τελειώνει.
2: Λοιπόν, ρομαντικός είσαι. Έλα.
0: Αυτό δεν το δέχεστε, μισό λεπτάκι. Γιατί, τι εννοείστε, Παναγιώτη.
2: Δεν γίνονται αυτά που λες.
0: Γιατί.
2: Να κάνει πολυκατοικία και τους βάλει μέσα.
0: Γιατί δεν γίνονται. Γιατί.
2: Πού βρίσκεσαι.
0: Γιατί.
2: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Γιατί.
1: Θέληση να υπάρχει και γίνονται όλα.
2: Δεν γίνεται.
0: Γιατί, Παναγιώτη, δεν γίνονται.
2: Δεν μπαίνουν, δεν μπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί.
0: Γιατί δεν μπαίνουν, ένα λεπτάκι να.
2: Δεν στο λέω, είναι το. Η ζωή τους
0: δεν
2: μπαίνουν σε
0: ένα λεπτάκι. Μισό λεπτό. Ερώτημα, κύριε Στυροκλέα Ευρυπίδη. Εάν αύριο έρθει ο Δήμος ή το κράτος και σας πει, κύριε Στυροκλέα, σας έχουμε εδώ πέρα το κλειδάκι σας. Έχετε μια οικογένεια, ξέρω εγώ, είναι ένα τριάρι διαμέρισμα. Κρεβατοκάμαρα για σας, για τα παιδιά σας, δύο σε κάθε δωμάτιο κτλ. Μείνετε μέσα, πάρτε το κλειδάκι. Για 10 χρόνια δεν θα πληρώνετε τίποτα. Αν σε 10 χρόνια όμως δεν έχετε. Αν σε 10 χρόνια έχετε ενταχθεί στην κοινωνία με δουλειά κτλ., μένει και σε εσάς το διαμέρισμα για πάντα. Καλορίζικο να είστε καλά. Θα πηγαίνατε, θα πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί πέρα του καταβλισμού να μείνουν. Τι πιστεύετε?
1: Υπάρχουν οικογένειες που θα πάνε. Υπάρχουν οικογένειες που δεν θα πάνε γιατί είναι διαφορετικές οι εργασίες τους. Κατάλαβες, αυτοί που δουλεύουν στα ξενοδοχεία ναι θα πάνε. Αυτοί που δουλεύουν ας πούμε στα σκουπίδια δεν θα πάνε.
0: Γιατί αυτοί που δουλεύουν στα σκουπίδια να μην πάνε?
1: Γιατί μαζεύουν τα σίδερα, μαζεύουν τα αλουμίνια.
0: Ωραία, τα μαζεύουν να τα πηγαίνουν σε μάντρες. Πού πρέπει να τα πηγαίνουν, στο σπίτι τους πρέπει να τα πηγαίνουν.
1: Πρέπει να έχουν οικόπεδο αυτό.
0: Ωραία, ας έχουν ένα οικόπεδο κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι πολλοί που δουλεύουν αυτή τη δουλειά. Είναι γύρω στα 20 άτομα, 25, κατάλαβες, οικογένειες. Όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν στα ξενοδοχεία.
0: 25 οικογένειες δουλεύουν στα παλιοσίδερα, στα σκραμπ.
1: Ναι.
0: Ωραία, υπάρχουν μάντρες με παλιοσίδερα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Αυτές εδώ οι μάντρες.
1: Τα μαζεύουν για Αθήνα.
0: Ωραία. Αυτές εδώ οι μάντρες πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεργαστούν με αυτούς, να τους δώσουν ένα χώρο κάπου, να πηγαίνουν εκεί πέρα να κάνουν τη διαλογή τους και να τους δίνουν το καθαρό. Και το σκουπίδι.
1: Αυτό θα συζητήσω κι εγώ.
0: Και το σκουπίδι να το πηγαίνουν στο χιτά και να πληρώνουν στο χιτά να τα αφήνουν μέσα.
1: Να παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, θα το ζητήσω από τον Δήμαρχο. Ένα οικόπεδο, 3-4-5 στρέμματα που να είναι περιφερειγμένο για να τα μαζεύουμε εκεί.
0: Ναι. Παράδειγμα,
1: αυτό,
0: θα μπορούσε
1: είναι
0: δηλαδή.
1: Σωστό, αυτό. Γίνονται. Αν θέληση να υπάρχει.
0: Ναι, και να σου πω κάτι, Παναγιώτη. Παναγιώτη, εάν φτιαχνόταν δύο πολυκατοικίες και τους βάζανε μέσα στις πολυκατοικίες, για παράδειγμα, μετά με τις μπουλτόζες έρχεσαι τα υπόλοιπα και τα ισοπεδώνεις και φεύγουν με τα ΕΚΑΜ, με την αστυνομία, με τις πυροσβεστικές. Γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι πιο δυνατοί, ξέρω εγώ, 300 τσιγκάνοι που ήρθαν από τα μέρη των Βαλκανίων στη Ρόδο, από το ίδιο το κράτος, δεν είναι πιο δυνατή. Συγγνώμη,
2: είναι,
0: δηλαδή.
2: Είναι και παρά είναι.
0: Δεν είναι.
2: Εντάξει, τώρα εδώ.
0: Πολιτική βούληση είναι. Θέμα πολιτική βούληση.
2: Σαν να ξεκινάς σήμερα το ζήτημα. Εδώ μιλάμε για 40 χρόνια συζητάμε και δεν το λύσαμε. Και
0: Παναγιώτη, υπάρχει μια νομοθεσία.
2: Μια πολυκατοικία.
0: Άκουσε με. Υπάρχει μια νομοθεσία
2: τώρα,
0: στην Ευρώπη. Λέει μια νομοθεσία αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τους τσιγκάνους.
2: Μίλα 10 ώρες, όσες ώρες θέλεις.
0: Και λέει το εξής. Για να τους βγάλεις από ένα μέρος και να, λύσεις το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να τους εξασφαλίσεις μια επιλογή. Να έχουν κάπου να πάνε. Δεν μπορείς να πας να ρίξεις κάτω παράγκες χωρίς να τους έχεις εξασφαλίσει μια επιλογή. Άρα λοιπόν ο Δήμος ψάχνει μια επιλογή και σου λέει σε αυτό το σημείο θα είναι η επιλογή σας. Αν θέλετε, εγώ θα έρθω με τις μπουλτόζες και θα τα ρίξω όλα κάτω.
2: Την Ευρώπη,
0: αν θέλετε, πηγαίνετε εκεί.
2: Αυτά που λες
0: και είναι
2: τώρα,
0: καλυμμένος ο Δήμαρχος πειθαρχικά. Κατάλαβες.
2: Ένα λεπτό. Άσε με εκεί να μιλήσω. Ένα λεπτό. Αυτά που λες, η Ευρώπη τα λέει.
0: Βεβαίως και το ελληνικό δίκαιο.
2: Και το ελληνικό δίκαιο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσε να σου πω κάτι και με διακόψεις. Όταν συζητήσαμε για τις 25 οικογένειες και θέλαμε να τους δώσουμε. Να τους μοιράσουμε 2-2 οικογένειες, όχι εντελώς συγγενικές, για να μπορούν να παντρεύουν και τα παιδιά τους. 2-2 οικογένειες να τους μοιράσουμε σε 10 χωριά που θα πάρει το κράτος με τα λεφτά της Ευρώπης τα σπίτια αυτά, για να τους δώσει και ένα οικόπεδο, όπως λέει ο Ευρυπίδης, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στα χωριά. Τι με απήντησαν λοιπόν οι κύριοι Ευρωπαίοι, ότι αυτό είναι γενοκτονία.
0: Ποιοι το λένε αυτό, πότε?
2: Οι Ευρωπαίοι.
0: Παναγιώτη, όχι ασυναρτησίες και αοριστείες.
2: Όχι ασυναρτησίες, αυτό είναι.
0: Πες μου, ποιοι Ευρωπαίοι το είπαν αυτό.
2: Ευρωπαίος Επίτροπος εδώ στη Ρόδο που εκπροσωπεί την Ευρώπη με τηλεφώνησε και μου είπε αυτή η πράξη που κάνετε, κύριε, να τους διασπάσετε και να τους στείλετε 2-2-2 οικογένειες, γιατί μετά θα αφομοιωθούν, αυτό λέγεται γενοκτονία. Και να το βγάλετε από το μυαλό σας. Αυτό κάνει η Ελβετία. Αυτός ήταν από την Ελβετία που με πήρε τηλέφωνο. Λοιπόν, μην λες τώρα ό,τι να είναι.
0: Εντάξει,
2: δεν
0: τώρα
2: γίνονται.
0: Επειδή
2: αυτά
0: σε πήρε ένα τηλέφωνο.
2: Δεν είναι, ήταν ένα.
0: Και πήρε εσένα, εσύ τι ήσουν καταρχάς?
2: Εδώ, επειδή μίλησα στην τηλεόραση, έκανα αυτή την πρόταση.
0: Και επειδή έκανες αυτή την πρόταση στην τηλεόραση και σε πήρε ένα τηλέφωνο, εσύ τον πίστεψες? Όχι, δεν είναι έτσι.
2: Συγγνώμη,
0: υπάρχει νομοθεσία.
2: Συγγνώμη, αύριο,
0: άκουσέ με.
2: Λοιπόν, αύριο θα σε πάρει εσένα αυτή η ομάδα η οποία ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και εάν συμφωνεί μαζί σου.
0: Ωραία, εγώ λέω το εξής.
2: Λοιπόν,
0: εγώ δεν σου λέω να τους εξαφανίσεις.
2: Δεν είπαμε να εξαφανίσουμε.
0: Άκουσε.
2: Μην λες κάτι πράγματα που δεν λέμε. Είπαμε για να εξαφανιστούν.
0: Όχι, όχι. Εγώ λέω το εξής. Εγώ να τους κορπίσεις. Ωραία. Υπάρχουν
2: πάλι λες λέξεις οι οποίες δεν είναι όμορφες.
0: Υπάρχουν δύο προγράμματα.
2: Άλλο το εξαφανίζεις, άλλο να σκορπίσεις και άλλο να μεταφέρεις οικογένειες, να τις διασπάσεις, οι οποίες
0: ωραία,
2: θα είναι
0: να τις διασπάσεις.
2: Μην λες λέξεις να σκορπίσεις.
0: Διασπάσουμε.
2: Να σκορπίσεις, να
0: ωραία
2: κάνεις.
0: Λέω το εξής. Ωραία, να διασπάσεις.
2: Λοιπόν,
0: υπάρχουν δύο επιλογές.
2: Ναι.
0: Και τρέχουν αυτή τη στιγμή. Η μία επιλογή είναι βασικά βασινόμα αυτές οι επιλογές, εγκεκριμένες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη επιλογή είναι να πάνε ο καθένας σε διαμερίσματα όπου θέλει και με την οικειοθελώς. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει Δύσκολο βέβαια να βρουν διαμερίσματα στη Ρόδα, αλλά εν πάση περιπτώσει μία είναι αυτή να πάνε σε σπίτια. Το πρόγραμμα που λες εσύ δηλαδή, η πρόταση που λες εσύ. Η δεύτερη είναι να γίνει ένας επίσης επίσημος καταβλισμός, σε εισαγωγικά επίσημος καταβλισμός, πάλι με μικρές κατοικίες που να πάνε μαζεμένοι. Τέλος. Εάν γίνει το δεύτερο, το πρώτο δουλεύει εδώ και καιρό. Το πρόβλημα είναι στο δεύτερο. Πού θα γίνει, πού θα πάει, αν θα πάει. Γιατί για να μπορέσουν, και επαναλαμβάνω, να ξυλώσουν τον καταβλισμό, τον παράνομο, σε εισαγωγικά παράνομο στο Καρνάγιο, θα πρέπει κάπου αλλού να υπάρχει κάτι νόμιμο. Και εγώ λέω, το κάπου αλλού θα μπορούσε να ήταν υποτύπου εργατικών κατοικιών. Δηλαδή κάποτε η Χούντα, όπως ξέρεις, ήρθε και έκανε στη Μέγκαβλη εργατικές κατοικίες και ήρθανε καλύμνοι και τα λοιπά και τα λοιπά και από... Τέλος, πάει αυτό. Μπορεί το 2026 το ελληνικό κράτος να κάνει κατοικίες για τους Ρωμά σε συγκεκριμένη περιοχή που να μην ταλαιπωρεί άλλο κόσμο τριγύρω, τα να έχουμε... σηκώσει δύο πολυκατοικίες. Λοιπόν, ναι, αυτό, εντάξει, αντί, να κάνει, δηλαδή, αντί να κάνει έναν καταβλισμό και να βάλει μέσα κοντέινερ, παράδειγμα, να πάει να βάλει δύο πολυκατοικίες.
2: Ονειροβατής. Λοιπόν, τα παραδείγματα είναι τεράστια. Στον Ασπρόπυργο, στο Μενίδη, τους έχουν
0: εδώ
2: βάλει.
0: Εδώ μιλάμε για 25 οικογένειες, δεν μιλάμε τώρα για 500.000.
2: Επειδή έχει συνήθεια να με κόβεις και να νομίζεις ότι με το να επεμβαίνεις με 25. Ποιες 25 οικογένειες, Λοΐζο, έχεις μαύρα μεσάνυχτα. Είναι 100 οικογένειες και παραπάνω στη Ρόδο. Μαύρα μεσάνυχτα έχεις. Ποιες 25.
0: Μα δεν θα τους βολέψεις όλους.
2: Τι θα κάνεις με τους άλλους.
0: Θα τους διώξεις.
2: Πώς θα τους διώξεις.
0: Τους νόμιμους, τους δροδίτες.
2: Έλα, Λοΐζο, επειδή δεν ξέρεις.
0: Πώς θα τους διώξεις, με μπουλτόζες θα τους διώξεις.
2: Άκουσε, δεν ξέρεις.
0: Με τις μπουλτόζες και την αστυνομία.
2: Έχεις το μικρόφωνο, καλά κάνεις, αλλά δεν ξέρεις το ζήτημα. Το ζήτημα είναι πολύ βαθύ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπαίνουν σε οικισμούς.
0: Αυτά που λέω εγώ δεν τα λέω από το μυαλό μου.
2: Δεν τα λες από το μυαλό σου, αλλά τα λες.
0: Εγώ μεταφέρω λόγια δημάρχου.
2: Και ο δήμαρχος στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να το λύσει το θέμα.
0: Και αυτή τη στιγμή, επειδή εσύ δεν το ξέρεις το θέμα.
2: Α, μπράβο,
0: Γιώργο. Άκουσε με.
2: Ναι, ναι,
0: αυτή
2: ναι.
0: τη στιγμή όλη η υπηρεσία του Δήμου που ασχολείται με το θέμα των Ρωμά
2: ναι.
0: ασχολείται με 25 οικογένειες.
2: Με 25.
0: Τις υπόλοιπες 50, 100, 200
2: ναι.
0: δεν τις αναγνωρίζουν ως οικογένειες κατοίκους Ρόδου που θα επιμεληθεί ο Δήμος για αυτούς.
2: Ωραία, ωραία. Δεν τους αναγνωρίζει.
0: Όχι.
2: Και από εκεί και πέρα θα εξαφανιστούν.
0: Από εκεί και πέρα, άκουσε με.
2: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα είναι και θέμα των αρχών.
2: Τώρα είπες κάτι.
0: Ένα λεπτό. Και ο Δήμος αρχή είναι. Ο Δήμος τι θα κάνει. Όταν θα πει εγώ για τις 25 τους δροδίτες έχω μέρος και τους βάζω εκεί. Τους υπόλοιπους θα πει εγώ δεν τους ξέρω.
2: Ιρωνικά
0: είναι
2: γελάω.
0: Είναι καταληψίες.
2: Ιρωνικά γελάω. Είπες τη λέξη αρχών. Δεν υπάρχουν αρχές. Ειδικά για το θέμα των Ρωμά δεν υπάρχουν.

0: Τελευταίο. Για να κλείσω.
1: Κάτι τελευταίο πριν κλείσει. Πάνω στα μπέλια τη Καΐρη, η φωτιά που μπήκε ήταν από τσιγκάνου.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι. Ωραία, για πες μας.
0: Λοιπόν, ακούστε.
1: Πείτε μας.
0: Τη στιγμή που τα βρήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο, είναι 100% ότι θα λύσουμε το θέμα. Η πρόταση και οι προτάσεις που θα πέσουν στο στρογγυλό τα παίζει με τον Δήμαρχο θα είναι 100% δεχτές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θέλουμε και εμείς τώρα να λύσουμε το θέμα. Γιατί? Για να προχωρήσει κιόλας και να προχωρήσει και η Μαρίνα. Γιατί έχει τείχο η Μαρίνα. Αν δεν φύγουν οι Ρωμά, δεν ξεκινάει η Μαρίνα. Δεν προχωράει μπροστά. Εμείς κάνουμε 15 βήματα πίσω να προχωρήσει η Μαρίνα, αλλά να βρεθεί και τρόπος σωστό ζωής των Ρωμά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εσάς άμα σας πούνε πηγαίνετε πάνω στα σκουπίδια, θα πάτε?
2: Ευρυπίδη, είμαι μαζί σου. Είμαι μαζί σου γιατί έχεις πολύ καθαρό μυαλό. Μπράβο ρε Ευρυπίδη, μπράβο.
0: Λοιπόν, θα ήθελα, παρακαλώ και εσάς και όλο το ροδιακό λαό που με ακούει, θα ήθελα το διοκτήτη του Παλιούρη. Θέλω να μου δώσει την εντολή να μπω μέσα να καθαρίσω.
1: Λοιπόν,
0: άμεσα.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Παναγιώτη, γιατί νευριάζεις?
2: Νευριάζω, λες, γιατί δεν ξέρεις κάποια θέματα και νομίζεις ότι βρήκες τη λύση. Μια πολυκατοικία τους βάλαμε.
1: Ναι, βέβαια, δύο. Όχι μία, δύο είπα.
2: Δύο, τρεις, δέκα, είκοσι, πενήντα. Το δοκιμάσαν στην Αθήνα, το δοκιμάσανε παντού.
1: Πού?
2: Σε όλα τα μέρη.
1: Πού δοκιμάσανε, ρε Παναγιώτη? Καταβλισμούς κάνανε.
2: Ρε, τι καταβλισμούς? Έχεις πάει στην Αθήνα να δεις οικισμούς που χτίσανε για τους Ρωμά και μετά πολλαπλασιάζονται και κάνουν γκέτο και κάνουν αυτά. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι μονάχα η Τουρκία για την Ελλάδα και ο επεκτατισμός της.
1: Είναι και
2: η
1: Ρωμά.
2: Είναι και η Ρωμά μέσα σε όλη τη χώρα, η οποία είναι μία.
1: Μεγάλη αιστεία εγκληματικότητας.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν λύνεται και τόσο εύκολα που λες τους βάζαμε σε δύο πολυκατοικίες και τελειώσαμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Εντάξει. Πάλι...
2: Δεν θέλεις να καταλάβεις. Δεν πρόκειται από εκεί να φύγουν αυτοί και δεν είσαι.
1: Δεν θες
2: είναι
1: να καταλάβεις.
2: Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να φύγουν από το κέντρο.
1: Μην επαναλαμβάνομαι.
2: Δεν πρόκειται να τους πας το
1: τσαίρι. Δεν μπορώ να σου
2: πείσω. Δεν
1: πίσω.
2: Πρόκειται να τους πας πουθενά. Εκεί θα μείνουν, όπως το είπα πριν 40 χρόνια και επιβεβαιώνουμε και σήμερα. Είπα πριν 40 χρόνια, εκεί θα μείνουν, εκεί μένουν.
1: Εάν αυτή η δημοτική αρχή καταφέρει και φτιάξει δύο πολυκατοικίες, όχι μία, δύο, σε δύο μέρη του νησιού και μεταφέρει 10 οικογένειες στη μία πολυκατοικία, 10 οικογένειες στην άλλη πολυκατοικία, την άλλη μέρα με τις μπουλτόζες έχει μπει στον καταβλισμό μέσα, τα έχει κάνει οικόπεδο. Όλοι όσοι είναι παράνομοι συλλαμβάνονται από την αστυνομία με τα ΕΚΑΜ και με τα ΜΑΤ, μπαίνουν σε μια κλούβα, τους πάνε εισαγγελέα, ο εισαγγελέας τους στέλνει από εκεί που ήρθανε, στα μέρη τους, Αθήνες δεν ξέρω και εγώ πού, και γεια σας, κουκουρούκου, φύγανε από τη Ρόδο. Το πρόβλημα λύθηκε και μετά επιφυλακή, μην τυχόν και έρχονται και φυτρώνουν παράγκες. Θα πρέπει να υπάρχουν μία ομάδα επιφυλακής, αστυνομία με ομάδα ζήτα, ομάδα και τα λοιπά, όπκε και τα λοιπά, να πηγαίνουν με ένα φορτωτάκι να τα ισοπεδώνουν, γεια σας. Μέσα στην αστυνομία, μέσα στα κρατητήρια τρεις μέρες, στον εισαγγελέα δρόμο και έλεγχο στο πλημάνι. Ένα χρόνο να την κάνεις αυτή την ιστορία, ένα χρόνο. Δύο μήνες να την κάνεις αυτή την ιστορία, καθάρισες, ξεπέρασες το πρόβλημα. Το έλυσες το πρόβλημα, τόσο απλό. Είναι σαν τους λαγοκέφαλους. Οι λαγοκέφαλοι είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες. Και οι Ρωμά είναι πιο έξυπνοι από τους Έλληνες κι αυτοί. Εμείς είμαστε τούβλα. Δεν μπορούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε πέντε άνθρωποι.
2: Τι να σου πω,
1: πέντε άνθρωποι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε.
2: Θυμήσου το ειρωνικό γέλιο που έκανα την ώρα που έλεγες για πολυκατοικίες.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω.
4: τρέλο χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο.

0: Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας αγάπη μου?
0: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το
8: Να,
6: δικό της στέκι.
8: Γομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ασβαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος ζωντανά. Και πάμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά στις αθηναϊκές εφημερίδες. Παναγιώτη Κικηδόπουλε,
1: πάμε να δούμε τι λένε και αυτές.
0: Πάμε να δούμε τι λένε. Σήμερα λοιπόν έχουμε 24 Ιουνίου. Πάει και ο Ιούνιος, ε.
1: Πάει και αυτός.
0: Σε μια εβδομάδα φεύγει και αυτός και δεν γυρίζει πίσω. Μετά πάμε στον Ιούλιο. Τι λες τώρα. Εν τω μεταξύ έχουν ανέβει και λίγο οι ζέστες, αλλά οκ.
1: Okay,
0: υποφέρεται όμως.
1: Όχι, ρε, δεν υποφέρεται. Αλλά κάτω από τον ήλιο δεν υποφέρεται.
0: Εντάξει, κάτω από τον ήλιο δεν υποφέρεται ούτε και το χειμώνα. Αλλά οκ. Αλλά, okay, ακόμα δεν έχουμε φτάσει δηλαδή καύσονες, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη έχουμε νεκρούς. Δηλαδή στη Γαλλία έχουμε 16-17 νεκρούς από τον καύσωνα.
1: Για φαντάσου τώρα.
0: Γίνεται χαμός εκεί.
1: Εδώ τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει αλλαγή κλίματος στον πλανήτη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι και αυτό. Δηλαδή, εντάξει, σίγουρα όλα παίζουν ρόλο. Όλα
1: οι πόλεμοι και οι καπνοί και τα καύσιμα υλικά που έχουν πάει στον ορίζοντα δυστυχώς θα φέρουν μεγάλα κακά στην ανθρωπότητα.
0: Λοιπόν, η δημοκρατία, κύριο θέμα της εφημερίδας. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου. Ωραία. Καμία πρόνοια για όσους έμειναν εκτός ρύθμισης λόγω των τεράστιων δόσεων. Αυτούς που ήδη έχουν αποπληρώσει τα χρέη τους και τους ενταγμένους στον εξοδικαστικό. Okay. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Δόλια χειραγώγηση της κοινής γνώμης μέσω αχρίας των δημοσκοπήσεων με πλήση κεφάλου. Πλήση κεφάλου, πώς σύστημα Μαξίμου καθορίζει και επιβάλλει την κοινωνική πολιτική ατζέντα. Ποιος αλήθεια πληρώνει.
1: Εγώ νομίζω το Μαξίμου δεν το συμφέρουν αυτές οι καθημερινές αναλύσεις των δημοσκοπήσεων.
0: Και εγώ δεν το νομίζω.
1: Δεν το συμφέρει το Μαξίμου. Άρα κάποιοι νομίζουν ότι...
0: Καλά, αυτή η δημοκρατία, εντάξει, είναι αντίθετη, ρε παιδί μου. Είναι,
1: όχι.
0: Είναι περίεργη.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω από ποια άποψη συμφέρει τώρα την κυβέρνηση να είναι σε κάθε εβδομάδα 2-3 δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν,
1: πού τη συμφέρει, τίποτα.
0: Live εμετικό γλύψιμο Κασελάκη στον Άδωνη. Υπερβολικά διαχειτικός υπουργός υγείας με τον Τάιλερ. Τι εννοείσαι, υπερβολικά διαχειτικός.
1: Τώρα κοίταξε, μία ματιά γλυκιά να του ρίξει, τελείωσε.
0: Άδωνης για Τάιλερ, Άδωνης για Τάιλερ.
1: Τι να πω.
0: Τι είναι αυτά που ζούμε τώρα, δηλαδή τι είπε τώρα. Τι είπε.
1: Τίποτα. Μια κουβέντα να πει ανθρώπινη εξηγείται ότι εδώ υπάρχει μεγάλος έρωτας.
0: Κάτσε μισό λεπτό εκεί να δούμε.
2: First of all, very happy meeting you. I don't know if they have told you. I always talk very positive about you since the beginning. Positively, yes. Okay.
0: Είχε συνάντηση ο Άδωνης με τον Κασελάκη και με τον Τάιλερ.
2: Very happy meeting you.
0: Και ήταν πολύ διαχειτικός ο Άδωνης. Okay.
1: Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Τι να κάνει, δηλαδή να τους πιάσει και να τους πει: φύγετε από μπροστά μου, ρε. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν
1: εντάξει.
0: Νομίζω και εγώ τώρα.
1: Υπουργός είναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
2: Υπουργέ, δεν ξέρω αν μπορεί να με βοηθήσει. Λέω: τι να κάνω. Λέει: κόρη μου, λέει, γέννησε, λέει, στη Νέα Υόρκη. Είχε ιδιωτική ασφάλεια. Έκανε πρόωρη γέννα. Έμεινε 2 μήνες το παιδί στη θερμοκοιτίδα. Μου ήρθε λίγο γαμό ένα 200. Η ασφάλεια πληρώνει το 80%, μην πληρώνει το 20%, το 20% 300.000 και δεν μου τα δώσουμε. Λέω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω, λέω, γιατί δεν έχω δικαιοδοσία στην Αμερική.
0: Να.
2: Λοιπόν, το λέω για να καταλάβει ο κόσμος τι προσφέρει το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ δίνει στον καθένα μας απεριόριστη πρόσβαση σε νοσηλεία, σε φάρμακα, σε χειρουργία, στα πάντα, δωρεάν. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Και αυτό να ξέρουν και όσοι λένε κάποια πράγματα που πάνε στο βίντεο, μακάρι να μην το χρειαστεί ποτέ το ΕΣΥ, αλλά αν το χρειαστεί το ΕΣΥ θα είναι δίπλα σου.
3: Να ξέρεις ότι...
0: ναι, εντάξει, εννοείται. Α, μιλάει με τον Κασελάκη τώρα, έτσι.
3: Σε κάποιον που δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα.
2: Καλύτερα, στην Ελλάδα κρατάει.
3: Και το έχω κάνει συνειδητά, επειδή πραγματικά πιστεύω στο δημόσιο σύστημα υγείας και στις ικανότητες αυτών των γιατρών.
2: Σου εύχομαι να μην πάθεις ποτέ τίποτα, αλλά να πας θα σε φροντίσουν.
3: Και να πω ότι πολλές φορές επειδή ευχαριστούμε το προσωπικό για τον κορονοϊό που στάθηκε όρθιος και μπόρεσε να κρατήσει την κοινωνία όρθια και είναι μια υπενθύμηση ότι αυτοί είναι οι πραγματικοί ήρωες της κοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι και οι καθαρίστριες, οι καθαριστές, είναι και η φύλαξη, είναι μια ολόκληρη ομάδα.
2: Είναι οι τραυματιοφορείς.
3: Οι τραυματιοφορείς.
2: Είναι οι παρασκευαστές.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, Κασελάκης Άδωνης θα λέγανε εκεί πέρα μία ώρα.
2: Ομαλά στην αγορά εργασία.
0: Πολλά είπανε.
3: Οι δημοκράτες.
0: Είναι... Δύο ώρες ήταν αυτή εδώ η συνάντηση.
2: Πήραμε χρέπια και τα κάναμε καινούργια. Φάρμακα δωρεάν. Μα τώρα ένα λεπτό, παιδιά. Τι δυσίε θα εμφανιστεί στο εξωτερικό. Δεν πάω το ακούω τώρα αυτό.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Τώρα, κοίταξε, δεν μπορεί να τα βάλει με τον Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης έχει ακριβώς αυτά που ισχυρίζεται, τα έχει σε απόδειξη. Δεν τα λέει στην τύχη. Τα αποδεικνύει.
0: Οπότε... Λες ο Κασελάκης να κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία στο τέλος. Λες να τον πάρει και αυτόν ο Μητσοτάκης, τον Κασελάκη. Παίζει. Είναι ικανή. Να πάρουν και τον Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα ψάχνει την ψήφα του Κασελάκη, άμα κάνει κάτι τέτοιο.
0: Τι λες, νομίζεις.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσοι νεοδημοκράτες και πόσες νεοδημοκράτησες θα ψηφίσουν τον Κασελάκη.
1: Από συμπάθεια. Άλλο αυτό. Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο φυσικός χώρος του Κασελάκη ήταν η Νέα Δημοκρατία, έτσι όπως έγινε η Νέα Δημοκρατία. Και όχι το κόμμα, και όχι το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, ήρθε με το αριστερό φτερό του αεροπλάνου και μπήκε.
0: Δες εδώ να δει ο κύριος Κασελάκης πόσο οι αριστεροί δημοκράτες και προοδευτικοί άσχημα του φέρθηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι μόνο.
0: Θυμάστε πώς τον καθήλωσαν. Δηλαδή αυτό που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και φάγανε τον Κασελάκη ήταν πραξικόπημα.
1: Και πραξικόπημα και προσβολή.
0: Και προσβλητικό, φουλ.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Του είπανε και για τα.
1: Δεν προσβάλανε τον Κασελάκη. Τον εαυτό τους προσβάλανε.
0: Μέχρι και σχρότο λέγανε.
1: Διότι τρέξανε όλοι από πίσω από τον Κασελάκη. Νομίζανε ότι ήρθε το θαυματοποιό άτομο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδος. Αυτή. Όταν καταλάβανε ότι όλα ήταν μια φούσκα, τότε βγήκανε χωρίς εντροπή. Να το πετάξουν.
0: Περίμενε, υπήρχαν μερικοί όμως που ήταν πονηρούλιδες. Όπως το παλικάρι ο Πολάκης. Το οποίο παλικάρι στην αρχή για τον Κασελάκη έλεγε τα καλύτερα. Σου λέει αυτός είναι τέλος, είναι τσουνάμι, θα γίνει χαμός με αυτό, θα γίνουμε κυβέρνηση, έλεγε ο Πολάκης. Και στήριξε με μανία τον Κασελάκη και αυτός και ο Τσίπρας. Αυτοί εδώ ήταν οι πονηρούλιδες της ιστορίας. Γιατί,
1: γι' αυτό λέω, αυτοί πρέπει να ντρέπονται.
0: Γιατί πρόσεξε, ο Τσίπρας ήθελε Κασελάκη, την ήξερε, ο Τσίπρας είναι λίγο πιο έξυπνος, νομίζω. Στην ίδια κατηγορία είναι με τον Πολάκη. Εν πάση περιπτώσει, ο Τσίπρας ήθελε Κασελάκη για να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο αδιέξοδο, στο απόλυτο, στον εξευτελισμό και να τον εφέρει πίσω ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάσει και να πούνε: παιδιά, δεν μπορούμε χωρίς Τσίπρα, δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Ξανά το Τσίπρα πρόεδρο. Αυτό ήταν το σκεπτικό του Αλέξη. Γι' αυτό λοιπόν στήριξε το χάος, τον Κασελάκη.
1: Αν πράγματι σκέφτηκαν κάτι τέτοιο, είναι μεγαλειώδες αυτό.
0: Ο Πολάκης πώς σκέφτηκε όμως. Σου λέει: ωραίο, πάμε να φέρουμε τον Κασελάκη, να τον κάνουμε να τα διαλύσει όλα, έτσι ώστε μετά ο επόμενος αρχηγός να είμαι εγώ. Σκέφτηκε ο Πολάκης.
1: Σενάριο.
0: Ναι.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Όμως υπολόγισαν. Χωρίς τον ξενοδόχο. Τη βάση, η οποία όλη βάση ήθελε να γίνει αρχηγός κόμματος, αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Και για να γίνει όλη η βάση και ο καθένας αρχηγός, στο τέλος επέλεξαν τον πιο πολιτικά άχρηστο. Με αφού τον καθαίρεσαν τον Κασελάκη. Και έναν που πιθανόν πίστευαν ότι θα μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να τον εφάει, να τον εφάνε. Και ποιος ήταν αυτός, ο Φάμελος. Ο καθένας εκεί πέρα μέσα ψήφισε για το χειρότερο δυνατό σενάριο του κόμματος, ώστε να φτάσει στο απόλυτο μηδέν για να αναδειχθεί ο ίδιος μετά. Από τον Τσίπρα μέχρι και τον τελευταίο, ξέρω εγώ, ψηφοφόρο, όχι, τέλος πάντων, της κομματικής βάσης αυτού του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβες, έχουν πολύ γέλιο οι άνθρωποι. Είναι αυτοί εδώ κυβέρνησαν την Ελλάδα. Το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό η Ελλάδα πιάσε πάτο. Όταν λέμε πάτο, με κλειστές τράπεζες την πήρε ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Οι Τούρκοι έστελναν να πούμε τότε τις φρεγάτες τους έξω από το Σούνιο. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν μπάνιο οι Έλληνες εκεί πέρα στο τέλος. Απ' την Εύβοια έξω καθόντουσαν και περιπολούσαν τα τουρκικά. Τα ξεχάσαμε αυτά. Επί Τσίπρο Καμένου. Με όλους αυτούς εδώ που κυβερνούσαν τη χώρα. Είχε η Ελλάδα 20 χρόνια να δώσει ένα ευρώ για βίδες. Και ήρθαν αυτοί εδώ, οι Σιριζέοι, και μας πήγανε. Έδωσαν τη χαριστική βολή στην Ελλάδα. Και υπάρχουν ακόμα τύποι οι οποίοι αυτούς τους θεωρούν σωτήρες. Και λένε αυτοί έσωσαν την Ελλάδα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη τρικυμία στο μυαλό που έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Δεν είναι απολύτικοι εντελώς και ανιστόρητοι παντελώς. Και διεστραμμένοι συνειδησιακά. Γιατί δεν δέχονται την αλήθεια. Δεν δέχονται την πραγματικότητα.
1: Βλέπεις από ένα πλευρό, αυτοί το βλέπουν από άλλο πλευρό.
0: Δεν υπάρχει ένα και δεύτερο πλευρό. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Κοίταξε, ένα λεπτό. Όταν συζητάμε.
0: Πού, γιατί λέω διαφορετικά, γιατί. Ποιον το.
1: Υπάρχει. Η πλευρά η δικιά τους λέει ότι εσείς με αυτήν την κυβέρνηση εκλέψατε, έκανατε ο ΠΚΠ. Έχετε μοιράσει χρήματα παντού.
0: Γιατί αυτοί που πήραν τα χρήματα δεν ήταν αριστεροί, δεν ήταν Πασόκ, δεν ήταν Σιριζέοι, ήταν μόνο Νεοδημοκράτες.
1: Δεν το λένε.
0: Οι κλέφτες.
1: Δεν το λένε τι είναι αυτοί που
0: κλέψανε. Σιγά μην το πούνε, γι' αυτό σου λέω ότι είναι και ψεύτες.
1: Αυτοί λένε ότι επί Νέας Δημοκρατίας γίνονται όλα τα σκάνδαλα. Οπότε δεν λένε ότι μέσα σε αυτό το σκάνδαλο είναι και ένας Σιριζέος, είναι ένας Πασοξής, είναι ένας κομμουνιστής. Δεν το λένε αυτό. Λένε ακριβώς ότι σήμερα σπαταλούνται λεφτά με τον τρόπο που αυτοί κατηγορούν. Ωραία. Δεν θέλω να πω την λέξη.
0: Ωραία. Μπορώ τώρα να. Τι ανταπαντάει όμως η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει.
1: Ανταπαντάει.
0: Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σκάνδαλα και παθογένειες δεκαετιών έχουν σκάσει σαν απόστημα δεν είναι τυχαίο. Κάποιος έβαλε νόμους και μηχανισμούς για να μπορέσουν όλοι αυτοί να συλληφθούν. Και αυτός ο κάποιος δεν ήταν ο Τσίπρας, ούτε ο Βενιζέλος, ούτε ο Σαμαράς, ούτε το Πασόκ πριν από αυτούς. Αυτοί είχαν φτιάξει τη στρατιά των καλοταϊσμένων και των βολεμένων. Αυτός ο οποίος έβαλε εισαγγελία ευρωπαϊκή στη χώρα ήταν ο Μητσοτάκης. Αυτός ο οποίος έχει φτιάξει την ΑΔΕ και τα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν τους πάντες και κανένας δεν μπορεί να γλιτώσει αν θέλει το κράτος, είναι η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης.
1: Αυτή είναι η πλευρά ή άλλη που
0: αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις βάσεις έτσι ώστε να σταματήσει η κλοπή και η κατασπατάληση είναι η τελευταία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Αυτοί έκαναν τη δουλειά για να βγαίνουν σήμερα το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο και να βγαίνουν στη σέντρα ακόμα και οι νεοδημοκράτες. Δεν την έκαναν οι Σιριζέοι. Οι Σιριζέοι πήγαιναν να δώσουν βοσκοτόπια στις τράπεζες ως, πώς το λένε ρε Παναγιώτη?
1: Εγγύηση.
0: Ακριβώς, ως εγγύηση για να πάρουν δάνεια και να αγοράσουν τα κανάλια και να φτιάξουν στην Ελλάδα, να την κάνουν την Ελλάδα Βόρεια Κορέα. Να είναι Σιριζέικα κανάλια. Όλα τα κανάλια αυτή τη στιγμή είναι αντίθετα στο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Όλες οι εφημερίδες που διαβάζουμε είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όλοι οι δημοσιογράφοι είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όλα τα social media, το διαδίκτυο είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί είπες προηγουμένως ότι έφερε νομοθεσίες οι οποίες βρίσκουν αυτήν ακριβώς την περίπτωση που όλοι αυτοί ζούσαν και ευημερούσαν. Έφερε ένα σύστημα που όλοι παρουσιάζονται και ο νόμος τους τσιμπάει.
0: Ξεβολεύει. Και να σου πω όμως τώρα ποιο είναι το κακό. Ότι ναι μεν κάνει αυτά εδώ τα καλά η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέσα σε όλο αυτό το ξερίζωμα, μαζί με τα ξερά καίει και τα χλωρά. Και πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις κατηγορίες επαγγελμάτων τις εξαθλειώνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και επειδή δυστυχώς δεν κάνει καλό διαχωρισμό, καλή διάκριση. Δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια ή αν είναι χοντροκομμένοι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις. Αλλά δυστυχώς μέσα στα ξερά καίνε και χλωρά. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γιατί έχει σπάσει τα νεύρα όλου του κόσμου η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Με αυτήν εδώ την... πώς είναι η έλλειψη διάκρισης. Ποια είναι η λέξη. με αυτήν εδώ την, εν πάση περιπτώσει, την. Κατάλαβες θέλω να πω.
1: Αμεροληψία. Αμεροληπτά. Πάει και χτυπάει χωρίς να λέει. Εδώ
0: με αυτήν την εδώ την αδιακρισία, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή πρέπει κάπου να είναι πιο προσεκτικοί αυτοί οι οποίοι πάνε να κάνουν το μέσο σε αυτό εδώ το κράτος. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα τα βεζινάδικα, ξέρω εγώ, ένα σωρό επαγγέλματα στην Ελλάδα να τα έχει εξαθλιώσει. Τους ηλεκτρολόγους, κάτι θα μου πεις τώρα και αυτοί οι ηλεκτρολόγοι. Τα μηχανουργία τώρα, ξέρεις, τα αυτοκίνητα, με τα συνεργεία. Πότε κόβανε τώρα αυτά εδώ, δηλαδή πότε πληρώνανε φόρους.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτοί εδώ, είναι όλοι, όλοι
0: τέλος πάντων.
1: Όλη η δημιουργική κατάσταση που όλοι, είτε επάγγελμα γιατρού είναι, είτε ηλεκτρολόγου είναι, είτε υδραυλικού είναι, είτε ακόμα και κυπουρού. Και οι κυπουροί παίρνουν μαύρα λεφτά. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κάτι το οποίο να είναι όπως λέμε στη Γερμανία. Δεν παίρνουν ποτέ χρήματα χωρίς απόδειξη.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείς όμως να.
1: Δεν μπορεί να γίνουμε Γερμανοί τώρα εμείς.
0: Ναι, δεν μπορεί τώρα, δηλαδή, και κάποια
1: δεν
0: στιγμή
1: γίνεται,
0: να καταργήσουμε και τα μετρητά στην Ελλάδα.
1: Και τα μετρητά.
0: Και να σου πω κάτι, και η μαύρη οικονομία κινεί και σε ένα βαθμό κινεί και το κράτος.
1: Έχει και τη μαύρη οικονομία, η οποία. Ο Γρατσαφέρης είπε: χωρίς τη μαύρη οικονομία θα πτωχεύσουμε.
0: Λοιπόν, θα πεινάσουμε. Για την ακρίβεια. Γιατί οι τράπεζες και όλες αυτές εδώ και όλοι αυτοί εδώ οι μηχανισμοί, στο τέλος, αν ξεπληρώνεις τα χρέη σου και τα λοιπά, δεν σου μένει τίποτα για να ζήσεις.
1: Όσοι βγάζουν νόμιμα λεφτά δηλωμένα, τα καρφώνουν. Αυτοί που ξοδεύουν τα λεφτά είναι αυτοί που τα βγάζουν μαύρα. Αυτό κινεί την αγορά και αυτό μοιράζει το χρήμα στον κόσμο. Η μαύρη αγορά. Τα μαύρα χρήματα.
0: Ελεύθερος τύπος. Ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα. Κεντροαριστερός Αχταρμάς, το σχήμα μάχης της Ελλάς. Μ' αρέσει που τη λένε Ελλάς τώρα. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Τα νέα. Καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια. Το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους. Δικαίωση Βαγγέλη Μαρινάκη στο Ευρωδικαστήριο. Καταδικάστηκε το ελληνικό κράτος για ενέργειες και δηλώσεις του Τσίπρα, του Καμένου και του Κοντονή. Ήταν η εποχή που ο Μαρινάκης ήταν με τον Καμένο και με τον Τσίπρα στα μαχαίρια. Και τώρα έχουν γίνει κολλητάρια. Πώς γίνονται, ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα? Τρελά, δηλαδή εγώ δεν έχω καταλάβει την αιτία σύγκρουσης του Μαρινάκη με το Μητσοτάκη. Και μην μου πείτε ότι ήταν οι υποκλοπές, γιατί είναι πολύ πιο πριν η ιστορία αυτή. Δεν είναι, δεν έχω καταλάβει πραγματικά πού αυτοί τα χάλασαν. Και ξέρεις που καταλήγω, ότι υπάρχουν κάποιοι τύποι, κάποιες προσωπικότητες που μπορεί, ξέρω εγώ, να τσακωθούν με κάποιον άλλον γιατί δεν τους σήκωσε το τηλέφωνο μία φορά. Ξέρεις, σε παίρνω εγώ τηλέφωνο τώρα, Παναγιώτη, δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο. Και λέω εγώ από μέσα μου, έγινες και φίρμα και δεν μου σηκώνεις και το τηλέφωνο. Μετά με βλέπεις από 2 μέρες στο δρόμο, ξέρω εγώ, εγώ είμαι μουτρωμένος. Εσύ λες, τώρα αυτός τώρα μούτρωσε τώρα μαζί μου, τώρα γιατί είναι μουτρωμένος τώρα, ξέρω εγώ, δεν μας παρατάς, το χαβά σου έχεις. Και από κάτι τέτοιες βλακίες μπορεί να γίνουν εχθροί, ξέρω εγώ, μπορεί να γίνουμε και εχθροί στο τέλος.
1: Καλά, αυτά που λες είναι συμπτώσεις, αλλά εγώ δεν νομίζω. Υπάρχουν θέματα τα οποία δεν τα λένε, δεν μπορούμε και εμείς να τα εφεύρουμε. Ξαφνικά κάνουμε σενάρια γιατί τσακώθηκε ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Είναι σενάριο.
0: Ωραία, άκου.
1: Πώς θα το βρούμε.
0: Ένα σενάριο, ο Βαρδινογιάννης γιατί τσακώθηκε με τον Μητσοτάκη και γιατί δεν θέλουν οι Βαρδινογιανέοι τον Μητσοτάκη, είναι γιατί ο Μητσοτάκης έκανε, να πούμε, άνοιγμα της Ελλάδας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι Βαρδινογιανέοι είναι των πετρελαίων. Έχασε ένα μεγάλο πελάτη, ξέρω εγώ, το κράτος, τη ΔΕΗ κτλ. Σε ένα ποσοστό 30% και καταλαβαίνουμε σύγκρουση συμφερόντων, ξέρω εγώ.
1: Μια φανερή αιτία, ναι.
0: Παράδειγμα, με το Μαρινάκη, ποια είναι η φανερή αιτία?
1: Την κρύβουμε ακόμα, δεν ξέρουμε.
0: Δεν την έχω καταλάβει. Ο Ολυμπιακός.
1: Ακουστεί,
0: είναι οι Μητσοτάκηδες Παναθηναϊκοί και είναι ο Μαρινάκης Ολυμπιακός.
1: Αν ήταν ποδοσφαιρικό, θα ήταν αθώο. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο είναι πιο βαθύ.
0: Ήθελε ο Μαρινάκης να γίνει πρωθυπουργός, μήπως αυτός. Να έχει το Μητσοτάκη για ανδρίκελο.
1: Αυτό αποκλείεται. Δεν έχει καμία τέτοια βλέψη να γίνει πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι άλλο. Αλλά μόνο ο Χίος μπορεί να το βρει, αλλά δεν το λέει.
0: Μακελιό, Στέφανος Χίος.
1: Μόνο αυτός μπορεί να βρει.
0: Γιατί ανατείναξαν τον μπροστινό του Αβραμόπουλου. Ο Παναγιώτης Μαυρίκος και τα εικονικά τιμολόγια των φαρμάκων κράταγε τη μίζα και τα άλλα τα έδινε στους υπουργούς της Νουδού. Τον έκαψαν σαν το ποντίκι μέσα στην Πόρσε Καγιέν. Τι ξέρει ο υποσύλληψη πρώην επίτροπος.
1: Μάλιστα. Είδες λοιπόν τι.
0: Με άλλα και άλλα ασχολείται ο Χίος.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Πρέπει να του στείλουμε κανένα μήνυμα. Καμιά μέρα μας πήρε, παιδί μου, γιατί. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Πάμε, λοιπόν.
4: Κόσμος 938.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
8: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
9: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
12: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
11: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
12: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
11: Γιαούρτι φάγε, total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
12: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
11: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
12: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1+1 δώρο.
11: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο
13: 3 και 10.
14: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40, 44 μεζούρες, Pods 21, 30, 33 τα μάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
13: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
14: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
15: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
16: Ακού Κόσμος 938.

0: Μαϊάντελιν, λοιπόν, ακούμε κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο Κόσμος 93,8. Τετάρτη σήμερα, 24 Ιουνίου, και πάμε στην εφημερίδα Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται, σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων. Πανηγυρίζουν λοιπόν για αυτήν εδώ την ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, τους δανειολήπτες. Επόμενη εφημερίδα η Εσπρέσο. Πιάτα σε... Τι λέει? Πιάτα σε βάσο τους νεκρούς. Πόλεμος με σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό. Επόμενη η εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Εδώ βλέπεις άλλη ανάγνωση της είδησης. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία. Ακούς?
1: Ναι, ακούω.
0: Ακούς? 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική αναισθησία. Τι έκανε 7 χρόνια ο Μητσοτάκης? Δεν μιλάς.
1: Εγώ τι να πω τώρα, να σου πω ότι η εφεύρεση για να ξεφορτωθούν οι τράπεζες τα δάνεια τα οποία πιστεύαν ότι δεν θα τα πάρουν ποτέ και θα ασχοληθούν μονάχα με τηλεφωνήματα και με ευαισθησίες και με συγκινήσεις, τα δώσανε στα φαντς και ξεφορτώθηκαν, και τα φαντς είναι η περίπτωση που έχουν κάνει τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, όταν λέμε όχι όλοι, δεν ήταν όλοι δανειολήπτες, αλλά όσοι είχαν κάνει την τότε προσφέρουσα ευκαιρία να πάρεις δάνειο, να πάρεις σπίτι, και την άλλη μέρα χάλασαν όλα, ήρθε μια κρίση, δεν είχε μεροκάματο, στους δύο ένας δούλευε και όλα αυτά, και ξαφνικά έρχεται το φαν και λέει το σπίτι είναι δικό μου, το αγόρασε 10.000 ευρώ και ζητάει πως 150. Αυτά η κυβέρνηση άργησε να τα λύσει.
0: Και ακόμα η κυβέρνηση δεν έχει λύσει το θέμα των πανωτοκίων στα χρέη των Ελλήνων. Δηλαδή, δεν μπορεί να χρωστάς 10.000 ευρώ και σε 3 χρόνια τα 10.000 να γίνονται 25. Δηλαδή, τι είναι αυτά εδώ? Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και μετά να λέει το κράτος, α, μου χρωστάς τόσα, και να βάζουν στο ιδιωτικό χρέος τους τόκους, τα πανωτόκια και όλα αυτά, και να θεωρούνται οι Έλληνες υπερχρεωμένοι. Από άδικα βάρη, από πανωτόκια δηλαδή. Κοίτα. Ο μόνος που έκανε πάνω σε αυτό εδώ κάτι καλό ήταν ο Τσίπρας τότε, που είχε κόψει στους ελεύθερους επαγγελματίες, όχι όλα, κάποιους, και βάση περιπτώσει ένα ποσοστό από αυτά εδώ τα πανωτόκια, σε κάποιες ρυθμίσεις που γινόντουσαν. Αυτό, για να μην λέμε και... Μην λένε ότι δεν λέμε και καλά πράγματα, ναι, και για το Τσίπρα, επειδή μου είπες ότι δεν είσαι και αντικειμενικός.
1: Ένα λεπτό, ο Τσίπρας έφερε τα φαν, έτσι, δεν...
0: Ναι, ο Τσίπρας τα έφερε τα φαν.
1: Α, παραπογιά σου, τώρα πώς το είπες το άλλο, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Το ότι εκείνη την εποχή πιέστηκε ο Τσίπρας από τις τράπεζες, πιέστηκε. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή όμως ένα μεγάλο πρόβλημα στην κοινωνία της Ελλάδος είναι οι δανειολήπτες, οι οποίοι σήμερα πιθανόν τώρα, από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει μία μέθοδος που μπορεί να επαναφέρεις το δάνειό σου στα κανονικά και να μπορείς να λύσεις κάποιο πρόβλημα, να σώσεις το σπίτι σου. Υπάρχει μία περίπτωση, κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν μπόρεσα, πρέπει να το μελετήσω για να μπορώ να πω τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άκουκα την περίοδο 15-19 η διαχείριση των χρεών του ιδιωτικού τομέα, τα κόκκινα δάνεια, επιχειρήσει, ιδιώτες, κινήθηκε σε διαφορετικούς ρυθμούς. Ο νόμος του Σταθάκη, ο οποίος ήταν μια τροποποίηση του Κατσέλη, και εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών, έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να ρυθμίσουν συνολικά χρέη προς τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία μέσα από τις διμερείς ή πολυμερείς διαπραγματεύσεις, και ανάλογα με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης γινόταν διαγραφές προστήμων, προς αυξήσεων και τόκων υπερημερίας, όχι πανωτοκίων, αλλά και πάλι κατά περίπτωση και όχι οριζόντια. Καταλαβες? Δηλαδή, αυτό λέμε. Αυτό που έκανε ο Τσίπρας και που το μεγαλοποίησα εγώ τώρα, δηλαδή την τρίχα την έκανα τριχιά, ήταν ότι έδωσε τη δυνατότητα σε εκείνη την εποχή στους επιχειρηματίες να πάνε στις τράπεζες και στις εφορίες και όπου αλλού χρωστούσαν και ανάλογα με την εκτίμηση και των δυνατοτήτων τους που γινότανε κατά περίπτωση, δινότανε η δυνατότητα να διαγραφούν πρόστιμα ή μέρος προστίμων, προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας. Αλλά κατά περίπτωση και όχι οριζόντια. Κατά περίπτωση και όχι οριζόντια. Αυτό. Εδώ η χώρα, το ιδανικό θα ήταν, αν μπορούσε, να πήγαινε σε μια οριζόντια ή σε κάποια πιο γενναία, εν πάση περιπτώσει, μεταρρύθμιση Νέα Δημοκρατία. Κάποια στιγμή πρέπει να το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, δηλαδή.
1: Εγώ βλέπω κάποια στιγμή θα πρέπει να λυθεί το θέμα το τραπεζικό στην Ελλάδα. Διότι το πιο άδικο σύστημα στην Ελλάδα είναι το τραπεζικό. Κάνει κατασχέσεις από ανθρώπους οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν, δεν τους κάνει την σωστή ρύθμιση. Εν πάση περιπτώσει, οι τόκοι δεν μπορείς, δηλαδή παίρνεις 80.000 δάνειο, δίνεις 10, ας πούμε δίνεις 8.000 το χρόνο και το δάνειό σου μειώνεται μονάχα 500 ευρώ. Δηλαδή δίνεις 8.000 το χρόνο για τις 80.000 και το δάνειό σου μειώνεται μόνο 800 ευρώ. Αυτό τώρα οι τράπεζες το θεωρούν δίκαιο. Να παίρνεις 8.000 το χρόνο για 80.000 δάνειο και το δάνειο να μειώνεται μόνο 800 ευρώ.
0: Λοιπόν, οι Καθημερινοί πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων, το μήνυμα που έστειλε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος στο συνέδριο Money Review και ανησυχία για το φλερτ Καΐρου Άγκυρας, η στάση της Αθήνας. Πώς θα μειωθούν έως 25% οι τιμές των ακινήτων, μελέτη του Γραφείου Προϋπολογισμού και τι άλλο, ένας νέος κύκλος ανοίγει για τον Αντεντοκούμπο. Επίσης αυξάνονται οι απειλές Νετανιάχου. Αυτά από την εφημερίδα αυτή και πάμε στην επόμενη που είναι η Contra News. Ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια. Με απόφαση του Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνονται οι τόκοι και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών. Οι τομεάρχες της Ελλάς, ποιοι είναι, της Ελλάς δεν μπορώ πάλι, του Έλλας, ποιοι είναι οι σκιώδεις υπουργοί του Αλέξη Τσίπρα. Αλλαγές στα σχολεία, νέες μονάδες συγχωνεύσης και ενισχύσεις της ειδικής αγωγής. Πάνω από 9 εκατομμύρια η ζημιά, εξάρθρωση και κλιματική οργάνωση για ρευματοκλοπές σε όλη την Ελλάδα. Επόμενη εφημερίδα, Star Press, νέα ζωή μετά τη Γόγο. Οι σκέψεις να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική Βικτόρια. Όριζος Πάστης, απεργιακός κλοιός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθού, συμβάσεις, ένσημα υγεία. Ο λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάβηση του νόμου Κατσέλη. Αυτό είναι το κύριο θέμα σήμερα της ημέρας, έτσι. Φθηνότερο το καλάθι του σούπερ μάρκετ επίσης σε σχέση με 8 ευρωπαϊκές αγορές, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ. Μα έχουμε φθηνότερο καλάθι, σύμφωνα με 8 ευρωπαϊκές αγορές. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα παίζει και το θέμα της αγοραστικής δύναμης τώρα, ο συσχετισμός αυτός. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα που κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις. Με το κι άλλο αναζητούνται ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά σε δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Ανεβαίνουν Νουδού και Έλλας στο 5,4 το κόμμα της Καριστιανού πίσω από του Βελόπουλου. Ξεφούσκωσε η Μαρία Καριστιανού, Παναγιώτη.
1: Κοίταξε τώρα, το είπαμε και από την αρχή.
0: Και φουντώνει ο Έλλας, ο Τσίπρας φουντώνει.
1: Θα πρέπει να έχει υπομονή, εάν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, θα πρέπει να έχει υπομονή. Δεν μπορεί ξαφνικά από κλητήρας να γίνεις δήμαρχος, δεν γίνεται. Εντάξει.
0: Κρίσιμη εβδομάδα για τη νέα ΚΑΠ για τις αγροτικές πληρωμές. 24 ώρες απεργία στις περιφέρειες με τη στήριξη της ΑΔΕΔΗ. Και πάμε στην political. Ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Κυριάκος Πιερακάκης. Καθολική εφαρμογή και αναδρομικά της απόφασης του Αρείου Πάγου για αλλαγές στο νόμο Κατσέλη. 9 ερωταπαντήσεις που δείχνουν τι κερδίζουν οι οφειλέτες. Όμιλος Μέτλεν εγκαινιάστηκε τέταρτη μονάδα της Mi Technology στο αμυντικό hub του Βόλου. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, η μάχη με το βαθύ κράτους είναι συνεχής, θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2030. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, το ράλι της Άκτορ και ο εξάρχου που είναι έτοιμος για όλα, ψήνεται με γκαντήλ στους σέρβισερς. Ο λόγος ανόδου της μετοχής της ΕΙΔΑΠ. Ανάρπαστες οι μετοχές της Σένερτζι. Σοκ από την αποκάλυψη της υπηρεσίας. Δέος. Κατασκευαστική εταιρεία δήλωνε τζίρο 3 ευρώ, φοροδιαφεύγοντας 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Οι έλεγχοι έφεραν στο φως αδήλωτα έσοδα εκατομμυρίων. Τώρα πλάκα, τώρα τι αστεία είδηση.
1: Τώρα κοίταξε, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, δεν μπορεί τώρα, δεν γίνονται αυτά.
0: Φοροδιαφυγή 3,1 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει. Και δήλωνε τζίρο 3 ευρώ τζίρο δήλωνε.
1: Τώρα δεν γίνονται.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν κανένας τρελός εκεί, κανένας τρελός δανειολ, πώς το λένε, από αυτούς τους. Παίρνουν έργα, εν πάση περιπτώσει. Χειροπέδες σε κύκλωμα μαμούθ. Ηλεκτρολόγοι μαϊμού άλλαξαν τα φώτα του ΔΔΕ. Άνω των 9 εκατομμυρίων η ζημιά. Από 600 ρευματοκλοπές.
1: Αυτές οι ρευματοκλοπές, γιατί δεν λένε ποιοι τις κάνουν?
0: Έλατε.
1: Δεν λένε, εντάξει. Πάμε πάλι.
0: Τουρκία με αιώνιο Ερντογάν. Ο Σουλτάνος θέλει και άλλη προεδρική θητεία. Ανακοινώθηκε επίσημα ότι θα είναι υποψήφιος ξανά στις επόμενες εκλογές.
1: Το επιτρέπει ο νόμος.
0: Ποιο παραθυράκι του συντάγματος χρησιμοποιεί?
1: Το επιτρέπει ο νόμος.
0: Κάποιο παραθυράκι, τι τώρα, ποιος
1: νόμος? Το παραθυράκι είναι να πιαστεί μαζί μας. Γι' αυτό και στέλνει τα ψαροκάικα έξω από τη ΖΙΑ.
0: Επόμενη εφημερίδα είναι η Ορθόδοξη Αλήθεια. Κύριο θέμα της, αναγκαία η σύγχρονη έξοδος. Ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός μιλά για την εποχή του ατομικισμού, τους influencers και τα αίτια της βίας. Ενώ εξηγεί πως η Εκκλησία μπορεί με αυθεντικότητα, χωρίς ξύλινο λόγο, να κερδίσει ξανά τη νέα γενιά. Μάλιστα. Κοίταξε, η νέα γενιά έχει τη διάθεση να είναι κοντά στην Εκκλησία, να ασχολείται με την πνευματικότητα, και αυτό το βλέπεις μέσα στα social media. Γιατί βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν θρησκευτικό προφίλ στο TikTok, στο Facebook, και μιλάνε για τον Χριστό, μιλάνε για την Εκκλησία, μιλάνε πνευματικά μέσα στο social, και υπάρχει μια μεγάλη, έτσι, συμμετοχή σε αυτό. Άρα λοιπόν οι νέοι έχουν τη διάθεση. Τώρα οι ιεράρχες και η Εκκλησία ως οντότητα, η οποία έχει γίνει πια σαν κάτι σαν κρατική οντότητα, μπορεί, έχει τη διάθεση, έχει τη δυνατότητα, το οικοδόμημα αυτό να τρέξει παράλληλα, ή αυτό εδώ να το πολλαπλασιάσει, ας το πούμε, αυτήν εδώ την διάθεση μέσα στα social media. Αν το καταφέρει να το κάνει αυτό, θα είναι μεγάλο πνευματικό όφελος και θα επιτελέσει τεράστιο έργο στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Θα είναι τελείως η εποχή πια του κατηχητικού, που πηγαίναν τα παιδάκια στο κατηχητικό και τους μιλούσε ο παπάς και τους έλεγε. Εδώ πέρα το κατηχητικό πρέπει να γίνει πια με μια νέα μορφή, μέσω των social media. Και επειδή υπάρχουν πολλές διάφορες άναρχες φωνές που δεν συντονίζονται από μια κεντρική που είναι η Εκκλησία, ίσως θα έπρεπε η Εκκλησία και η Σύνοδος Ιερά της Εκκλησίας Ελλάδος να κοιτάξει να δημιουργήσει ένα τέτοιο κέντρο συντονισμού και να προσεγγίσει και να αγκαλιάσει τους ανθρώπους οι οποίοι με αγνή διάθεση έκαναν από μόνοι τους μία κίνηση και μιλάνε πνευματικά και έγιναν influencer και τα λοιπά. Και να τους συντονίσει, να τους βοηθήσει και αυτούς, να τους εξελίξει, να τους στηρίξει. Κατάλαβες? Δηλαδή, κάπως έτσι θα μπορούσε να λειτουργήσει, νομίζω.
1: Κοίταξε, Λουίζο, κάθε 100 χρόνια είναι μερικά πράγματα τα οποία τα υιοθετείς, τα καλλιεργείς, φτάνεις μέχρι το αποκορύφωμά τους και κάποια στιγμή τελειώνουν και μπαίνει μια άλλη πλευρά αυτής της στήριξης που έκανες και πας να τα γκρεμίσεις. Τώρα ήρθε μια εποχή, γκρεμίσαμε και βαρέθηκαν να γκρεμίζουν και αρχίζουν να χτίζουν. Μπορεί πιθανόν τα επόμενα 10-20 χρόνια να ακούσεις ότι στηρίζουν η νεολαία την θρησκεία, επανέρχεται πάλι δηλαδή μια τέτοια ατμόσφαιρα να μπορούν οι νέοι να έχουν κάποιο στήριγμα.
0: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, και συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ότι οι νέοι αρέσκονται πάρα πολύ στην εσχατολογία.
1: Αυτό ήθελα να πω, ναι. Ακριβώς σου λέω ότι βαριούνται και αλλάζουν.
0: Πρόσεξε. Δεν πλησιάζουν την Εκκλησία πνευματικά, το Χριστό, το λόγο του, το βίο του, το έργο του, τη Δευτέρα Παρουσία, την αιώνια ζωή, αυτό που υπόσχεται, την Ανάσταση.
1: Τα θεωρούν...
0: Τι θέλουν οι περισσότεροι? Θέλουν μελλοντολογία. Τι λέει ο γέροντας Παΐσιος? Τι λέει ο γέροντας, ξέρω εγώ, από εκεί του Αγίου Όρους έχει 5-10 γέροντες εκεί, Γαβριήλ, δεν ξέρω κι εγώ πόσοι άλλοι είναι εκεί που είχαν βγει και στον κορονοϊό και λέγανε και τέλος πάντων. Και μέσα από τους λόγους αυτών των γερόντων και Αγίων ακόμα να βρούνε τις επόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις και να τα κάνουν όλα αυτοί από τώρα. Δηλαδή να φέρουν το μέλλον τώρα, σήμερα, για να το δημιουργήσουν σήμερα. Και πέφτουν σε μια ακατάσχετη εσχατολογία, αντιχριστολογία και αρχίζουν οι πλάνες μετά από εκεί και πέρα. Και εκεί που πάει, δηλαδή, και εκεί που η Εκκλησία είναι κάτι καλό και που ο λόγος, που η Ορθοδοξία είναι κάτι που δίνει ελπίδα στον άνθρωπο, στη ψυχή του ανθρώπου, γιατί σου υπόσχεται την αιώνια ζωή μετά το θάνατο, αντί λοιπόν να μείνουμε σε αυτό το νόημα, καθόμαστε και ασχολούμαστε με τον Αντίχριστο, ήρθε δεν ήρθε, αν το τσιπάκι αυτό εδώ είναι, ξέρω εγώ, αν θα είναι τσιπάκι το χάραγμα, αν θα είναι barcode, αν θα είναι QR code, αν το θηρίο είναι το σύστημα αυτό, αν είναι κάποιο άλλο σύστημα, δηλαδή αρχίζει και γίνεται μια τέτοια και συζήτηση η οποία γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι άσχετοι, γιατί προσπαθούν να φάνε μια μπριζόλα ενώ δεν έχουν ακόμα βγάλει δόντια. Θα έπρεπε να πίνουν γάλα βρεφικό πνευματικά και όχι να φάνε τώρα την μπριζόλα με το κόκαλο, γιατί δεν μπορούν να τη μασίσουν, θα πεθάνουν και αν την καταπιούν. Και αυτό εδώ δυστυχώς το καλλιεργούν και πολλοί εκκλησιαστικοί. Δηλαδή αν ακούσεις μέσα τον Μόρφου, τον Μητροπολίτη Κύπρου, το τι λέει, θα πάθεις πλάκα. Θα πεις τώρα, ο Άγιος Γιάννης ο πρόδρομος, που τον τιμάμε και σήμερα, δεν είναι τίποτα μπροστά του στο προφητικό του έργο αυτού νου. Κατάλαβες? Δηλαδή είναι και λίγο αστείο όλο αυτό στο τέλος. Δηλαδή είναι να το παίζεις το χαβαλέ. Αλλά κανονικά αυτό θα πρέπει να προβληματίζει την Εκκλησία. Θα πρέπει να προβληματίζει τους ιεράρχες αυτή η πλάνη, η τεράστια, η οποία διαχέεται από τον... από Μητροπολίτες μέχρι και απλούς πιστούς, με γερόντισες, γαβριλίες, δεν ξέρω πώς τις λένε αυτές εδώ, γαλακτίες, γερόντισες οι οποίες έχουν κάνει προφητείες και προφητεύουν και λένε από τους Δρόσους, τους Τούρκους, τους Βούλγαρους, τους Σκοπιανούς, τους Αμερικάνους, τους Κινέζους, τα πάντα όλα, τα έχουν λύσει όλα, τα έχουν κάνει και βγάζουν και ημερομηνίες, ξέρεις. Έχουμε και εμείς εδώ πέρα έναν τέτοιο, έναν μεγάλο σχατολόγο, τον Ελπίδιο, ο οποίος είναι και κανονικός ιεράρχης εδώ της περιοχής. Δηλαδή το τι ακούγεται μέσα στο διαδίκτυο, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Αυτά. Είπαμε, σήμερα κυριαρχεί η τεχνολογία και αυτά είναι αποσπάσματα. Είναι ό,τι μπορεί ο καθένας να πει για να μπορεί να εμφανιστεί. Δεν είναι εύκολο σήμερα όλα να τα ελέγξεις. Η τεχνολογία είναι πάνω απ' όλα. Η νοημοσύνη, η τεχνική νοημοσύνη τώρα... προοδεύει και κατακτεί, περίμενε ακόμα, θα έχει περισσότερα προβλήματα η ανθρωπότητα ως προς την θέμα θρησκείας και ως προς το θέμα

0: έρθει σε εντελώς κόντρα με τον κάθε ένα από εμάς. Και υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Κάνει λάθη, θέλω να σου πω.
0: Κάνει λάθη.
1: Βρίσκει μία πηγή και την στη λέει, πάρτην. Στη λέει με δικά της λόγια, πάρτην. Με τις λες εσύ, μα ξέρεις κάτι, το επίσημο πόρισμα του κράτους δεν λέει αυτό που μου λες τώρα εσύ. Mm. Και η δικογραφία λέει κάτι άλλο.
0: Βρίσκει
1: και μετά,
0: κάτι άλλο.
1: Και μετά σου λέει, αν έχεις δίκιο,
0: συγγνώμη,
1: εγώ σου είπα τι επικρατεί στο διαδίκτυο, έτσι. Αλλά το επίσημο πόρισμα του κράτους και είναι και το σωστό και είναι και αυτό, είναι αυτό. Είναι διαφορετικό από αυτό που σου είπα στην αρχή. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως λειτουργεί σήμερα. Δηλαδή, είναι για γέλια, δεν είναι για να την παίρνεις και πολύ πολύ στα σοβαρά.
0: Όχι, ακριβώς.
1: Θέλει μόνο τις πληροφορίες που πρέπει να πάρεις. Όχι να σου κάνει πλήση εγκεφάλου, σου φτιάξει γνώμη.
0: Ακριβώς. Πληροφορίες μπορεί να σου δώσει για να μην είσαι πάντα στον αέρα.
1: Όπως τώρα για παράδειγμα πληροφορίες θα μας δώσει αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα και για το πώς η εκκλησιαστική περιουσία έφτασε στα χέρια του κράτους και έγινε αυτή εδώ η συμφωνία να παίρνει το κράτος την εκκλησιαστική περιουσία και να δίνει το μισθό στους Μητροπολίτες και στους Παπάδες και να πληρώνει τη μισθοδοσία του κλήρου. Γιατί τώρα, χθες, η Καραμήτρου μαζί με το Στραβελάκι έκαναν τεράστια τρομερή επίθεση στο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να δούμε και αυτό εδώ το θέμα.
2: Κόσμος 938. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-170.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη, ετοιμάσου. Πάμε να ακούσουμε ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο από Καραμήτρου, Στραβελάκη και Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο.
1: Να τη δημοσιοποιήσει και να την κάνει αντικείμενο.
2: Μισό λεπτό, να τα ξεχωρίσουμε,
3: Σεβασμιότατε.
2: Μισό λεπτό, πάμε να τα ξεχωρίσουμε. Βγαίνει ο κηθείων, του μιλούσαμε προημερών. Και λέει, εγώ δεν δικαιωμάτι του προφανώς. Παίρνω από σύνοδο πάγια εντολή, τα 2.500 τα επιπλέον από τα 2.500 έως τα 5 θα πηγαίνουν για στέγη εκπαιδευτικών και γιατρών στο νησί μου. Πολύ ωραία. Βγαίνει ο Λαρίσης και λέει τρύπες οι τσέπες μου, όπως μπαίνουν, βγαίνουν πάνε σε όσους έχουν ανάγκη. Βγαίνει ο Κερκύρας, λέει να παραιτηθούμε των αυξήσεων. Αφήστε του, ο καθένας λέει τη γνώμη του. Εγώ σας λέω το εξής.
1: Και αν λοιπόν, εσείς, και αν, λοιπόν βγείτε και ρωτήσετε, τους άλλους 79, τα ίδια πράγματα θα σας πούν ότι κάνουν. Σε διαφορετικούς στόχους.
2: Ναι, δεν έκανα την ερώτηση. Ένα θέμα είναι η δικαίωμά σας, τα παίρνετε και τα δίνετε στους στόχους. Εγώ λέω το εξής.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν δίδεται εν κενό η αύξηση των αποδοχών σας. Λέτε ότι είναι πάγιο αίτημα. Και μόνο αυτή η αναφορά που την ακούει το μισό, η μισή Έλληνες είναι συνταξιούχοι και από τους συνταξιούχους οι μισοί παίρνουν κάτω από 1000 ευρώ. Έχετε λοιπόν ένα συνταξιούχος που λέει: έχω πάγιο αίτημα να μου δοθεί ξανά η 13η σύνταξη. Ωραία. Μου την κόψατε τα μνημόνια. Όχι, περιμένετε. Βγαίνει κάποιος ο οποίος λέει: με τον νόμο Κατρούγκαλου, εγώ θα έπαιρνα σύνταξη 1600, μας το λέει ο κ. Μητρόπουλος, θα πάρω 800. Πάγια αιτήματα. Μάλιστα. Άνθρωποι που τους τελειώνει ο μισθός ή η σύνταξη με το καλημέρα στις 15 δεν έχουν να φάνε. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν, αν ακούνε το φωτισμένο ιεράρχη όπως εσείς, να λέει πάγιο αίτημα, δεν μπορεί να μην τα παίρνουμε, να τα αρμόζει στη θέση μας 4671. Δεν προκαλείτε, δεν καταλαβαίνετε ακούστε, ότι αυτό.
1: Όχι, δεν
2: πάγιο αίτημα έχουν.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Μήπως πρέπει
1: αυτή
2: να βάλετε
1: ενός
2: καρδίτης και να πείτε μαζέψτε τα και δώστε τα στους συνταξιούχους, όχι σε εμάς. Εμείς θα ζήσουμε και 2.000.
1: Το τι θα κάνει η κυβέρνηση για να διαχειριστεί το πάγιο αίτημα των συνταξιούχων, δεν θα το λύσω εγώ, ούτε θα προτείνω εγώ.
2: Αφού δεν το λύσετε εσείς, θα σπινάνε συνταξιούχοι να παίρνετε 5.000 εσείς. Ωραίο είναι αυτό. Εμένα με προκαλεί αυτό που λέτε.
1: Εσάς μπορεί να σας προκαλεί, αλλά εμένα με προκαλεί αντίθετα αυτό που λέτε εσείς.
2: Δηλαδή, για πείτε μας γιατί.
1: Διότι σας εξηγώ ότι στην Ελλάδα η μισθοδοσία δεν είναι ανεξάρτητη από τη θέση την οποία κατέχεις.
2: Μα δεν είναι το ίδιο ένα εργαζόμενο στο δημόσιο
1: και
2: ο ιεράρχης ο οποίος έχει μια ιερή αποστολή. Δεν κάνετε
1: έχει
2: δουλειά.
1: Έχει αναλάβει υποχρέωση.
3: Πολύ ασχολείστε.
1: Έχει αναλάβει.
2: Έχετε ένα ιερό ρόλο.
3: Μήπως
2: δεν το κάνετε για τα λεφτά.
3: Με τα κοσμικά, σεβασμιότατε. Μήπως ασχολείστε πολύ με τα
1: κοσμικά. Έχει αναλάβει. Όχι, καθόλου δεν ασχολούμαι με τα κοσμικά. Αν ήθελα να ασχοληθώ με τα κοσμικά, θα μπορούσα να κάνω και άλλη δουλειά.
0: Ρε Παναγιώτη, τι ακούμε. Τι ακούμε, κάτσε γιατί έχει κι άλλα, αλλά με μια παύση εδώ πέρα να δούμε εδώ τι γίνεται
4: εγώ βλέπω ότι μαζί μιλάνε και χώρια καταλαβαίνουν. Ούτε ο ένας καταλαβαίνει τον άλλον, ο ένας θέλει να καπελώσει τον άλλον, δεν αφήνει ο άλλος να εξηγήσει τι θέλει και βγάζει τη γνώμη και
0: τώρα,
4: εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Άκου τώρα ένα λεπτό, σου πω εγώ τι κατάλαβα.
4: Εγώ τίποτα δεν
0: λέει
4: κατάλαβα.
0: Ο κύριος Στραβελάκης στον Σεβασμιότατο Χρυσόστομο Μεσσηνίας. Γιατί να παίρνεις εσύ 4.000, 4.800 πόσα του είπε, και ο συνταξιούχος να παίρνει 800 ευρώ. Δεν προκαλείς. Και λέει ο Μεσσηνίας, είναι το μισθολογικό όπως έχει οριστεί στη χώρα. Τι να κάνουμε τώρα. Και λέει ο άλλος, μα είναι προκλητικό αυτό. Και λέει ο άλλος, μα τι να κάνω εγώ. Με την ίδια λογική του κύριου Στραβελάκη, θα έπρεπε και οι ανώτατοι δικαστές που έχουν τον ίδιο μισθό με τους Μητροπολίτες, γιατί βάση είναι στην ίδια κατηγορία αυτή. Αρχιεπίσκοποι, ανώτατοι δικαστές κτλ. Δεν ξέρω και κάποιοι. Είναι σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτό το μισθό. Θα έπρεπε λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Στραβελάκη και με τη λογική του, όλοι να ισοπεδώσουν τους μισθούς τους και να πάνε στους συνταξιούχους. Γιατί να παίρνει ο ανώτατος δικαστικός της χώρας 3 και 4 χιλιάρικα και να μην παίρνει 1000 ευρώ μαζί με τον κατώτατο συνταξιούχο. Γιατί να παίρνει ο διευθυντής του νοσοκομείου 3.000 ευρώ, να παίρνει και αυτός 1000 ευρώ και τα 2 χιλιάρικα να πάνε στο συνταξιούχο και να γίνουμε κομμουνισμός εδώ πέρα. Αυτό δεν λες κύριε Στραβελάκη. Αυτό δεν λέει ο κύριος Στραβελάκης στον κύριο Χρυσόστομο Μεσσηνίας. Με πολύ απλά λόγια. Άρα λοιπόν ο κύριος Τραβελάκης μας του βγαίνει, μας βγαίνει κομμουνιστικά και για την ακρίβεια λαϊκιστικά. Και προσέξτε, δεν το κάνει κάπου αλλού. Έχει κάθε μέρα εκεί πέρα καλεσμένους υψηλόμισθους κρατικούς υπαλλήλους, γραμματείς υπουργείων, υπουργούς, πολλούς δικαστικούς, θέσεις έμισθων, ευρωβουλευτές. Γιατί ο ευρωβουλευτής να παίρνει 15.000 ευρώ, λειτουργήμα κάνει κι αυτός? Γιατί ο βουλευτής στην Ελλάδα να παίρνει 7.000 συν 3, ξέρω εγώ, από επιτροπές 10.000, λειτουργήμα κάνει κι αυτός? Να παίρνουν όλοι 1.500 ευρώ από τον τελευταίο, ξέρω εγώ, συνταξιούχο που δεν έβαλε ποτέ ένσημα στη ζωή του γιατί δούλευε πάντα μαύρα και ξαφνικά βρέθηκε, να πούμε, στα 67 του χωρίς ένσημα και πρέπει να πάρει τον κατώτατο, αυτή εδώ το βοήθημα που πληρώνουμε όλοι, πώς το λένε αυτό εδώ το επίδομα, για αυτούς τους ανθρώπους, μέχρι και αυτόν που έβαγε όλη τη ζωή του με τα ράσα, στα βιβλία ή οπουδήποτε αλλού, ή μέσα στις φωτιές. Έτσι δεν είναι?
4: Λοιπόν,
0: γιατί όμως δύο μέτρα? Δηλαδή μόνο στους Μητροπολίτες, μόνο στους εκπροσώπους της Εκκλησίας βγάλανε αυτό το μένος, αυτό το λαϊκισμό. Στους υπόλοιπους φερμουάρ, τίποτα, χάδια μόνο.
4: Άκουσες?
0: Ακούω.
4: Εδώ τι
0: και θα ακούσουμε κι άλλα. Όχι, γιατί δεν θα το αφήσουμε έτσι. Κάποια πράγματα τα πούμε.
4: Έτσι, να πω κι εγώ κάτι.
0: Βεβαίως να πεις.
4: Να πω κι εγώ κάτι όμως. Οι δημοσιογράφοι αυτοί μιλούν λες και οι ίδιοι παίρνουν τον ίδιο μισθό με τον οικονολήπτη ή με ένα φροντιστή εκεί μέσα. Τον ίδιο μισθό παίρνει αυτός που είναι στην τηλεόραση ή εκβιάζει το κανάλι?
0: Α,
4: λόγω του ότι εγώ, ξέρεις, έχω ακροαματικότητα και θέλω κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά ο κάμεραμαν πόσα παίρνει?
0: Έλα, η καθαρίστρια στο κανάλι πόσα παίρνει?
4: Η καθαρίστρια πόσα παίρνει? Εκεί γιατί δεν κάνεις τη διάκριση?
0: Ακριβώς. Ο κύριος Τραβελάκης γιατί παίρνει 4 χιλιάρικα και 5 χιλιάρικα και ο κάμεραμαν παίρνει 1.100?
4: Εγώ έχω αξία, έτσι θα σου πει.
0: Αξία έχεις.
4: Α, μπράβο. Λοιπόν,
0: θα σου έλεγα τι αξία έχεις.
4: Λοιπόν, περίμενε να το κλείσω τώρα.
0: Κλείσ' το, Παναγιώτη μου. Πολύ ωραία το λες. Μπράβο.
4: Λοιπόν,
0: πολύ ωραία τα λες.
4: Από την άλλη μεριά,
0: ναι,
4: υπάρχουν 130 Μητροπολίτες σε όλη την χώρα, έτσι.
0: Ναι.
4: Οι οποίοι πήραν ένα ποσό κάτι παραπάνω. Από ό,τι αποδεικνύεται όμως και από ό,τι μονολογούν και όπως είπε και ο Βεσσινίας, ότι όποιος και να ρωτήσεις, τα λεφτά που τους έχουν στην τσέπη τους τα μοιράζουν οι άνθρωποι. Δεν τα τρώνε αστακούς γιατί θα αρρωστήσουν.
0: Και αστακούς να τα τρώνε, ο Θεός θα τους κρίνει.
4: Θα αρρωστήσουν από χωριστερή.
0: Λοιπόν, ο Θεός θα τους κρίνει και τώρα, αστακούς να τα κάνουν να και ό,τι κάνουν.
4: Να ναι, το κλείσω.
0: Κλείστο.
4: Οι 130 έχει καμία σχέση με τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχους?
0: Όχι, βέβαια.
4: Όταν λες να παίρνει
0: όχι,
4: τα
0: βέβαια,
4: ίδια και ο συνταξιούχος, είναι 2 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι, ναι, και άλλο οι 130.
0: Αυτό σου λέει πάρε τα 2 εκατομμύρια το χρόνο που πήραν όλοι οι Μητροπολίτες μαζί και δώστα σε 2 εκατομμύρια συνταξιούχους.
4: Είναι
0: δώσε,
4: δηλαδή, δυνατόν,
0: στο ούτε κάθε από ένα ευρώ παραπάνω το μήνα. Στο
4: ούτε
0: κάθε
4: από 10 λεπτά θα πέφτει στον κάθε συνταξιούχο.
0: Αυτό είναι, αυτό θέλει.
4: Αυτή η διαφορά της τιμής που, ναι, πήραν κάτι παραπάνω αυτοί οι άνθρωποι και έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί, ναι, τους. Δεν ξέρω ποιοι,
0: ωραία,
4: είναι. Αριστερή είναι, δεξί είναι, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως το βούτυρο τους το δώσανε και δώσ' του λοιπόν. Εγώ επιμένω πάντα.
0: Έχεις
4: επιμένω.
0: Δίκιο.
4: Δεν γίνεται τώρα η σύγκριση αυτή. Τα 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι με 130
0: Μητροπολίτες. Αυτή είναι η μία άψη του νομίσματος που κανείς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν τη βάζει, δεν τη θέτει. Όχι. Όλοι είναι στην άλλη άψη. Πάμε στην άλλη. Οι Μητροπολίτες και οι Πατριάρχες είναι δυνατόν να περιμένουν να ζήσουν από το κράτος? Τι ντροπή είναι αυτή? Είναι τώρα αυτοί οι άξιοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας μας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι μια μαρτυρική εκκλησία? Είναι δυνατόν αυτοί να περιμένουν να επιβιώσουν από τη μισθοδοσία του κράτους? Να ζητήσουν λοιπόν με αφορμή αυτό το γεγονός και αυτή τη συζήτηση που έχουν ανοίξει και ξεφτιλίζονται και ξεφτιλίζεται η ίδια εκκλησία, ξεφτιλίζονται οι θρόνοι, να πούν ότι κύριοι, ωραία, ελάτε εδώ, ελάτε να βάλουμε την περιουσία μας κάτω, της εκκλησίας που έχουμε δώσει στο κράτος, φέρτε την πίσω στην εκκλησία και θα ρυθμίσουμε εμείς τα του οίκου μας και εσείς τα δικά σας τα του οίκου σας. Ανεξάρτητη η εκκλησία η Ορθόδοξη από το κράτος. Ανεξαρτησία. Γιατί όχι. Αποδέσμευση. Διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. να πάρει όλη την περιουσία της η Εκκλησία και να την διαχειριστεί όπως ακριβώς πρέπει. Με όφελος προς το πίμνιο και προς, το εκκλησία, και προς τους εκκλησιαζόμενους. Τι θα πει το κράτος, πήρε όλη την περιουσία της Εκκλησίας, πάνω στα οικόπεδα του κράτους έκαναν την Εθνική Πινακοθήκη, βάλανε μέσα τα εκτρώματα του Κατσαδιώτη που βρίζουν τον Χριστό και την Παναγία πάνω στα οικόπεδα της Εκκλησίας και βγαίνουν όλα αυτά εδώ τα πολιτικά υποκείμενα και κάνουν αυτή τη στιγμή... Άντε μην πω, μας έχουν βγάλει όλους να πούμε έξω από τα ρούχα μας.
4: Λοιπόν.
0: Και τι, λοιπόν όχι, γιατί, είναι άχρη, γιατί αυτοί εδώ που μας ακούνε οι περισσότεροι είναι άσχετοι. Και αυτοί όλοι που μιλάνε ακόμα και αυτός εδώ, οι δημοσιογράφοι είναι άσχετοι. Θέλω να πω πριν κλείσω τρία λόγια μόνο για το πώς η περιουσία της Εκκλησίας πήγε στο κράτος.
4: Δεν είναι άσχετη.
0: Θέλεις να πεις κάτι πρωτού το διαβάσω.
4: Ακριβώς πριν το διαβάσεις θα σου πω το εξής. Αυτοί ισχυρίζονται στην πολυτελή ζωή των Μητροπολιτών. Δηλαδή, εντάξει, εγώ μπορώ να τους δώσω ένα δικαιολογητικό ότι έχουν Mercedes.
0: Γιατί ξέρεις εσύ τι ζωή κάνει ο Μητροπολίτης, ο καθένας.
4: Έχουν Mercedes και έχουν εκείνα.
0: Έχουν οδηγό, λοιπόν, έχουν Mercedes, έχουν σπίτια. Να μείνουν αυτό, ναι.
4: Ένας που κληρονόμησε τεράστια υπηρεσία, νόμιμα είπαμε και στην πρώτη δόση, για, από πού βρήκε την περιουσία.
0: Αντί να είναι ασκητές και αυτοί γίνονται υπόλοιποι, λοιπόν, δημόσιοι υπάλληλοι.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, ένας που κληρονόμησε έχει το δικαίωμα να ζήσει όπως θέλει. Δεν είσαι εσύ ο κριτής και δεν είσαι εσύ ο άνθρωπος ο οποίος δεν τον πλήρωσες, γιατί πολλοί λένε εμείς πληρώνουμε με το δικό μας, με τη δική μας φορολογία τους Μητροπολίτες και τους Παπάδες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι, γιατί το κράτος απομπιζάει την Εκκλησία.
0: Ωραία, λοιπόν πάμε, άκου. Πάμε να δούμε μερικά ιστορικά σημεία σχετικά για το πώς η Εκκλησία μας, γιατί έτσι με αυτόν εδώ τον τρόπο η Εκκλησία μας κατάντησε να είναι έρμεο ενός κράτους, το οποίο κράτος παραδόθηκε σε αντίχριστους θεσμούς, δηλαδή σε μη χριστιανικούς και σε μη ορθόδοξους θεσμούς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Και η Εκκλησία κατ' επέκταση είναι ουρά αυτής εδώ της ιστορίας έτσι όπως έχει γίνει. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Αντιβασιλεία του Όθωνα 1833-1834. Η πρώτη μαζική κρατικοποίηση έγινε αμέσως μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους από τον Μάουρερ, μέλος της Αντιβασιλείας του Όθωνα. Τι έκανε αυτός? Διέλυσε με διάταγμα όλα τα μοναστήρια που είχαν λιγότερους από 6 μοναχούς και ήταν στο σύνολο 412 μοναστήρια. Το αποτέλεσμα ήταν η κινητή και η ακίνητη περιουσία των μοναστηριών να περάσει στο δημόσιο για τη δημιουργία του εκκλησιαστικού ταμείου.
4: Που δεν την είχε πάρει ο Σουλτάνος, πρόσεξε.
0: Με σκοπό τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης και της επισκευής ναών. Ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο, έτσι ξεκίνησαν όλα, από τον Μάουρερ, με το που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος κατευθείαν. Πάμε. Το δεύτερο, μικρασιατική καταστροφή και απαλωτρίωση, 1924-1930. Η μεγαλύτερη και πιο ουσιαστική παραχώρηση γης έγινε για την αποκατάσταση των προσφύγων και των ακτιμόνων καλλιεργητών. Τι συνέβη? Το κράτος απαλωτρίωσε τεράστιες εκτάσεις ακροτικής και δασικής γης που ανήκανε στα μοναστήρια. Το αποτέλεσμα, η Εκκλησία έχασε περίπου το 80-85% της αγροτικής της περιουσίας. Σε αντάλλαγμα το κράτος ανέλαβε τη δέσμευση να αποζημιώσει την Εκκλησία, μια διαδικασία που σταδιακά οδήγησε στην εξέλιξη της μισθοδοσίας του κλήρου από το κρατικό προϋπολογισμό.
4: Κάπως πήραν για να δώσουν, έτσι.
0: Εδώ μιλάνε όλη την περιουσία τώρα και της Εκκλησίας τώρα.
4: Κάτι πήραν
0: τα πάντα πήρανε. Τα πάντα
4: πεις,
0: πήρανε.
4: Πού τα βρήκε η Εκκλησία? Έλα που η Εκκλησία
0: πριν πάμε σε αυτό.
4: Εκατοντάδες χρόνια είχε μια περιουσία που δεν την άγγιξαν ούτε οι Σουλτάνοι.
0: Σωστά. Η μεταπολεμική σύμβαση του 1952. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο, οι ανάγκες για αποκατάσταση ακτιμόνων ήταν ξανά τεράστιες. Τι συνέβη? Υπογράφηκε σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης Πλαστήρα και της Εκκλησίας της Ελλάδας και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Η Εκκλησία παραχώρησε στο κράτος το 80% των εναπομεινασάντων καλλιεργήσιμων αγρών και βοσκοτόπων. Ως αντάλλαγμα το κράτος παραχώρησε στην Εκκλησία ορισμένα αστικά ακίνητα και δεσμεύτηκε εκ νέου για την κάλυψη της μισθοδοσίας των κληρικών. Και πάμε στο 1987, στο νόμο του Τρίτσι. Ένας από τους πιο έντονους σταθμούς στη σύγχρονη ιστορία ήταν ο νόμος 1787 του τότε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Τρίτσι, ο οποίος προέβλεπε τη μεταβίβαση της μοναστηριακής περιουσίας στο κράτος. Η μεταρρύθμιση προκάλεσε τεράστια κρίση στις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Εδώ έγινε δέσμευση κανονική, αρπαγή. Κανονική αρπαγή. Τελικά ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην πράξη και το 1992 υπογράφηκε νέα σύμβαση ανάμεσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Εκκλησία, η οποία επικύρωσε τη μεταβίβαση μόνο όσων εκτάσεων είχαν ήδη συμφωνήσει εθελοντικά οι ίδιες οι μονές. Συμπέρασμα, η Εκκλησία έχει πλέον χάσει το μεγαλύτερο μέρος της ιστορικής της περιουσίας. Εκτιμάται άνω του 95% σε σχέση με την περίοδο της τουρκοκρατίας. Η περιουσία που της έχει απομείνει είναι κυρίως αστικά ακίνητα, δασικές εκτάσεις για να πληρώνει έμφυα και ορισμένες εκτάσεις που παραμένουν αξιοποιήσιμες μέσω του θεσμού της ΕΚΙΟ, της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών. Εντάξει, πόσα δις έχει δώσει η Εκκλησία στο κράτος, είναι το ερώτημα. Πόσα δις, πόσα έχει γίνει η Εκκλησία η Ορθόδοξη, αλέστηκε για να χτιστεί πάνω αυτό εδώ το κράτος και να συντηρηθεί αυτό εδώ το κράτος, να χτιστεί πάνω αυτό εδώ το κράτος. Αν δεν ήταν η Εκκλησία, αν δεν ήταν η Εκκλησία αυτή, η Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξέρω αν θα... Πόσοι Έλληνες θα ζούσανε τώρα, αν θα ήμασταν 10 εκατομμύρια ή αν θα ήμασταν 3 εκατομμύρια και αν θα είχαμε πεθάνει όλοι από την πείνα.
4: Να πω και πριν κλείσουμε, να πω το εξής.
0: Ναι, βεβαίως.
4: Ότι επί 400 χρόνια κατάκτησης από τους Οθωμανούς, οι Οθωμανοί μέχρι τελευταία, δηλαδή οι περισσότεροι ναοί στην Μικρασία, στην Ελλάδα, παντού, άμα θα ακούσεις πότε ανεγέρθη ο ναός αυτός, είναι από το 1800 και πάνω. Άρα δηλαδή εν καιρό μεγάλης ακμής της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρόλα ταύτα την Εκκλησία δεν την πείραζαν. Δεν την ενοχλούσανε, όσες εκκλησίες και να έχτιζε, οι μεγαλύτεροι ναοί έχουν ημερομηνία έναρξης χτισήματος του 1800 και κάτι. Τώρα, αυτό εδώ το ζήτημα που η σημερινή κυβέρνηση, το σύγχρονο ελληνικό κράτος που από τις ανάγκες του ξεκίνησε να παίρνει περιουσίες οι οποίες ήταν εγγεγραμμένες σε φυρμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σήμερα πώς μπορούσε να το εξηγήσει κανείς ότι οι Οθωμανοί την αφήσανε και οι Χριστιανοί την ληστέψανε? Λοιπόν, είναι βοήθεια της Εκκλησίας προς τον ελληνικό λαό και δεν πρέπει να τα βάζουν με την Εκκλησία όλοι αυτοί οι κονδυλοφόροι που καθημερινά βομβαρδίζουν το λαό με άσχετες δικές τους εξηγήσεις ότι η Εκκλησία είναι εμπόδιο, είναι
0: ο Τρίτσις,
4: ένα λάθος.
0: Ο Τρίτσις τότε που πήγε με το ζόρι να πάρει κάποια περιουσία από τις μονές, αυτή εδώ η περιουσία που πήγε μόνο ο Τρίτσις τότε και έγινε ο γαμός και δεν πέρασε τελικά, κοστολογούταν σε 20 με 22 δισεκατομμύρια ευρώ αξία. Άκου τώρα. Η σύμβαση του 1952, δηλαδή 30 χρόνια πιο πριν, που η Εκκλησία έδωσε το 80% της αγροτικής της γης που της είχε απομείνει για να δοθεί σε ακτήμονες, κοστολογείται σε 97 δισεκατομμύρια δραχμές τότε. Και το κράτος υπολογίζεται, τέλος πάντων, μιλάμε τώρα για πολλά δισεκατομμύρια, αλλά από την πλευρά του κράτους έχει δεσμευθεί να δίνει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, που είναι η μισθοδοσία του κλήρου είναι ετησίως η μισθοδοσία του κλήρου.
4: Γιατί πολλά είναι?
0: Είναι μεγάλο ποσό, δεν είναι μικρό.
4: Από πού είναι μεγάλο ποσό, Λόριζο μου? Είναι ολόκληρη χώρα. Από τον Εύρο πάνω από το Πίθιο μέχρι και το Καστελόριζο. Τι λες τώρα, μέχρι και τη Γάβδο. Υπάρχουν παπάδες, εφόσον είμαστε ορθόδοξο κράτος, Επόμενο, δεν είναι 200 εκατομμύρια πολλά να μισθοδοσία για τους...
0: Είναι περίπου 10.000 κληρικοί.
4: Λοιπόν, τι είναι λεφτά είναι αυτά.
0: Εντάξει, είναι 10.000 κληρικοί. Ο πρωτοδιοριζόμενος είναι 750 ευρώ το μήνα. Με 10 χρόνια είναι 1.000 ευρώ. Με 20 χρόνια μπορεί να φτάσει και τα 1.400. Άμα τα πολλαπλασιέσεις, κλειδώνει κοντά στα 200 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι,
4: δεν
0: αυτό είναι
4: λεφτά αυτά που, όσα προσφέρει η Εκκλησία.
0: Σε 10 χρόνια έχει δώσει 2 δις δηλαδή το κράτος. Σε 10 χρόνια. Σε 100 χρόνια 20 δις.
4: Έχεις
0: πράξει, σε 200 χρόνια 40 δις. Εδώ πέρα μόνο η αξία που έχει δώσει είναι πολλαπλάσια. Μιλάμε για εκατοντάδες δις.
4: Δεν είναι λογαριασμός αυτός.
0: Ας καθίσουν τώρα λοιπόν από τη στιγμή που οι Έλληνες έχουν διεφθαρεί σε τέτοιο βαθμό που τα βάζουν έτσι κάτω και δεν ανέχονται και δεν δέχονται και σκανδαλίζονται με τους μισθούς των αρχιερέων αυτούς εδώ που τους έβαλαν εκεί, που κακώς στην τελική το σύστημα
4: είπαμε,
0: λειτουργεί
4: δεν
0: έτσι.
4: Ήταν και σωστό για να γίνει και...
0: Ωραία, ας καθίσουν λοιπόν και ας κάνουν λογαριασμό και ας ανεξαρτητοποιήσουν την Εκκλησία και να τις δώσουν πίσω αυτά εδώ που τις ανήκουν και να γίνει η Εκκλησία μας ανεξάρτητη, να φύγουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτοί που μπήκανε μόνο μέσα στην Εκκλησία για να παίρνουν μισθό, να γίνει κάθαρση στην Εκκλησία, να ασχοληθεί η Εκκλησία και πάλι με τα ιδανικά και τα ιδεώδη και όχι με τα καθημερινά που την έχουν κάνει την Εκκλησία φιλανθρωπικό ίδρυμα να εξυπηρετεί τους τσιγκάνους και τους λαθρομετανάστες. Εντάξει. Έχει άλλο ρόλο η Εκκλησία και να κοιτάει το δόγμα της και να μην μπερδεύεται το κράτος στα της Εκκλησίας. Γιατί το κράτος, για να γλιτώσει και άλλες καταστάσεις από πιέσεις που του ασκούνται από την Αμερική και από άλλες δυνάμεις οι οποίες έχουν άλλους σχεδιασμούς παγκόσμιους και για την Εκκλησία και για τη θρησκεία την παγκόσμια, προσπαθεί να επηρεάσει και τα πιστεύω της Εκκλησίας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τελειώσουν, νομίζω. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν αυτά εδώ να τα ξέρουν και οι Έλληνες και οι αρχιερείς να σταθούν στο ύψος των περιστάσεών τους. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι καλά. Παναγιώτη, ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιονυκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλεί το Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του Αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την νομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρεί σε συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Retractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοδίου με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι Νησίρου, ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Νησίρου από στελέχη της μελετητικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αυτοψία στο λιμάνι του Μανδρακίου και παρουσιάστηκε ο τεχνικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο οδόστρωμα της εισόδου του νέου λιμένα Σίμης Νεκτάριος Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδώματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναλισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
9: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
8: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα στο Κόσμος. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Όλα καλά, όλα ωραία. Η επικαιρότητα τρέχει, τα ενδιαφέροντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά ερωτηματικά για τα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει να έρθει αυτή η ώρα, γιατί εδώ συμβαίνουν, αγαπητοί μου φίλοι, στην χώρα μας πρέπει να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Πάμε λοιπόν να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος στα μικρόφωνα του σταθμού, μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Δόξα τω Θεώ. Πετάει η ομάδα, έτσι.
1: Κάθε φορά.
0: Αυτά που βαίνουν κακώς είναι το θέμα. Και εδώ τελικά δεν έχουμε να ηρεμήσουμε. Δεν έχει να ηρεμήσει σύμπασα η αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος κινείται σε ένα μεγάλο βαθμό, αγαπητοί μου φίλοι, στη σφαίρα του παραλογισμού. Δεν ξέρω τελικά που το πάνε κάποιοι ή ποια συμφέροντα μπορεί να κρύβονται πίσω από όλη αυτή την μανία καταδίωξης υπάρχει σήμερα στη χώρα, αυτό το μίσος, αυτός ο φθόνος ο οποίος στάζει, αυτή η τοξικότητα. Στην ηλικία που είμαι τόσα χρόνια στον χώρο αυτό της δημοσιογραφίας, ποτέ άλλοτε δεν είδα να συμβαίνουν τόσα πολλά συμπυκνωμένα, ξέρετε, πράγματα τα οποία στερούνται, ρε παιδί μου, ρε Βασίλη, στερούνται λογικής βάσης και πάνω απ' όλα εδράζονται,
1: όπως το λες.
0: Εδράζονται στο ψέμα. Αναλήθεια πλήρης, ρε γαμότο μου.
1: Ακριβώς.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να σου φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, όλη η Ελλάδα έχει να μιλάει, ας πούμε, για ένα καινούριο σκάνδαλο το οποίο έσκασε του Αβραμόπουλου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ η αλήθεια, έκανα το λάθος χθες να παρακολουθήσω ειδήσεις στο Μέγκα. Και έτσι όπως έβλεπα τις ειδήσεις, κάτι πήγε να πει ο Γιάννης ο Πρεδεντέρης. Μα ρε παιδιά, αυτό που έπεσε πάνω του η τσίμα να το φάει, ας πούμε. Και λέω, λες να την έχει κάνει ο φίλος μου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την άλλη μεριά, επειδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλώ μαζί του συχνά. Και λέω, τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να του στείλω κάποιο μήνυμα. Ας το λέω. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που καθόμουν το βράδυ και παρακολουθούσα με τη σύζυγο μία ταινία, τσακ, κάνει ένα μπιπ το τηλέφωνο, βλέπω μήνυμα από τον Αβραμόπουλο. Μου λέει, αύριο θα είμαι στον οικονόμου στο Sky. Βάλε.
1: Μάλιστα.
0: Ωπα, λέω, μια στιγμή. Σήμερα το πρωί λοιπόν, από τη μια άκουγα, ας πούμε, και έβλεπα εμάς, ας πούμε, τις πρωινές εκπομπές, και από την άλλη είχα
1: το
0: Sky για να δω τελικά. Παιδιά μου, έπαθα σοκ με αυτά τα οποία είπε ο άνθρωπος. Καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφω. Καμία μα καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφονται. Αυτά τα οποία δηλαδή διακινούνται σήμερα.
1: Δηλαδή παραπληροφόρηση.
0: Πλήρης. Καταρχήν δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη του Βελγίου. Δεν μπήκε καμιά δικαιοσύνη. Ναι. Ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο διαχειρίζεται αυτού του είδους υποθέσεις.
1: Από εκεί ήρθε.
0: Ναι. Και συγκεκριμένα ένας χωροφύλακας, σου λέει, έτσι. Ναι. Και δηλαδή έφτασε στο σημείο ο άνθρωπος λέει, δεν θα επιτρέψει κανένα κερατά.
1: Και όλος αυτός ο ντόρος τώρα.
0: Όλος αυτός ο ντόρος τελικά πάει κουβά. Και προτίθεται, προσφέρθηκε ο ίδιος από μόνος του. Επειδή ξέρεις, αυτό το έγγραφο, ας πούμε, της αστυνομίας του Βελγίου ήρθε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει το τελευταίο διάστημα, δείχνει πραγματικά υπερβολική ευαισθησία. Δεν είναι κακό. Καλό είναι. Αλλά να συνεχίσει όμως. Γιατί θυμόμαστε πώς λειτουργούσε η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όταν τα πάντα τα σκιαζε η φοβέρα, να πούμε. Άλλωστε δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα από εμάς. Τα είπε ο ίδιος ο Κοντονής, ας πούμε. Ποιος ήταν ο τέτοιος, ο τότε υπουργός δικαιοσύνης. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Και περίμενα μετά από την άλλη μεριά, γιατί παίζει, ξέρεις, και το πολιτικό. Εκεί που είμαστε τώρα κολλημένοι και αρρωστημένοι λίγο πολύ όλοι, λιγότερο ένας, περισσότερο άλλος, για τη στάση του Αβραμόπουλου, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, τα δύο χρόνια, εγώ το είχα πει και χθες στον αέρα, εντάξει, δείχνει να είναι χολωμένος, γιατί είναι καλό, ρε παιδί μου, στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Θα μπορούσε να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όχι γιατί είναι καλός διπλωμάτης, τότε είναι καλός διπλωμάτης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι όσοι έχουν πέντε δράμια μυαλό, ας πούμε, το γνωρίζουν. Αλλά περισσότερο για την καλή σχέση με την οποία έχει ο Ερντογάν. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ερντογάν σε αυτή τη δημοκρατία που λέγεται Τουρκία. Ο Ερντογάν από τη φυλακή, ας πούμε, βγήκε. Ήταν δήμαρχος τότε Κωνσταντινούπολης, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος τον επισκέφτηκε ήταν ο Αβραμόπουλος. Στη φυλακή μέσα, ναι, μιλάμε για πολύ πολύ πολύ στενή σχέση και μου προκύπτει και από άλλες πλευρές. πρόεδρος. Όμως, γιατί το λέω αυτό, ήταν χωλωμένος ο Αβραμόπουλος σε έναν βαθμό. Και καλό είναι κάποιοι οποίοι, ξέρεις, λίγο απόμακρα παρακολουθούν τα πράγματα. Ξέρεις, πολλές φορές μια λεπτομέρεια, πίσω από μια λεπτομέρεια, να βρίσκεται σύμπασα, ας πούμε, η αλήθεια και η πραγματική εικόνα. Ναι, έβλεπα μια συχνή, ας πούμε, πυκνή, ας πούμε, ξέρεις, δημοσιογραφική αυτή του Αβραμόπουλου, να γράφει άρθρα, να δημοσιεύει, να εμφανίζεται, να μιλά σε ραδιόφωνο, σε τηλεοράσεις, εδώ, εκεί, πιο πέρα. Και το έβγαζε αυτό, ναι. Ένας που μπορούσε κάτι, βαθμό, και το βλέπα, ας πούμε, λέω, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, ας πούμε, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και περίμενα να δω τελικά, ξέρω ότι μεταξύ την άριστη σχέση την οποία έχει με τον Σαμαρά. Όταν λέμε άριστη σχέση, άριστη σχέση. Αν έγινε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, έγινε χάρη στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Απεσύρθη από την υποψηφιότητα του Προέδρου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, τότε οι δημοσκοπήσεις του έδιναν ένα περίπου 18% με 20%, yeah. Και λέει στηρίζω Σαμαρά. Και έχασε τώρα την αρχηγία. Yeah. Υπό άλλες συνθήκες, αν δηλαδή επέμεινε μέχρι τέλος ο Αβραμόπουλος να ήταν υποψήφιος για την αρχηγία, αρχηγός θα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς λοιπόν χρωστάει στον Αβραμόπουλο το ότι πήρε τη θέση, την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης σε αυτό το οποίο λέγαμε χθες, Βασίλη, σχετικά με την επιλογή της Σακελαροπούλου, που θεωρώ εγώ, θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε πολύ κόσμο με στη Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν η Σακελαροπούλου, από πού προήρχεται, ποιος τη γνώριζε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, η γυναίκα μπορεί να είναι μια καλή δικαστικός, αλλά... βαρύ το κουστούμι, να πούμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως, αυτή ήταν η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, εμένα μου εκμυστηρεύθηκε και κάποιος πολύ ψηλά ιστάμενος ότι ο Μητσοτάκης σου λέει δεν θα μοιράσω εγώ την εξουσία με κανέναν, ας πούμε, με βάση, ας πούμε, τους νόμους, το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας μου. Ο Πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει ποιοι θα είναι οι υπουργοί του, ναι. Ποιο θα προτείνει στο κόμμα, ναι, μέσα. Ναι. Υπάρχει μια, στη συνέχεια, μια συλλογική, αν θα μπορούσε να πει κανείς, συζήτηση για το ποιον θα επιλέξει κοινοβουλευτική ομάδα. Τι συζητήσεις θα γίνουν με τα άλλα κόμματα, εφόσον μιλάμε για τον ανώτατο θεσμό και όσο γίνεται πρέπει να είναι το μέγιστο υπερκομματικός κτλ. Τα γνωστά. Τα ονόματα τότε που έπαιζαν ήταν πρώτον του Αντώνη, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει τότε ότι δεν τον ενδιέφερε. Εγώ επισήμως δεν τον άκουσα να το λέει. Έτσι, για να ξεκούμαστε. Αλλά διαδόθηκε και δεν διαψεύστηκε, που πάει να πει ότι πρέπει να ίσχυε αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια το δεύτερο όνομα που ακουγόταν ήταν του Αντώνη του Σαμαρά, το τρίτο όνομα που ακουγόταν ήταν του Δημήτρη Αβραμόπουλου και το τέταρτο όνομα που ακουγόταν, σας θυμίζω τότε, κυρίες και κύριοι, ήταν του Βαγγέλου του Βενιζέλου. Μπράβο. Ναι. Κανείς από αυτούς. Κανείς από αυτούς.
1: Κανείς.
0: Ήταν και αυτός ένας λόγος, προφανώς, ενδεχομένως, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να είναι λίγο παγωμένος. Και τότε, εν πάση περιπτώσει, και στις εκλογές οι οποίες έγιναν, δεν τα πήγε καλά στην εκλογική του περιφέρεια. Ο κόσμος τον είχε ξεχάσει, ας πούμε, εκεί κάτω στην Πελοπόννησο. Μια ζωή, ας πούμε, μετά πολιτευόταν στην Αθήνα, στην Αλφα Αθήνα, όπου εκεί χτυπούσε πρωτιές. Μετά έφυγε στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω, δηλαδή, είχε αποκοπεί από. Και εκλέχθηκε, ξέρεις, μετά βίας, τρίτος. Αυτό όλα του δημιούργησαν, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια κατάσταση η οποία δεν θα ήταν και η καλύτερη για αυτόν, φαντάζομαι. Και υπελόγιζα ότι σε αυτή την κίνηση που πάει να κάνει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς, περισσότερο λέω, να δεις που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πηγαίνει προς την πλευρά του Σαμαρά και όχι προς του Μητσοτάκη. Και βγήκε σήμερα στον οικονόμου. Ο Παυλόπουλος, νομίζω, πρέπει να το ρώτησε προς το τέλος, ή ο οικονόμου, δεν θυμάμαι τώρα. Μπαμ, πεντακάθαρος, λέει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, παραμένω Νέα Δημοκρατία και δεν το συζητάμε και στηρίζω. Μάλιστα, πήγε να πει Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε λάθος και είπε Κώστας, έβαλε το όνομα του πατέρα. Ναι, ο πατέρας του τον είχε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ήταν αυτός ο οποίος τον είχε βγάλει στο ΜΕΙΝΤΑ.
1: Το ξεκαθάρισε.
0: Και λέω, όπα, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτές τώρα κάποιες μικρές λεπτομέρειες πάνω σε αυτή την μαυρίλα η οποία διακινείται έξω και βγαίνουν τώρα κάποιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, ναι, και το Θεό σας. Και πάει να χρεώσει τώρα την περίπτωση του Αβραμόπουλου ως νέο σκάνδαλο Μητσοτάκη.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Το Πασόκ όμως το είδε.
1: Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Τώρα θα βάλουν μόχο. Σκασμό θα βγάλουν. Όχι, όλοι. Μετά από αυτό τέλος. Εδώ σου λέει είναι αστείο πράγμα. Δεν το συζητάμε. Όμως επειδή ξέρετε, οι απόψεις πάντα είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικειμενικές και αυτά που λέω εγώ εκφράζουν εμένα. Νομίζω, όπως λέω, υπηρετώ την αλήθεια. Νομίζω ότι η άποψή μου, γιατί έχω και εγώ το χούι που έχουν όλοι οι Έλληνες, θεόπεμπτος είμαι και εγώ.

0: Εδώ σηκώνω ψηλά τα χέρια.
1: Ακριβώς.
2: Ακόμα και οι άθεοι, Βασίλη, να ξανακαλέσουμε τον Θανάση μας το 2. Ακόμα και οι άθεοι, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, η αλήθεια, Νίκο μου, είναι ότι όταν βρεθούν σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
1: Ακόμη και οι άθεοι το βράδυ που διαπραγματεύονταν ο Τσίπρας το 2015 άναβαν κεράκια για να πει το ναι.
2: Α, έτσι πάει το πράγμα,
1: ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα εντωμεταξύ και την τελευταία μέτρηση. Και τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε τελικώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβάζει τις δυνάμεις της. Τσίπησε μέσα σε ένα μήνα 2 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι κολλημένα και μάλιστα και κάποια έχουν και μια πτωτική ελαφρά, ας πούμε, έτσι, πορεία. Πού είναι όλος αυτός ο πόλεμος? Πού είναι όλο αυτό?
1: Σε 5-6 μήνες θα δείξει ποια από αυτά τα κόμματα τελικά που έχουν φιλοδοξίες, όπως το κόμμα της Καριστιανού, αν θα υπάρχουν κιόλας, αν θα υπάρχουν σαν κόμματα, και αν τολμήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σκηνικό είναι το εξής. Μετά από 3 χρόνια ξυλολίου, και αφού κατάλαβαν και τις προηγούμενες εκλογές, από και από τις ευρωεκλογές, οι επιτίδιοι ότι μπορούν να είναι υποψήφοι σε κάποιο κόμμα και με ελάχιστους ψήφους σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας μπορούν να εκλεγούν, έχουν πάει όλοι αυτοί σε κόμματα τα οποία έχουν πιθανότητες να μπουν στη Βουλή, κοροϊδεύουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν πιει το ξυλόλιο, αλλά και μεταξύ τους υπάρχουν αλλαγές. Όταν δει κάποιος, όταν διαπιστώσει στο κόμμα που ήταν, που μοίραζε ψέκα ότι δεν υπάρχει προοπτική να μπει στη Βουλή, θα πάει στο Τζέπριζα. Άλλος μπορεί να βλέπει την προοπτική του ότι στο Πασόκ δεν θα εκλεγεί, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις. Μπορεί να πάει και αυτό στο Τζέπριζα.
2: Εκεί το αποδίδεις,
1: μπορεί να φύγει. Ναι, ο Κουκουτσάκης έφυγε ήδη. Ναι. Η Καριστιανού δεν θα βρίσκει πλέον υλικό, έχει τελειώσει το υλικό. Δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει από αυτό το κόμμα σε 6 μήνες. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους επιτίδιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το 60% αυτών που λειτουργούν με βλαμμένο θυμικό, όπως λέω, μόνο με συνέστημα, να προσπαθούν οι επιτίδιοι να γίνουν υποψήφοι, να ξεγελάσουν, να πάρουν την ψήφο τους, και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη που έχει και πρόγραμμα και να έχει λογικά, ικανά και σταθερότατα στελέχη. Mm-hmm.
2: Θανάση, εσύ τι λες?
3: Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα. Απλώς ο πολυκερματισμός, ας πούμε, των κομμάτων και η πληθώρα των κομμάτων, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ο διαγωνισμός, άντε να δώσουμε να μπουν στη Βουλή, άντε να δώσουμε να πιάσουμε 3%, αποδυναμώνει συνήθως μεγάλα κόμματα και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα, δηλαδή, με τίποτα συνταρακτικό το οποίο θα συμβεί, ας πούμε, και θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, μόνο αυτό σκέφτομαι όταν θα πλησιάσει η ώρα των εκλογών. Προς το παρόν δεν ανησυχώ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι και ο Νίκος που είπε, ότι θα μείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πρόταση, ας πούμε, η οποία να είναι εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε, του οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, παιδες? Ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Εδώ μιλάμε, όλα είναι τελειωμένα, κατεστραμμένα στη χώρα. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο.
1: Αυτό το διαψεύδι βέβαια πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και η κατανάλωση και η κίνηση στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε αυτούς που καταστροφολογούν. Και για να πω κάτι για προηγουμένως που είπε για τον κατακαιρματισμό, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Τσίπριζα, το καινούριο αυτό, λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα, ρουφάει όλα αυτά τα στελέχη που είναι καιροσκόπιο ουσιαστικά και θέλουν να μπουν στη Βουλή, βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι καλά και έχουν πιθανότητες να μπουν. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μετά το σοκ της μη ύπαρξης ξυλολίου και διαφόρων τέτοιων...
2: Θανάση, ακούς τον Νίκο?
1: Και τους παίρνει όλους, και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω ότι τα κόμματα τελικά που θα έχουν την προοπτική σε μερικούς μήνες και θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να μπουν στη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Άρα θα λειτουργούν υπέρ του πρώτου κόμματος.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν 7-8, έτσι πιθανολογώ, όταν θα έρθει η ώρα μετά από 8-10 μήνες να γίνουν εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

0: Ιούλιο. Αυτά τα κόμματα θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ και θα τους έχει γίνει τέτοια μεγάλη αφέμαξη, καθώς τα στελέχη τους θα πηδάνε να σωθούν σε κάτι πιο σταθερό, κάτι που θα τους δίνει μια εγγύηση ότι μπορεί να εκλεγούν, γιατί τα δικά τους τα κόμματα τα μικρά δεν θα περνάνε το κατόφλι, θα είναι οριακά, θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους εντωμεταξύ 10 φορές ακόμη, οπότε θα λειτουργεί υπέρ στο να υπάρχει μια βουλή που θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι φανταζόμασταν πριν από 1-2 μήνες.
1: Τώρα ο στόχος όλων είναι δηλαδή η πλήρης καταστροφή, δηλαδή πώς το πρώτο κόμμα δεν θα προσεγγίσει το 25% ούτως ώστε να μην πάρει το όποιο βοήθημα, αυτό που λέμε bonus έδρας ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδός κυβερνησιμότητα.
2: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει δηλαδή από πού να βγει. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου, ας πούμε, σε δημοσκόπηση δεν υπάρχει κάτω από 25-26% σε πρόθεση ψήφου, έτσι, με 19% αναποφάσεις πού προκύπτει. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει μόνο αν στρέψει το πιστόλι στον κρόταφο η Νέα Δημοκρατία και κάνει κινήσεις αυτοκτονίας.
1: Δηλαδή τι εννοείς
2: με λογική συνέχεια ας πούμε της πολιτικής ζωής όπως έχει, ακόμα και με ένα μεγάλο γεγονός, πάλι και το μεγάλο γεγονός θα σπυρώσει κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς είδες Νίκο Σέργη την περίπτωση τώρα Αβραμόπουλου που έσκασε?
0: Έχει καεί ήδη, έχει τελειώσει από χθες όταν άρχισε να βγαίνουν λεπτομέρειες. Σήμερα βγήκαν, άκουσα και εγώ τον Αβραμόπουλο, σήμερα βγήκαν και...
1: Α, τον άκουσε σήμερα τον,
0: ναι, μάλιστα. Ναι, οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών βγήκανε, οπότε από χθες πήγε κουβά, σήμερα έχει μπαζωθεί ο κουβάς, έχει τελειώσει.
1: Δεν είναι και τελικά η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έλεγαν, ούτε καν η δικαιοσύνη του Βελγίου.
0: Η αυταπάτη που είχαν κάποιοι, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη απόλυτη και επειδή κάποιοι χαρακτήριζαν την Ελλάδα Κολομβία και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δημιούργησε μια αίσθηση στον λαό αυτόν ο οποίος λειτουργεί με το θυμικό που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα πιάνει τους Έλληνες πλέον πολιτικούς, ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και βλέπουμε όλες τις υποθέσεις στο τέλος θα πάνε κουβά αυτές και για τον ΠΚΠΕ ήδη δύο αποφάσεις που μπήκαν στο αρχείο. Η περίπτωση Αβραμόπουλου, η οποία όταν ακούσε λεπτομέρειες ότι δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία ή κάτι οργανωμένο πίσω, κάποιοι μεγάλοι δικαστές, απλώς τον καλούν για κάτι, τέλος πάντων ασαφές τελείως. Τελικά πάει όλο αυτό το αφήγημα ότι οι Ευρωπαίοι θα σώσουν τη χώρα γιατί θα βάλουν τον κούλι που μας έχει κάνει η Κολομβία φυλακή, είναι περίπτωση ξυλολίου γι' αυτό. Πάει κουβά, δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Και όμως έγινε τόσο...
2: Δεν είναι. Ανεξάρτητα από το τι θα βγει, δηλαδή η λογική, δεν υπάρχει ρε παιδιά μίζα η οποία να δηλώνεται στο πώς ενέσχεις και να έχει την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπογραφή της Φόντερ
1: Λάιεν. Δεν είναι μίζα, ήταν ένας μισθός που έπαιρνε.
2: Μα αυτό λέω τώρα.
1: Επειδή ήταν στο διοικητικό συμβούλιο.
2: Οι 75.000 είναι δηλωμένες στο πώς ενέσχεις και έχουν και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
1: και της Φόντερ Λάιεν, της ίδιας της Ούρσουλας.
2: Δεν υπάρχει μίζα. Ο καθένας τη μίζα
1: πώς έγινε τόσο θόρυβος, λοιπόν. Και, μιλάμε χθες στον Μπέγκα, ήταν σε κατάσταση πολέμου, ας πούμε.
0: Αυτό είναι κάτι περίεργο. Αντί να κινηθούν οι διαδικασίες τότε, γιατί είναι η προέκταση της Καϊλή, η υπόθεση της Καϊλή, αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αντί να κινηθούν τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια που είχε σκάσει. Μετά από 2 χρόνια κάποιοι κάπου εκεί πέρα στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες που δεν είναι ούτε ανώτατη ούτε ανώτερη δικαστική τίποτα ξαφνικά στέλνουν ένα φιρμάνι το οποίο είναι από το πουθενά και τελικά αναρωτιέσαι αυτή η Ευρώπη όπως την ξέρουμε υπάρχει πράγματι ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον και όλοι αυτοί που νομίζουν...
1: Μήπως όμως είναι άδικο αυτά να τα χρεώνουμε τώρα να τα γενικεύουμε στην Ευρώπη γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες ας πούμε...
0: Αυτό δείχνει μια δυσλειτουργία, δηλαδή δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα στην Ελλάδα.
1: Α, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Σαφώς και είμαστε καλύτεροι εδώ. Δεν ήξερα, λόγου χάρη, ότι η υπόθεση της Καϊλή, που έχει τώρα πόσα χρόνια. Ξέρετε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει γίνει τίποτα. Η δικαιοσύνη στο Βέλγιο δεν έχει ασχοληθεί καθόλου. Τίποτα. Ούτε καν δίωξη δεν έχει ασκηθεί. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
0: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι αυτή η αυταπάτη που έχουμε να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε κάποιοι ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων, οι πιο διεφθαρμένοι, τελικά δεν ισχύει.
1: Το έχει πιάσει το πνεύμα, φαίνεται, αυτή η κοβέση. Σου λέει εδώ η κατάσταση είναι μπάχαλο. Κάτσε, σου λέει, να το παίζω καμπόσα. Δεν μπορεί να δώσει, φαίνεται, δεν λογοδοτεί πουθενά. Κάνει ό,τι γουστάρει. Κάτσε, σου λέει, να κάνω τα παιχνιδάκια μου. Και από την άλλη μεριά, εμείς είμαστε υπερβολικά δημοκρατικοί και ανεχόμαστε, ας πούμε, την κάθε έτσι αθλειότητα η οποία κρύβεται πίσω από την όποια όρεξη πολιτική μπορεί να έχει ο άλλος από την άλλη μεριά και από την άλλη χώρα, ας πούμε. Και να δημιουργεί τέτοια εσωτερικά προβλήματα.
0: Προβλήματα τα είχαμε όσο υπήρχε και η προηγούμενη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τα προβλήματά μας πήγαιναν πακέτο. Από τη στιγμή που έγιναν οι ευρωεκλογές του 2024 και η σύνθεση άλλαξε και πήγαμε προς τα κεντροδεξιά, έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματά μας. Κάθε λίγο και λιγάκι η αριστερή πτέρυγα πήγαινε οποιοδήποτε θέμα, από pushback ή οτιδήποτε θέμα γινόταν στην Ελλάδα, για δικαιοσύνη μιλούσαν. Και γινόμασταν θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τουλάχιστον έχει σταματήσει. Η κουβέση όμως είναι στη θέση αυτή από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή η πρίκα που έχει μείνει. Ελπίζω η επόμενη που θα αναλάβει στη θέση της κουβέση να είναι μια πιο εξορθολογισμένη επιλογή και όχι αυτό που βλέπουμε από την κουβέση, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Όταν ασχολείσαι με γράμματα που σου έστειλαν οι αγρότησες και λες τέτοια πράγματα. Αυτά δεν τα λες ούτε στο καφενείο, όχι ανώτατος δικοστικός.
1: Τι είπες, Αράση?
2: Ο εισαγγελέας αξιολογείται από τις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπει, πόσες από αυτές οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Αυτή είναι η αξιολόγηση του εισαγγελέα. Το να στέλνει 5.000 υποθέσεις και να γίνονται 14 καταδίκες, ας πούμε, αυτό σίγουρα έχει πορεία για την κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
0: Αποτυχία, είναι πλήρης αποτυχία. Δηλαδή.
2: Είναι πλήρης αποτυχία. Δεν το συζητάμε ο εισαγγελέας και στην Αμερική, άμα δούμε, και στην Αμερική που πάνε για πολιτική εισαγγελής, ξέρετε εκεί, ας πούμε, είναι το βήμα προς την πολιτική ο τοπικός εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτός αξιολογείται από το όσες υποθέσεις στέλνει, πόσες πάνε προς φυλακή. Το να στείλει 5.000 υποθέσεις δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αν θα στείλει. Ναι. Πώς θα καταδικαστούν.
1: Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Θέλουν να ακούσουν κάποιοι πολίτες αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, να σταθούν απέναντι, να πούνε, ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει να παραπληροφορούμε.
0: Υπάρχει το λογικό κομμάτι που άκουγε και ακούει, που δεν ξεπερνάει το 40% ανεξαρτήτου χώρου. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και βγάζουν μια κυβέρνηση, είναι στο κέντρο και έτσι μαζεύεται ένα 40%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λογικό κομμάτι που κάθεται, σκέφτεται λογικά, αναλύει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο θεσμός αυτός, πώς λειτουργεί, βλέπει τις πράξεις και τα έργα αυτού του θεσμού και αξιολογεί με βάση τη λογική. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ό,τι και να κάνουμε, το 60% όπως λέω, το οποίο δεν θα λειτουργήσει καν λογικά.
1: Ό,τι και να τους πεις δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, έτσι.
0: Τίποτα. Χριστό. Όταν λέμε Χριστό, το γυρίζουμε στο μεταφυσικό, δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε. Αυτό.
1: Και πώς πάει τώρα η δουλειά.
2: Εδώ τα βάλανε με τα μηχανήματα, με την καταστροφή των μηχανημάτων της περιοχής του Λεμαίδας, του Λιγνίτη, ας πούμε, του
0: Εσκάτης
2: των 60 ετών.
0: Τα βάζουν με όλα, με ανημογεννήτριες. Άμα τους δώσεις και ένα γαϊδούρι, θα του παίζουν και Σάντσο Πάντσα και Δον Κιχώτες.
1: Μα τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανημογεννήτριες? Τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανημογεννήτριες? Δεν υπάρχει πιο όμορφη, ήπια μορφή ενέργειας, καθαρή, πεντακάθαρη? Για ποιο λόγο ο Βελόπουλος είναι αυτός που σήκωσε το πρώτο στο θέμα εναντίον των ανημογεννήτριων?
0: Ναι, ο Βελόπουλος είναι κυρίως, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το τέλος ρήπων που έχει ο Λιγνίτης είναι τριπλάσιο από την αρχές φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά παρόλα αυτά συμφέρει την αρχές φυσικό αέριο. Και απόψε, όπως και όλα τα προηγούμενα βράδια εδώ και ένα χρόνο και, η Ελλάδα πουλούσε σε όλες τις χώρες της Βουλγαρία, ακόμη και τη νύχτα, παρότι είχε φτάσει το φυσικό αέριο να είναι το 50 με 60% κάποιες ώρες για την παραγωγή ρεύματος, παρόλα αυτά κάναμε εξαγωγή σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να τα αγοράσουν και τη νύχτα, αυτοί ακόμη και με φυσικό αέριο δεν μπορούν να παράξουν αυτό που παράγουμε εμείς και έχουν και λιγότερες άπες την ημέρα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λένε ότι πουλάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει μας το ξαναπουλάει. Η Βουλγαρία 24 ώρες, 24 ώρες, ακόμη και όταν και με φυσικό αέριο και τα Σκόπια και όλες αυτές οι χώρες, και η Αλβανία και η Τουρκία και πολλές φορές και η Ιταλία, είναι συνεχώς αγοραστές μας. Και ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ και κάνουμε, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθημερινά στην εξαγωγή ρεύματος, ακόμη και από φυσικό αέριο. Γιατί το παράγουμε σε φθηνότερη τιμή και μπορεί ακόμη και η Βουλγαρία να το πουλάει στην Ουγγαρία μέχρι και στην Ουκρανία. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται εξαγωγή προς τη Βουλγαρία και το ρεύμα μας να καταλήγει ακόμη και στην Ουκρανία. Γιατί έχουμε πλέον τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αν ήταν με λιγνίτη, που έχει αλίμονο, η τιμή θα ήταν αυξημένη ακόμη και για μας και θα ήταν απαγορευτική η αγορά αυτού του ρεύματος.
1: Μα δεν μου λες, είναι τόσο δύσκολο.
2: Να συμπληρώσω. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που λέει ο Νίκος, ότι και όποιος από τους ακροατές μας θέλει να ενημερώνεται, όπως λέμε, γιατί είπαμε δεν ενημερώνεται ο κόσμος, υπάρχει μια εφαρμογή η οποία λέγεται Ipto Analytics, έτσι, Ipto Analytics, όπως το ακούτε το γράφετε, μετά
0: από την ΙΚΑ. Στο Play Store, από το 2021 την έχω κατεβάσει. Είναι 5 χρονών εφαρμογή.
2: Ναι. Ωραία, υπάρχει λοιπόν αυτή η εφαρμογή, η οποία βλέπεις ανά πάσα στιγμή τι ώρα, χθες, προχθές, πόσο ρεύμα παράγει η Ελλάδα και προς ποιες χώρες και πόσο τα πουλάει. Λοιπόν, και τι, ποιο είναι το ισοζύγιο σε χρόνο, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, ας πούμε. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή την οποία έτσι για χάζει, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει μέσα όταν του λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του για το ρεύμα πουλάει στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει, η Βουλγαρία πουλάει προς τα πάνω. Μπορεί να το πάρει και από εμάς, ας πούμε, σε μια τιμή και να το πουλήσει πιο ακριβά προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω, από εκεί και πίτα, που είναι πολύ πιο ακριβό.
0: Το θέμα με την εφαρμογή είναι ότι μπορείς να
2: προς τα μάτια δεν πουλάει πλέον, εμείς δεν αγοράζουμε πουθενά.
0: Ακριβώς. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να δεις τι γινόταν πριν από 3, 4 και 5 μήνες. Και όπως ήταν πριν γίνει μια αλλαγή, μπορούσες να δεις και πριν 3-4 χρόνια μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τι γινόταν πριν από 4 χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή. Και μπορείς να δεις και σε πραγματικό χρόνο, μπορείς να δεις τους ρήπους, μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο πόσο διαπραγματεύονται οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από Νορβηγία μέχρι Πορτογαλία, όλες τις χώρες. Όμως βλέπω εγώ συνεχώς να ανεβάζουν κάποια κατεβατά ολόκληρα, ένα κείμενο το οποίο βασίζεται μόνο σε συνέστημα θυμικό και να φύγει ο Μητσοτάκης, να γράφει ανυπόστατα πράγματα και να το αναπαράγουν όλοι αυτοί που είπα, το 60%. Το οποίο έχει την εφαρμογή αυτή δωρεάν, μπορεί να την έχει, να κρίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση. Μιλάμε για ηλεκτρονικό, ψηφιακό αναφλεβητισμό, όπως θέλετε πέστε.
1: Και δεν μου λέτε τώρα, τη στιγμή που έχουμε εμείς αυτό το θείο δώρο πραγματικά, γιατί βοηθάει ο ήλιος, βοηθάει ο άνεμος, θα έχουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, που θα πάει να γίνει κάτι, θα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις κινητοποιώντας κάποιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε και ποιες είναι, ποιοι κρύβονται πίσω, ποιοι έχουν συμφέροντα από αυτές τις κινητοποιήσεις, κινητοποιούν τους ίδιους τους πολίτες, βάζουν μπροστά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται, να μπαίνουν μπροστά δηλαδή ακόμα και να θυσιαστούν, είναι έτοιμοι για να μην μπει μια ανεμογεννήτρια λόγου χάρη.
2: Δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί έχει βγει το νομοσχέδιο ήδη.
1: Ποιο νομοσχέδιο, εδώ ο άλλος...
2: Έχει βγει το νομοσχέδιο το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μπορούν να μπουν και που δεν μπορούν να μπουν. Από εκεί και πέρα, εάν είναι σε περιοχές που μπορεί να μπουν, ας πούμε, ο καθένας που θα πάει από την τοπική κοινωνία να κάνει οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίσει αν είναι με τα αεροδρόμια και με τις ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Χαίρετε,
2: υπάρχει
1: νόμο. Ωραία, και θα τρώει λοιπόν όλη, εντάξει, όλη η φουρτούνα, όλη η θαλασσοταραχή, όλη η οργή θα ξεσπά μετά στην κυβέρνηση. Δεν είναι άδικο τη στιγμή που πάει να κάνει κάτι σωστό, κάτι ήπιο, κάτι προσοδοφόρο.
2: Πλέον ο κόσμος αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει.
1: Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Παιδιά, μια στιγμή. Ένα 40% καταλαβαίνει, το υπόλοιπο 60%. Ζει στο σκοτάδι και είναι και πιο πολλοί, είναι και πιο δυνατοί, είναι άδικοι τενεκέδες και κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο.
0: Το καλό αυτή τη στιγμή με τις ΑΠΕ είναι ότι έχουν μπει τόσες πολλές, υπάρχει δηλαδή ένα τετελεσμένο, με αποτέλεσμα να τις βγάζουμε εκτός κάποιες ώρες. Δηλαδή μπορούμε όλοι να δούμε, εδώ και στην περιοχή μας βλέπουμε, ανεμογεννήτριες να είναι 15-20 φρεναρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα η Ελλάδα παράγει σε άλλα σημεία της πολύ περισσότερο ρεύμα, οπότε βγαίνουν εκτός. Οπότε έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόχος και πλέον, παρότι υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία καινούριων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών.
1: Αυτό που λέμε ότι χρειάζονται μπαταρίες για να αποθηκεύεται το ρεύμα, ναι, το οποίο παράγεται και μετά να διοχετεύεται την ώρα που
2: έχουμε ανάγκη. Είναι κόστος, είναι μεγάλο το κόστος.
0: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Γίνονται προσπάθειες τώρα.
1: Άκουγα γιατί... το Μητσοτάκη εγώ να κάνει αναφορές προς αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο, ας πούμε, προς το κομμάτι, ναι, που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας.
0: Η αποθήκευση πώς θα φανεί το βράδυ όταν αναγκαζόμαστε? Λέει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Πράγματι, τη μέρα ή όταν φυσάει ακόμη και το βράδυ, έχεις άτε οι οποίοι έχουν μηδέν τέλος ρήπων. Εσύ αναγκάζεσαι να καίς φυσικό αέριο, που η τιμή του επηρεάζεται διεθνώς και η οποία τιμή του είναι στο χρηματιστήριο, είναι και η ρήπη, είναι και όλα αυτά. Εάν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις αυτό το χρόνο που θα κάψεις φυσικό αέριο λιγότερο, επειδή θα υπάρχουν μπαταρίες, θα είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Να μπορείς δηλαδή να το αποθηκεύεις για να μην καίς φυσικό αέριο όταν θα έχεις ανάγκη το περισσότερο ρεύμα και δεν θα μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Προχωράει, υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους, αλλά είναι χιλιαρές. Δηλαδή, με την έννοια ότι ακούγεται σε μια περιοχή ότι θα βάλουν μπαταρίες. Οι συνείδητοι ύποπτοι ξεσηκώνονται και λένε ότι αν γίνει διαρροή, αν οι μπαταρίες σκάσουν, θα μολύνουν τα πάντα, τον υδροφόρο, ορίζοντα. Εντάξει, αυτά τα ακούμε, αλλά πλέον δεν έχουν την ένταση που είχαν πριν από 5, 6, 10 χρόνια όλοι αυτοί που βγαίναν και μάλλον ακόμη και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
1: Α, καλά, ναι. Εκεί η αλήθεια είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να πω. Πάντως...
2: Ναι, σιγά σιγά πάει, γιατί πλέον γίνονται και ρεζίλες, γίνονται και μεταξύ τους.
1: Κακό ρεζίλες, πράγμα όμως ο ανενημέρωτος άνθρωπος, έτσι.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βρούμε πανεύκολα πληροφορίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι, ακόμη και έτσι όπως είναι η τεχνολογία, υπεραπλοποιημένοι και να μπορείς να βρεις τις πληροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν όλοι πραγματικά αυτή την έρευνα. Αυτό είναι θέμα καθαρά κατανόησης αυτών που... μπορούν και αυτόν που δεν μπορούν.
1: Κοίταξε, είναι θέμα γούστου τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντος. Εγώ σου λέω δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Κάποιοι άλλοι σφάζονται, σκοτώνονται στα καφενεία εδώ εκεί, ας πούμε, για τα αθλητικά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ρε αδερφέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα μεσημεριανάδικα, αυτό που λέμε Βασίλη, εκεί με τις κοπελιές να πούμε.
3: Όπως είναι και το πρωί, δηλαδή,
1: να μιλάνε για μόδα, δηλαδή, για τέτοια πράγματα. Αυτό. Ο άλλος σου λέει, είναι κατηγοριοποιημένα, ας πούμε. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ή μάλλον αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική, καλούνται να ψηφίσουν πολιτικά για να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι το συμφέρον των ιδίων, της οικογένειας, των παιδιών τους. Καταλάβατε τώρα. Δεν καλούμαι εγώ να ψηφίσω ποια θα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Σκασίλα μου μεγάλη και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει αντίκτυπο σε μένα. Η μη όμως ενημέρωση στο κομμάτι της πολιτικής έχει αντίκτυπο. Γιατί θα πάρω λάθος απόφαση και θα το βρω μπροστά μου. Έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια, με το μέλλον των παιδιών μου.
0: Εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί. Ποντάρουν σε αυτούς τους πραγματικά αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη σωστή πληροφορία και ποντάρουν όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, όπως είπα προηγουμένως, που θα είναι υποψήφοι δεξιά και αριστερά, να πάρουν απλά την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με δική τους ευθύνη δεν ενημερώνονται. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια είδηση, η οποία είναι fake, είτε για το ρεύμα, είτε για ένα πολιτικό άλλο ζήτημα, απευθείας είναι οι άνθρωποι που θα την υιοθετήσουν σαν σωστή, σαν έγκυρη και θα κάνουν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτό το θέμα τελικά είναι προσωπικό. Δηλαδή είναι στο 60% που δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει και θα ψηφίσει με το συνέστημα και όπως του έρθει εκείνη τη στιγμή και ό,τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές τις προσπάθειες των επιτίδιων να παίξουν με το θυμικό του και να πάρουν την ψήφο του.
4: Πείθονται εύκολα.
1: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, ξέρετε, κρύβονται και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από αυτές τις ήπιες μορφές ενέργειας, ας πούμε, ποιες χώρες θίγονται? Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες πουλάνε φυσικό αέριο, προφανώς, έτσι δεν είναι? Και ειδικά τώρα με την... και είναι η Ρωσία, νομίζω.
0: Η Ρωσία έχει μείνει έξω από το 2022, σταδιακά.
1: Μπράβο, σταδιακά. Και τώρα, βλέποντας το μέλλον της, έχει κάθε λόγο, ας πούμε, να αντιμετωπίσει, να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω. Ακούγεται
0: η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή...
1: Και μπορεί να τροφοδοτεί, δηλαδή να είναι τροφοδότης λογαριασμός, ας πούμε, κάποιον εδώ εσωτερικά, προκειμένου να προκαλούν όλη αυτή τη διασάλευση και όλο αυτό το πόλεμο, τον καυγά που
0: γίνεται. Η Ελλάδα έχει γίνει και ενεργειακός κόμβος.
1: Πέραν αυτού, και, αυτό τώρα το τελευταίο και, είναι...
0: Ναι, και έχει αποκτήσει πλέον υπερεπάρκεια ρεύματος να εξάγει.
1: Αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα των Ρώσων, δεν αντίκειται στα συμφέροντα κάποιων εφοπλιστών που μεταφέρουν, παραδείγματος χάρη, πετρέλαιο.
0: Θα είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια, σε περίπτωση που βρεθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου ελληνικά, τότε θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας πόγκος διαμετακόμισης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου ή μια χώρα που πραγματικά τροφοδοτεί και τις γύρω χώρες λόγω ότι μπορεί να παράγει περισσότερο ρεύμα, θα μπορεί να έχει και το δικό της φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο βγάζει τη Ρωσία ακόμη πιο έξω και την Τουρκία βγάζει ακόμη πιο έξω.
1: Ακριβώς. Θανάση μου, είναι συνωμοσιολογικά αυτά τα οποία συζητάμε τώρα?
2: Όχι, δεν είναι συνωμοσιολογικά, είναι καθαρά συμφέροντα. Όταν ο άλλος έχει αγοράσει πριν από 4 χρόνια πήγε και αγόρασε 9 πλοία LNG, αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο και τελικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες πάρθηκαν από την Ευρώπη και ακολούθησε οπωσδήποτε και η ελληνική πολιτική και δεν ήταν Όρμπαν η υπόθεση, ας πούμε. Αυτός τι θα τα κάνει αυτά
1: τώρα? Τι θα τα κάνει τώρα? Εδώ μιλάμε τώρα για κόστος.
2: Και μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω για το Μαρινέκη. Μαρινέκη,
1: επειδή ακούγεται συχνά πυκνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί λέω ο Μαρινάκης ξαφνικά, ας πούμε, στράφηκε εναντίον του Μητσοτάκη? Λέτε να είναι αυτός ο λόγος?
2: Και αυτός και άλλος. Και άλλοι λόγοι. Δεν έχει πάρει και δημόσια
0: κάτι. Ήθελε να πάρει κάτι το οποίο δεν πήρε. Και πιθανόν να έπασε ζημιά, με την έννοια ότι ο ρόλος του πλέον, ο ρόλος του να βγάζει χρήματα δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί.
1: Και τι περιμένει να φτύει ο Τσίπρας τα πράγματα μαζί με τον Ανδρουλάκη για να είναι, δηλαδή, για να κυβερνάει αυτός? Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει
1: τα απορρίμματα
2: διαχείριση των απορριμμάτων, ήθελε να την πάρει μπιτ παρά.
0: Ναι, οτιδήποτε λοιπόν, μπορούσε να πάρει με μια άλλη κυβέρνηση.
1: Παιδιά, μήπως αυτά που λέμε στερούνται ορθής βάσης, ας πούμε, και μιλάμε τώρα και γινόμαστε κι εμείς, ας πούμε, σαν τους ψεκασμένους? Έχουν βάση αυτά που λέμε τώρα?
0: Το θέμα είναι
2: εάν δεν έχουν βάση αυτά, τι άλλος λόγος υπάρχει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ότι δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος γιατί κάποιος να έχει τόσο μένος να έχει αγοράσει κανάλια, να έχει αγοράσει δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο του δικό του, με την έννοια αυτός ήταν ένας εφοπλιστής ή από πού και σπου να είναι αριστερός, και αυτή τη στιγμή να έχει αναστήσει από Λαζόπουλο και ό,τι έμεινε από την υπόβα της Κουμουνδούρου σαν δημοσιογραφία, και να έχει αγοράσει και εφημερίδες, και τελικά κάθε μέρα δεν υπάρχει άλλο κίνητρο να μπορεί να εξηγήσει πέρα από το κίνητρο το οικονομικό, ότι κάπου δεν τα βρήκανε, ζητούσε κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπει να υπάρχει κάτι άλλο εν ολίγης.
0: Ναι, είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει η περίπτωση τώρα ένας ολόκληρος Μαρινάκης με τόσα δισεκατομμύρια ξαφνικά να στραβώσει και να τα βάλει με έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα και δεν είναι απλά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε δεσμευμένα κεφάλαια, ας πούμε. Είχε capital. Μιλάμε τώρα μια χώρα η οποία έχει απογειωθεί. Παίρνουμε βραβεία τα εύσημα, ας πούμε, από το διεθνές περιβάλλον, ας πούμε, παντού. Μιλάνε με δέος για την Ελλάδα. Και εμείς εδώ μέσα έχουν βαλθεί να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε τελειωμένοι, δηλαδή καταστραμμένοι πλήρως.
0: Στους επόμενους 6 μήνες θα πεθάνουμε το πολύ.
1: Ακριβώς, ναι. Τι να πω ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ δεν μου λέτε. Αυτή η οργανωμένη κίνηση το θεωρείτε φυσιολογικό, αυτό το οποίο γίνεται στα social media? Από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές οι χιλιάδες των λογαριασμών με τις επιθέσεις, ασχημονώντας, να πούμε, σχολιάζοντας με τον πιο χυδαίο, ας πούμε, τρόπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό, εδώ μιλάμε τώρα, είναι ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη, ρε παιδιά μου.
2: Και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζενίτ.
1: Ακόμα λέτε.
0: Όταν θα πλησιάζουμε στις εκλογές, όπως έγινε και με την περίπτωση, πλησιάζαμε για τα Τέμπη όταν βγήκαν τελευταία φορά μαζικά, αλλά και στις ευρωεκλογές, είδαμε το πικ, την κορύφωση.
1: Την κορύφωση,
0: τώρα
1: ναι.
0: Είναι σε ενυπνώση, υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα, αλλά καθώς θα πλησιάζουμε στις εκλογές, θα δούμε πάλι την ίδια προσπάθεια. Θα δούμε χιλιάδες λογαριασμούς, περίεργα site, οτιδήποτε.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά τα περιβόητα bots, να καταλάβουμε όλοι τι περί τίνος πρόκειται, θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όλοι μπαίνουν στο, ειδικά στο Facebook, ας πούμε, πάνω από 70-75% Βασίλεια
3: ασχολούνται
1: με το Facebook. Να ξέρουν τελικά περί τίνος πρόκειται. Εγώ όταν βλέπω επιθέσεις, μπαίνω μετά να δω ποιος είναι.
2: Αλλά ιδίως στο TikTok είναι αυτά.
1: Στο TikTok εκεί γίνεται το έλα να δεις.
0: Το TikTok είναι το μακράν το πιο ψεκασμένο μέσο και μάλιστα είναι πάρα πολύ ύπουλο.
1: Ύπουλο. Έτσι,
0: οι λογαριασμοί αυτοί που πληρώνουν δεν πέφτουν με τίποτα, ακόμη και αν διαδίδουν οτιδήποτε παλαβό μπορείτε να φανταστείτε να έχουν ανεβάσει, οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ενώ στο Facebook υπάρχει δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία και τελικά να πούνε πράγματι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο TikTok, εάν δεν γίνουν οργανωμένες δεκάδες ή εκατοντάδες αναφορές, δεν πέφτει τίποτα.
1: Τι συμφερόντων είναι το TikTok? Είναι και από Κίνα.
0: Από Κίνα είναι. Από Κίνα έρχεται. Προς τα Κίνα και περνάει αυτή τη γραμμή.
1: Μάλιστα. Και προφανώς
0: το TikTok είναι αυτό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Είναι μόνο για την Ευρώπη, για το δυτικό κόσμο. Οι Κινέζοι δεν το έχουν. Οι ίδιοι οι Κινέζοι δεν είναι στο TikTok αυτό. Έχουν άλλη πλατφόρμα.
1: Α, δηλαδή ενώ είναι δικό τους, δεν το χρησιμοποιούν. Το έχουν για τους Ευρωπαίους, έτσι.
0: Ακριβώς. Για Ευρωπαίους και Αμερικανούς είναι άλλη πλατφόρμα το TikTok. Αυτοί έχουν, η εταιρεία που έχει το TikTok έχει άλλη πλατφόρμα με 700 και κάτι εκατομμύρια χρήστες, μόνο Κινέζους. Δεν θα βρείτε Κινέζους στο TikTok ή άλλες περίεργες εθνικότητες. Εντάξει, δεν το συζητάμε, από Ιράκ και διάφορες χώρες θα βρεις, έτσι έως είναι αποκλεισμένο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αυτοί, επειδή η κυβέρνησή τους το έχει για τους έξω και μέσω αυτού περνάει και την προπαγάνδα που θέλει.
1: Που θέλει. Και προφανώς τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, έτσι.
0: Δωρεάν δεν υπάρχει. Με το που ανεβάζεις ένα βιντεάκι, σου λέει ότι για να πάρεις τόσα views πρέπει να πληρώσεις από 1,5-2 ευρώ, τόσα views, τόσα ευρώ. Δεν υπάρχει.
1: Α, έχουμε και αυτό δηλαδή, έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, όποιος πληρώνει παραμένει και κάνει bots και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι και ανθεκτικοί στην ψέκα. Δηλαδή ανεβάζουν πράγματα.
1: Και εδώ δηλαδή μπορούν να μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες χωρών, προώθησε αυτό το κομμάτι, πόσα είναι, πάρτα, εδώ είναι, μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι. Πληρώνεις.
2: Είναι εκεί είναι που επενεύει η αστυνομία, ας πούμε, και έκοψε κάπως τα πράγματα.
1: Μα χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, σου λέει όταν μιλούσε ο καθηγητής εγκληματολογίας και είπε εμείς λέει δεν τον ακούγαμε, όταν μας είπε προσέξτε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εμείς λέει τότε δεν τον ακούγαμε. Ήταν τότε με τα Τέμπη, πως είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος με το οξυγόνο και με όλες αυτές εδώ τις καριστιανές, να πούμε.
0: Μα καθώς σκρολάριζε, είχε γεμίσει το TikTok κυρίως, αλλά και το Facebook. Το TikTok όμως ήταν απίστευτο. Κάθε σκρολάρισμα που έκανες ήταν ένας λογαριασμός που ανέβαζε το θέμα των τεμπών. Και λες, είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται,
1: με αυτό.
0: Τελικά δεν ήταν κάτι τεχνητό. Ήταν φτιαγμένο. Για να δημιουργεί το κλίμα αυτό και βγήκαν στον δρόμο.
1: Άρα λοιπόν θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, λέτε, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Αυτά δεν τα γνωρίζει όμως. Δεν υπάρχουν αντισώματα, αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
2: βέβαια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: μου λες μήπως μέσα στο όλο πλαίσιο γι' αυτό αποδυναμώνουμε και την ΕΕΠ και την απαξιώνουμε για να... Γιατί οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι αυτές που πρέπει να ξεδιαλύνουν αυτά τα πράγματα. Αυτές
0: χρειάζονται πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών από μια ΕΕΠ κλασική. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα υπάρχουν.
2: Έχουν δημιουργηθεί.
1: Και έχουμε τον Ανδρουλάκη, αυτό με τον... Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ύπνε που θρέφει στα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Ρε παιδιά, τι πράγματα.
3: Πράγματα που
1: δεν... Ναι, βέβαια, δεν Βασίλη. Πώς να τα.
3: Άρα λοιπόν.
1: Πολύ σοβαρά, ρε παιδί. Πάρα πολύ σοβαρά. Και προσπαθούν σου. Ελέγχουν την κοινή γνώμη μια χώρα, ρε παιδί μου, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να, αυτές τέτοιες εκπομπές, τέτοιες συζητήσεις πρέπει να κάνουμε. Βλέπεις η απαξίωση που πάει να γίνει στην ΕΕΠ. Λέει, μα δεν τώρα το Predator. Όταν άκουσα εγώ τον καθηγητή εργατικού δικαίου, μου μιλάει για το Predator. Όπα λέω, και εσύ βρούτε. Τι πάνε πήρε. Εδώ κάθε μέσο, κάθε εργαλείο, προκειμένου οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα. Άλλος πώς. Δεν είναι σοβαρή χώρα όταν δεν έχει σοβαρές
3: μυστικές υπηρεσίες. Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Αχ, ρε Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Ενώ τώρα στη Ρωσία, Κακεμπέκ, εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Εκεί ο πολίτης είναι το απόλυτο μηδέν. Αν τολμήσει, θα βρεθεί στη Σιβηρία, στα κάτεργα. Κατάλαβε, αν πει κουβέντα. Εδώ εμάς η είδες τι αδυναμίες έχει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το ωραιότερο πολίτευμα όταν έχεις ενημερωμένους πολίτες. Όταν έχεις πολίτες μυαλωμένους, με κοινή λογική. Αν έχεις αούα, όχλο, αμορφωσιά. Όταν λέω αμορφωσιά, το ξαναλέω, όχι αυτούς που πήγαν να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να έχουν έμφυτη παιδεία που ξεκινάει από την οικογένειά τους, από το σπίτι τους. Με τι κανόνες έχουν μεγαλώσει. Με τι αρχές. Έτσι. Λοιπόν, εκεί η δημοκρατία, όταν υπάρχει παιδεία πραγματικά, η δημοκρατία είναι το ωραιότερο πολίτημα. Άμα δεν υπάρχει παιδεία, χέσαι μέσα πολύ χρόνο.
3: Γι' αυτό έχουμε και τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: Που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο, Βασίλη, πρέπει να το λέμε αυτό. Να είστε καλά, ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσει το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιονυκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την νομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρήσει σε συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Retractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοαδίου με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές σύνδρευσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι νησίρου. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Ίσυρο από στελέχη της μελετητικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αυτοψία στο λιμάνι του Μανδρακίου και παρουσιάστηκε ο τεχνικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο οδόστρωμα της εισόδου του νέου λιμένα Σίμης Νεκτάριο Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδόματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιθυντική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant, 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2x385 γραμμάρια, 4,99. Μακβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια Αγίου Γεωργίου Φαρινάπ, 3x500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
11: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
2: Ακού Κόσμος 938.
14: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
15: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
16: Αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
18: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
19: Να πω στην άξι την μπούκλα την καινούργια τάκ και χώρο το χέρι πολύ βαριά στη τσέπη και τη δώσει πόσα δεν ξέρω τι, τη χρυσώσει πραγματικά.
15: Εκτός αν είναι front row. Κατάλαβε ότι η Τζένιφερ ήθελε να δει τη Βύση. Πω!
19: Ναι, το πιστέψαμε τώρα εμείς όλοι εμείς τα χάπατα. Μας έχουν για χάπατα γενικά πάντως με πολιτική, επιχειρηματικοί. Μας έχουν για χάπατα.
15: Μην λες τέτοια. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου, μην μιλάς άσχημα.
19: Μην τον υποτιμώ. Οι άλλοι μας υποτιμούν. Εγώ δεν τον υποτιμώ καθόλου.
15: Δεν ξέρω, για να δούμε τι θα γίνει. Λένε ότι κάνουν φοβερές προετοιμασίες, αλλά οι μεγάλοι παιδιά. Συγγνώμη, αυτό θα είναι μια συναυλία με πάρα πολύ κόσμο, θα είναι super duper wow. Αλλά πιστεύω ότι το στοίχημα το μεγάλο είναι το βραδινό, το νυχτερινό κέντρο που ετοιμάζουν. Το οποίο θα είναι, λέει, σαν κέντρο του Las Vegas.
19: Έλα, τι θα έχει μέσα και κουλοχέριμπες και τέτοια, θα παίζουμε και τα.
15: Έλα τώρα. Τα κέντρα τα νυχτερινά. Έχει Σελίν Διόν μαγαζί στο Las Vegas.
19: Τι, αληθιά.
15: Ναι.
19: Όπου είναι νυχτερινό κέντρο τελεία ή υπάρχει και
15: όχι, καλέ,
19: ψευτοπαντρεύονται και. Είναι όλα. Αυτό εκεί είναι ολάικα η κατάσταση, έτσι.
15: Ναι. Μαζεύονται οι πλούσιοι όλου του κόσμου και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Περνούσαμε ωραία με εκείνη την παρέα. Λοιπόν, και ετοιμάζονται για όλα. Λέει, οι μηχανές δουλεύουν φουλ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε πληροφορώ ότι όλη η παρέα είναι στην Αμερική. Και βλέπει project και βλέπει αυτά και βλέπει συναυλίες και βλέπει το ένα και βλέπει το άλλο και λέει πω, τι θα γίνει.
19: Να δούμε, άντε να δούμε τώρα.
15: Έλα, ωραία θα είναι. Πάνω στο μεγάλο ανυπομονώ.
19: Το μεγάλο project είναι στο ΆΚΑ, να δούμε τι θα γίνει.
15: Τι θα γίνει, μωρέ, θα πάει.
19: Θέλω να δω, θα είναι Τζένιφερ Λόπες και αν η σκηνή θα είναι γύρω-γύρω όλη στη μέση. Η Δύση. Θα είναι, λέει, κινητά. Αυτά θα είναι κινητά, εννοώ, όλα θα είναι κινούμενα. Θα ανεβαίνει πάνω, θα κατεβαίνει κάτω. Θα... Μόνο που βέβαια τη δούμε να πετάει. Drones, αυτά θα σχηματίζουν γράμματα, συνθήματα. Τι, δεν το έχουμε ξαναδεί, λέει, αυτό το πράγμα.
15: Μάλιστα.
19: Όπως είπες και η Σελήνη, τι είπε, θα είμαστε κατά.
15: Αν θέλα Δημητρίου, θα λυπεί μόνο. Ναι. Σελήνη, τι είπε η Σελήνη.
19: Ναι, παιδιά. Και. Ναι, ψάχνουν και το μεγάλο support, λέει όνομα.
15: Α, συγγνώμη, η Τζένιφερ Λόπες τι θα είναι.
19: Αναφέρθηκε μέσα στο τραπέζι η Τζένιφερ Λόπες.
15: Για support.
19: Εδώ και support.
15: Για σαμπό.
19: Για support.
15: Μάλιστα.
19: Θα αρχίσουν, άμα η Τζένιφερ Λόπες πει όχι, θα αρχίσουμε να κατεβαίνουμε μετά.
15: Έλα, δεν θέλω τέτοια. Money speaking. Λα.
19: Είμαι πάρα πολύ περίεργη.
15: Μπορώ να κάνω τοποθέτηση προϊόντος. Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Πώς? Με τα Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύσεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online, της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr.
19: Λοιπόν, το stage που θα γυρνάει γύρω-γύρω σαν τη σβούρα, το concept πίσω από αυτό είναι, που είναι ωραίο concept αυτό, ότι κάποια στιγμή όλοι οι τηλεθεατές, πήγαν από όλοι οι θεατές, να την έχουν μπροστά τους. Δηλαδή θα περνάει από όλους μπροστά.
15: Ναι.
19: Κάπως θα γυρίζει αυτό.
15: Ναι.
19: Γυρίζει και το γρανάζι χωρίς να λογαριάζει.
15: Άρα πρέπει να πηγαίνει και μπροστά πίσω τότε.
19: Και μπροστά πίσω και πέρα δόθε και πάνω κάτω και θα γίνει Disneyland τη φάση, τα παιχνιδάκια.
15: Να σου πω, γιατί δεν την κάνουν, ρε παιδί μου, θυμάσαι τη φούστα. Την μπαλαρίνα που υπήρχε στα. Στα Λούνα Πάρκ.
19: Ναι.
15: Ας την βάλουν στη βούστα, ας την κάνουν σαν την μπαλαρίνα.
19: Όπου είχα πάει με τη μαμά μου και είχαμε. Κάνει πάνω μας.
15: Έχεις παιδικά τραύματα.
19: Μικρή, ξέρω, θέλω να με πάω να πάω. Και να λέει η μάνα μου, έχουμε κάτι μαζί εννοείται, και να λέει πω, λέει, δεν σταματάει αυτή η παλουκωμένη, να λέει η μαμά.
15: Καλά, δεν τη λυπήθηκε στη γυναίκα.
19: Μα και εγώ βοηθηκα.
15: Συγγνώμη και εσύ, Μούλικο, τι ήθελες.
19: Ήθελα να το ταψί μου άρεσε περισσότερο εμένα.
15: Που χτυπιέσαι.
19: Ναι,
15: την έβαλε στη μάνα σου και σε αυτό.
19: Όχι, είπε, εγώ δεν παίρνω εδώ πέρα, θα μείνω από μέση. Μπες και σε καμαρώνω.
15: Να.
19: Χτυπήθηκα.
15: Σε καμάρωσε.
19: Εντάξει, τα βλακή ήταν. Είχε πλάκα.
15: Είχες λίγο το διάλογο μέσα.
19: Δεν ήταν επικίνδυνο. Εγώ δεν μπορώ τα. Καλά. Δεν είχα πάει Disneyland στο Παρίσι. Και μπαίνω σε ένα παλουκωμένο, τον είχαν λυσάξει ένα τρένο που λέει να λέει και παιδάκια μπαίνουν, λέει πως κάνεις έτσι.
15: Καλά, εγώ.
19: Και μπαίνω στο τρένο αυτό και διαβάζω τα κλάματα.
15: Τι έπαθες?
19: Είναι αυτό που μου είπε, ανεβαίνει αργά και μετά κάνει να. Δεν έχω χειρότερο από αυτό το πράγμα. Είναι άλλοι που τη βρίσκουν με αυτά. Δεν έχω χειρότερο. Φοβάμαι. Περνάω χάλια. Βγήκα μετά και δεν ξαναμπήκα ούτε, τι να σου πω τώρα, ούτε να πετάξω βελάκι σε. Ούτε να πετάξω βελάκια. Τίποτα. Έπαθα σοκ. Τα φοβάμαι πάρα πολύ αυτά. Εσύ δεν τα φοβάσαι?
15: Ναι.
19: Δεν έχω χειρότερο.
15: Δεν πλησιάζω ούτε στο χιλιόμετρο.
19: Δεν έχω χειρότερο.
15: Άννα!
19: Αν δεν πας
15: καλά. Θέλω να πάω. Θα πάω.
19: Θα πας, θα πας.
15: Με αυτά που λέμε βλέπω να κάθομαι τελευταία τέτοια με το κιάλι.
19: Θα πιάσει θέση εκεί που γυρίζει αυτό από κάτω και θα γυράσει μαζί με αυτό.
15: Ωραία.

0: Όχι, έλα! Έλα, έλα! Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
1: Κάνουμε βλακίες αγορές.
0: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
0: Μετά
1: τραβάς 150 ευρώ.
0: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
0: Τι. Παιδιά, είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία. Και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που πρόκειται.
1: Το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
1: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
0: Α,
1: ήταν κάτι γυαλιά, όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
0: Α, τα πήρες από το Ιντερνετ. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά.

0: Άρα σιγά σιγά παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι. Κάνουμε επιλέγει.
0: Λιγότερη ντάλα, λέω.
1: Στα πόδια μας βάζουμε τα αντιλιακά μας. Φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι, παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω: καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω: αλλά σβάλα το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε μωρέ, δεν το τολμώ. Που λέει και η Μαρινέλα: τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη: α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Βρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά,
1: ωραία.
0: Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, και μετά,
1: και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε θα πάρω
1: το σόβρακο. Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώ το φοράνε οι μπαμπάδε.
1: Είναι
0: μας.
1: Δυνατόν.
0: Το μεταξύ των σόβρακων των μπαμπάδων μα, παιδιά, και γενικά εκεί είναι
1: και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε. Και έβγαινε το φιδέκι και διαμαντίζα από μέσα καμιά
1: όχι,
0: φορά.
1: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί.
0: Ιού!
1: Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα ντέρα. Τι ου, παιδί μου, τι.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βρει το τίναζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Πάντα πιάσουμε. Υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο κουβέντα.
1: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουνε, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6-7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά για δείχνει, τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρά, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό
0: που...
1: την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να, που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φόρε ένα τζι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να του δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλάκα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί, ξώνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα.
0: Ναι.
1: Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο National Geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει
0: να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι, που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο, και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: καθένα σπίτι του, που λέμε.
1: Ο Γιώργος.

0: Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show.
1: Καλά,
0: Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπινή.
1: Να κάνει ένα talk show και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
0: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
1: Μπράβο,
0: μιλούσε
1: κάτι
0: λίγο
1: γίνει,
0: περίεργα και άντια και φιλιά στο σπίτι. Αυτά συμβαίνουν. Επίσης να πούμε για το Regency Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που στα 30 με 35 λεπτά θα βρεθείτε στο βουνό εκεί ψηλά. Θα έχετε τη δυνατότητα να ποντάρετε στην τύχη σας, να μπείτε σε μεγάλους διαγωνισμούς, να φάτε πολύ ωραία, γιατί το Regency Casino Montparnasse σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε πάρα πολύ χρήμα. Λοιπόν, σε εμάς κερδίζετε, παιδιά, δύο εισιτήρια αλέρετουρ για Πόρο. Πόρος, πολύ ωραίο νησί, μια ανάσα από την Αθήνα. Θα μπορείτε να φύγετε το πρωί, να βάλετε το μαγιουδάκι σας, να πάτε την παρέα σας, σε μια μισή ώρα είστε εκεί. Δηλαδή, παιδιά, και μια εκδρομή με το αυτοκίνητο ίδια ώρα παίρνει, έτσι. Λοιπόν, Hellenic Seaways, πολύ ωραία. Θα έχετε πάρει το σαντουιτσάκι σας από το σπίτι, θα ξεκινήσετε πρωί, τα μαγιουδάκια σας κλπ. Θα πάτε να κάνετε πολύ ωραίο μπάνιο, ωραίες παραλίες, ωραίες ταβέρνες, φτηνές, ψαράκι φρέσκο, μπαρμπουνάκι στην πλατεία του νησιού, βόλτα στο Λεμονόδασος, μετά θα πάτε για βουτιές ατελείωτες και το μεσημέρι θα πιείτε και ένα ωραίο καφεδάκι, θα φάτε και λουκουμάδες μετά το φαγητό.
1: Τι είπες ρε παιδί μου, λύσαξε με τις λουκουμάδες. Μπορώ να είχα ένα λουκουμά τώρα, όχι έναν.
0: Τι?
1: Μια μερίδα.
0: Το τρώγες και κατευθείαν.
1: Εύκολα με σοκολάτα. Με...
0: Έλα, έλα.
1: Όλο πράγμα σοκολάτα.
0: Καλά,
1: με μέλι. Καλά,
0: πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
1: Τι, πες κανένα γλυκό.
0: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
1: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
0: Έλα μου, και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
0: Γιατί, συγγνώμη, δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
1: Άλλο αυτό.
0: Για
1: τι το
0: άλλο.
1: Γλυκό μου λέω.
0: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
1: δεν
0: σου.
1: Αρέσει,
0: με...
1: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε, αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάνω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
0: Α, δεν πας καλά.
1: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι, τρώω φρούτο, ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να φάω.
0: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου μπαίνουν.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό.
0: Να.
1: Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο και γλυκό.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
0: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα
0: από
1: τη φράουλα.
0: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
1: Σπάνια αλλά πίνω.
0: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
0: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
0: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πιει, αλλά πίνω λικεράκι.
0: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων μα.
1: Βερμούτ πίνανε.
0: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
0: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα
1: δεν
0: λικεράκι.
1: Δεν
0: έπινε
1: λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
0: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Νομίζω
0: ήτανε...
1: ότι ήταν έτοιμο βερμούτ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
0: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι. Βερμούτ.
0: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζετε ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψιθιά, φλούδες, σπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
0: τώρα
1: ότι...
0: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
0: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: Ή Μαρτίνι είναι
1: αυτά. Νομίζω
0: ότι
1: ήταν σωλήνας.
0: Σωλήνας.
1: Ναι. Ήταν ψηλά, σαν αεροπότηρα ήταν. Αλλά λεπτά.
0: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που
0: κάνανε. Έπινε η μαμά
1: σπίτι.
0: Σου.
1: Σε τι
0: αλκοόλ.
1: Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε με... σε ποτήρι σωλήνα.
0: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε βιντογλυφίδα και πιανόταν στο ποτήρι. Κατάλαβες.
0: Έλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου πω, σωλήνας η μαμά σου έπινε.
1: Όχι. Έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου.
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα. Μπορεί να πίνει ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε το... ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε το κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ
1: εγώ
0: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω, εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
0: Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά με έπινε ουζάκι. Τη άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τις φίλες της.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρα πολύ.
0: Ε?
1: Αλλά το αραίωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντε και δύο στάχονες ούζο. Το αραίωνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
0: Στα κύθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ. Δεν,
0: είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, στα ουζέρι.
1: Ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι είναι
0: έχετε
1: ωραία.
0: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακύθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε
0: εμείς στην Καρύο έχουμε που... πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολίο είναι που
0: ζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Πω, παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
1: είναι. Α, αυτό είναι το καλύτερο.
0: Ε?
1: Προχθές άκουσα και το πρώτο τζιτζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
0: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω, νότια.
0: Α, πάμε σε τραγούδι.

0: Στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
1: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, είδα, παιδιά, ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
7: Τι εννοείς?
6: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
7: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
6: Και δεν... φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
7: Όχι, εγώ έχω δει.
6: Κορίτσι, έχεις δει ή αγόρι?
7: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
6: Ναι.
7: Και έχει αυτάκια το κράνος.
6: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
7: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
6: Τι, εδώ... άντρα σου φαίνεται περίεργο?
7: Όχι, ούτε για το τι γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
6: Ναι.
7: Και τι αν έχω δει και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Ουρά. Κουνάνε μια ουρά γούνινη στο αυτοκίνητα.
6: Α, δεν το έχω δει.
7: Βεβαίως.
6: Αχ, τι ωραίο.
7: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
6: Σε μικρά αυτοκινητάκια,
7: σε μικρά. Είναι μια ουρά γούνινη, θυμίζει γάτα.
6: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
7: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
6: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
7: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
6: Αυτοκόλλητη?
7: Ναι, την κολλάνε, την κολλά πάνω. Και αυτή, όπως κινείται το αυτοκίνητο, πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι στην σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
6: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
7: Λοιπόν,
6: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
7: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λέω.
6: Κάθε μέρα
7: το κάνει αυτό.
6: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
7: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
6: Ναι,
7: τέτοιο αυγό έρχεται εδώ κατάσταση.
6: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ Ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που βλέπει.
7: Είναι ψυχαναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
6: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
7: Είστε μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
6: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρύ.
7: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
6: Τι.
7: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
6: Ναι.
7: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που με το χρησιμοποιούμε.
6: Ναι.
7: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
6: Καλά, μπορεί να είναι καθαρό.
7: Ναι, ναι, να είναι καθαρά πράγματα. Ρε παιδί μου, που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
6: Δεν ξέρω, Παναγία. Έχεις φούρνο, δηλαδή. Συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
7: Έτσι, δεν καθαρίζω, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
6: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις, θα τον ξανακαθαρίσεις?
7: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
6: ναι,
7: άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
6: Μετά, το θες καθαρό.
7: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν να έχω ψήσει, σαν να ψήσει ένα μήνα.
6: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
7: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
6: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
7: Ναι.
6: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισε να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
7: Με βλέπω, ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
6: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
7: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί, μέχρι να είναι εκεί.
6: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
7: Ναι, καλά έκανε.
6: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
7: Ναι, μωρέ.
6: Τι.
7: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Καημένο και συχαμένο. Τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω παρέα.
6: Δεν ήταν τα μεγάλα τα σκαμμένα.
7: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
6: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
7: Να μα περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
6: Ναι, ήταν εξαπλωτό, λε και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
7: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
6: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει γίνει, έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
7: Α, με το ξέρετε το γατάκι.
6: Όχι.
7: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ, βγάλανε όλοι για τον πατέρα του, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χορό. Λείπει ο Μάσταρ Τσαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά τη. Θα σε κρατώσει αν θησαυρό το χρόνο που, που περάσαμε μαζί.
6: Ναι, το είδα.
7: Ναι.
6: Λοιπόν, μπορεί η επιχείρησή σου, αυτό είναι διαφήμιση, να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή? Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Fiber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που δίνει το Vodafone Business. Παιδιά, προσφέρει προστασία για κινητές, φορητές, συσκευές, έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθετε πώς θα προστατεύσετε τις συσκευές σας και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr. Κάθετος εις ένα κατάστημα Vodafone. Εξαιρετικά. 2-10-10-80-880. Δίνουμε ένα εισιτήριο αλέρετουρ Hellenic Seaways. Φύγαμε με την Hellenic Seaways για πόρο για δύο άτομα. 5 παρά 5 θα γίνει κλήρωση. Τηλεφωνείτε και δηλώνετε το ονοματεπώνυμό σας για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.
7: Με τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
6: Τι έγινε πάλι?
7: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν εκεί με καβατζίεδες.
6: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
7: Πολύ, παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
6: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
7: Τον σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
6: Από το στρίγκ, από τη στρίγκια.
7: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, Το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια. Ναι. Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα τη παντού.
6: Να
7: χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του τι θα κάνει.
6: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
7: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει.
6: Ναι.
7: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα, πάρε τα και κάνε τα κουμάντα σα.
6: Παιδιά, φύγαμε για πόρο. Τα μάθετε τα νέα. 2-11-10-80-880. Έχουμε μια μπουρούχα πλοίου. Έναν ήχο το θα σαλπάρουμε. Ωραία το κάνεις. Πολύ ωραία το κάνεις.
7: Άμε τι.
6: Άτα, πάμε πόρο, παιδιά, φύγαμε. 2-11-10-80-880. Όσοι θέλετε να ακούσετε αυτόν τον υπέροχο ήχο χαράς του φεύγουμε από την Αθήνα, δίνουμε για πόρο αλέρετουρ Hellenic Seaways.
7: Λοιπόν, το Ρωμαίο Μπέκαμ λοιπόν κάνει τον τεμπούτο του κινηματογραφικό στην ταινία Forty Love που θα παίζει, ποια νομίζεις?
6: Ποια?
7: Η Κατρίν Ντενουέ, βέβαια.
6: Βέβαια, βέβαια.
7: Ναι.
6: Αυτή είναι με μασελίθρα.
7: Με μασελίθρα θα παίξει, ό,τι μπορεί θα κάνει. Θα κάνει ένα καμέο. Θα μπει, θα βγει κλπ.
6: Ναι.
7: Εντάξει, είναι θρύλος η γυναίκα τώρα, τι να λέμε.
6: Α, εντάξει. Κούκλα, πόσο ωραία ήτανε.
7: Πόπο ήτανε.
6: Με τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ήταν το υπέροχο ζευγάρι.
7: Αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Χουστευτικό ήταν, αλλά
6: σε πληροφορώ ότι όλες οι γυναίκες τον ερωτευόντουσαν.
7: Καλά, άμα ήταν και ήταν κανένα γκαρσόνι, θα σου έλεγα εγώ.
6: Ρε παιδάκι μου, το δηλαδή, πακέτο είναι που μετράει.
7: Όχι, θέλω να πω, δηλαδή, Κατρίν Ντενεύ, γκαρσόνα να ήταν,
6: ναι,
7: θα μαγευόσουν από την ομορφιά τη. Με μια ποδιά. Ναι. Ο Μαρσέλο Μαστρογιάννη.
6: Είχε μια γοητεία, λέγαν όλοι.
7: Είχε μια γοητεία, δεν ήταν με το Γιάννη Τετράγωνο, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, λέει, περαδόθε.
6: Είτε, τι
7: άμα ήταν, λουστράκο, σου έλεγα εγώ.
6: Μα δεν ερωτευόταν τον επιτυχημένο ηθοποιό, υπήρχαν και άλλοι.
7: Ρε παιδί μου.
6: Δηλαδή να σου πω κάτι, ο Τελών ήταν καλύτερος. Πιο πολλές ερωτευτήκανε. Πιο πολλές ερωτευτήκαν τον Μαρτσέλο Μαστρογιάννη.
7: Γιατί,
6: στην παλέτα του είχε
7: γιατί
6: πιο γυναικάκια.
7: Ναι, είχε κάτι γίνο, κάτι έτσι αυτό το πλανή πόρτα. Ο άλλος ήταν άπιαστο όνειρο. Ο Αλεντελών. Να, ο Αλεντελών είναι περίπτωση που ό,τι και να κάνω θα γίνω να τον κοιτάξει. Εντάξει, τέτοια ομορφιά δεν έχει ξαναπεί.
6: Ναι, αλλά η γοητεία σου λέει ότι είναι σημαντικότερα.
7: Ναι, συμφωνώ. Εγώ λέω για ομορφιά τώρα. Δεν σου πω ότι δεν είναι εγωιτευτικό.
6: Να.
7: Αλλά σαν κοινή ομορφιά είναι δύο άνδρες απέναντι.
6: Δηλαδή,
7: σου.
6: Να σου πω κάτι. Ο Αλεξανδράκης αντικειμενικά δεν ήταν τόσο ωραίο σαν τον Κούρκουλο. Πιο πολύ. πολλές γυναίκες και ηθοποιοί. Αντίστοιχη περίπτωση. Μπράβο, αυτό ήταν και ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, δηλαδή το τηγάνιζε τον εγκέφαλο.
7: Ναι, βρε παιδί, μα εγώ σου λέω, αν βάλει του δύο, δεν είναι τίποτα αυτοί οι δύο. Και του βάζει απέναντι. Και πει ποιο είναι πιο όμορφο ή ποιο αρέσει εσένα. Γιατί και εμένα μου αρέσει ο Μπαρδέμ, αλλά δεν είναι ο αντικειμενικά όμορφο. Ο αντικειμενικά όμορφο ήταν ο Ντελόν. Το λέω. Τώρα αν άρεσε πιο πολύ, άλλο το δέχομαι. Και μένα δεν μου αρέσουν οι πολύ ωραίοι, βαριέμαι.
6: Ο Ντελόν ήταν λίγο γλυκανάλατος.
7: Ήταν πολύ γυναικεία αυτή η ομορφιά. Ναι, δηλαδή ναι, είπαμε, εντάξει, φτάνει. Και δεν μπορείς, δεν γίνεται, όχι. Ενώ ο άλλος είχε και μια ερενοπότητα. Ο Μαστρογιάννη.
6: Μαστρογιάννη, ναι. Κατρίν Ντενέβε. Πάρα πολλές, ναι, πάρα πολλές. Δεν τις θυμάμαι τώρα. Τζέιν Φόντα, νομίζω. Πολλές.
7: Ναι, η Τζέιν Φόντα ήταν πολύ ωραία. Δεν ήταν η Κατρίν Ντενέβε, αλλά ήταν πολύ ωραία.
6: Η Σοφία Λόρεν κάτι μπορεί να έχει γίνει. Γενικά...
7: Άλλη κούκλα.
6: Αυτή δεν ήταν αντικειμενικά ωραία.
7: Η Λόρεν,
6: είχε
7: εσύ
6: κάτι. Η είχε Λόρεν μια μητόγκα. Είχε
7: κάτι
6: μια
7: μάτι και κάτι χείλη ζωγραφιά.
6: Ναι.
7: Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
6: Είχε αυτό τη πολύ σεξουλιάρα.
7: Παιδί μου, το στόμα τη και τα μάτια τη ήταν ζωγραφιά.
6: Ναι.
7: Πολύ ωραία γυναίκα.
6: Καλοδουλεμένο το στόμα που τη λένε.
7: Ναι.
6: Ναι.
7: Θεάρα, ωραία χαρακτηριστικά.
8: Ντροπή.
6: Ντροπή, λέει ο Χολύπτη. Δεν υπάρχουν. Ντροπές, δεν υπάρχουν κακά πράγματα, υπάρχουν βρώμικα μυαλά.
7: Κωνσταντίνος Αργυρός, είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Χαίρομαι που έχω μια τόσο όμορφη και καλή γυναίκα.
6: Αυτό γιατί χρειάζεται
7: αυτό
6: να το πει φωνάκτα.
7: Αυτό το όμορφη και καλή γυναίκα εντωμεταξύ.
6: Ναι, γυναικούλα είναι, σαν να το πει γυναικούλα, το γυναικάκι μου.
7: Ναι, πες και κάτι καλύτερο, δηλαδή λίγο ψάχτω να το πει, ναι, ότι σε εμπνέει, ότι κάτι, μια όμορφη και
6: παιδί,
7: καλή γυναίκα.
6: Μιλάει σαν ένας ποδοσφαιριστής, δηλαδή, έχεις ακούσει από κανένα ποδοσφαιριστή να λέει καμία Σοφία?
7: Δεν ποδοσφαιριστή ο παιδί μου, τέτοιο λέω, Αργυρός.
6: Ναι, μιλάει σαν ποδοσφαιριστής λέω, ναι, έχεις ακούσει από κανένα ποδοσφαιριστή να λέει καμία Σοφία?
7: Ναι, πω που χασμουριτό.
6: Βαριέσαι, ε.
7: Να έχεις τώρα έναν άντρα και να μην μπορεί να σου πει και πέντε. Όχι, δεν με λέει κομπλιμέντα. Ναι. Άμα λέει όμορφη καλή, εντάξει, συζήτηση φτάνει μέχρι ένα σημείο το πράγμα, δεν πάει παραπέρα.
6: Τι ψάχνεις?
7: Αυτό όμως δεν βγαίνει συζήτηση του μεταξύ και πρέπει να σπρώξεις και τι άλλα νέα. Και για πες και αυτό και σπρώχνεις και τράβα μαλλί.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μετά λένε κουτσομπολιά. Μετά το ρίχνουν στο κουτσομπολιά,
7: ναι,
6: που είναι,
7: ναι,
6: το επίπεδο που μπορούν να συνεννοηθούν. Ναι, ναι, δεν μπορείς, ε.
7: Για τους άντρες λέω.
6: Κουράζεσαι, ε.
7: Βαριέμαι, ρε παιδί μου, πρέπει να ξητάρε με λίγο. Παίξε με το μυαλό μου, έλα πάμε, έλα.
6: Πρέπει να
7: έλα έχει μια... δώσ' του λίγο. Έλα να, έλα ρε παιδιά.
6: Σχόλασε το παλικάρι, δεν μπορεί.
7: Μπάλα,
6: άθιο.
7: Μπάλα, αυτό.
6: Μπάσκετ.
7: Ποδόσφαιρο. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι και αυτό το ενδιαφέρον. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, τελεία.
6: Θες να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα με ένα τραγουδάκι Τσαχμίνο Μπιρμπιλιάρικο?
7: Oh yeah.
6: Γεια Βάντι, μαέστρο.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο, συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιονυκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την νομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλίων. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρεί σε συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Tractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοδίο με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Αδωνή Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και αναβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι νησίρου. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας στην Ίσυρο από στελέχη της μελετητικής εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, έγινε αυτοψία στο λιμάνι του Μανδρακίου και παρουσιάστηκε ο τεχνικός σχεδιασμός των παρεμβάσεων. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης της βλάβης στο οδόστρωμα της εισόδου του νέου λιμένα Σίμης Νεκτάριου Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδώματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιθυντική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Να, γομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
10: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
9: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
10: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
9: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
10: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, Τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
9: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
10: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
9: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Ακού Κόσμος 938.
11: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
12: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
13: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες δαμπολιές.
12: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
13: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
12: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
14: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
15: Τι έγινε τώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος?
16: Με το ίντερνετ.
15: Κάνε καφέ να στα πω.
16: Αντιμετωπίζει ο κόσμος με το ίντερνετ.
15: Τι, αλλάζει εταιρεία? Α, δεν αλλάζει εταιρεία.
16: Όχι, έβαλε Fiber.
15: Τι Fiber, τέτοιο.
16: Οπτική ίνα και μπήκε η οπτική ίνα και μία που μπήκε, μία που βγήκε.
15: Δεν πιάνει γενικά ίντερνετ.
16: Ναι, και θα πάνε να σας ειδοποιήσουμε.
15: 12 μέρες δεν έχει ίντερνετ. Η οπτική ίνα. Α, ωραία, πολύ ωραία. Παιδιά, και εγώ έβαλα οπτική ίνα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο γρήγορες οι ταχύτητες. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Σε κάποιες περιοχές υπάρχει θέμα. Αλλά πρέπει να αποζημιώνουν τον κόσμο όταν γίνεται αυτό. Sorry δηλαδή.
16: Καλά και εσύ, γελάω. Τι? Γελάω, ούτε καν το κάνουν. Εμένα το μόντε μου κάτι έχει και σβήνει μόνο του.
15: Α,
16: τελείως.
15: Θέλει να αλλάξει, να το αλλάξει. Πάρε τηλέφωνο να το αλλάξει.
16: Βασίζω αντικατάσταση.
15: Ναι. Πας σε ένα. Σε ένα μαγαζί και το
16: αλλάζεις.
15: Σιγά μην πάω
16: σε μαγαζί, θα πάρω τηλέφωνο να έρθουν σπίτι να μου το αλλάξουν.
15: Δεν έρχονται, πας εσύ στα αντίστοιχα μαγαζιά.
16: Όχι, σου στέλνουνε. Δεν σου στέλνουνε. Βέβαια έρχονται.
15: Σου στέλνουνε.
16: Βεβαίως.
15: Α, δεν ξέρω. Έρχονται. Και το συνδέεις μόνος σου.
16: Όχι, έρχονται και το συνδέουν. Καλά, δεν είναι και τίποτα να συνδέσει το μόντεμ, για γέλια είναι. Αλλά ας λέμε τώρα.
15: Ναι.
16: Και έρχονται και το συνδέουνε.
15: Μάλιστα.
16: Λοιπόν, γεια σου Τσιριγότη και η Μόνα Λίζα και εσύ ξανθή αγαπημένη λεμονιά.
15: Ναι.
16: Λέει ο Παναγιώτης. Λοιπόν, αγαπημένη Έλενα, όπως λέει η Έρικα Γιόγκ, θα δεις πολύ συχνά έξυπνους άνδρες σε σχέσεις με ηλίθιες γυναίκες, αλλά ποτέ μια έξυπνη γυναίκα στο πλευρό σε ηλίθιο άντρα.
15: Τι λες, καλέ.
16: Δεν συμφωνώ, καλέ.
15: Καλέ, τι λες. Καλέ, ναι. Τι λες. Δουλίτσα να γίνεται.
16: Έτσι έχω καταλάβει κι εγώ. Επίσης, επειδή ξέρω πως ήταν επιτυγμένο έχει το ενδιαφέρον για την μπάλα, θα βρείτε σίγουρα με άλλο μάτι την εθνική την Ισία στο Μουντιάλ.
15: Α.
16: Και αυτό γιατί προσέλαβε καινούριο προπονητή το 57χρονο Μανάρι.
15: Μανάρι!
16: Ερβέ,
15: στα μανάρια λέμενε. Στα ταντάλα λέμενε.
16: Μανάρι Ερβέ Ρενάρ από τη Γαλλία. Ειδικά εσύ, αγαπημένη Έλενα, που έχει μια ευαισθησία στα γαλλικά. Μπεμπέ Λιλί, θα την κινηθείς.
15: Άλλο Ιτινίσιος, άλλο Γάλλος.
16: Γάλλος, ναι. Απλά είναι στην ομάδα της, στην εθνική της Τινησίας. Μισό λεπτό. Ερβέ Ρενάρ, Παναγιώτη, Γκουγκλάρο.
15: Σαν σχεδιαστής μόδας μοιάζει αυτό το όνομα, έτσι.
16: Τον έχεις δει καταρχήν?
15: Όχι.
16: Α, μισό λεπτό.
15: Τι, έγινε στην Ισία κατευθείαν.
16: Α, καλό, ε.
15: Ε.
16: Α, καλό, ε. Πολύ ωραία. Ναι. Πάρα πολύ ωραία την ηλικία του παιδιά αυτό.
15: Γιατί είναι γερομπαμπαλή.
16: 57 σου λέμε.
15: Ε, και τι είναι μεγάλο, μωρέ, και εσύ.
16: Αχού, 57 τι είναι. Μεσήλικα δεν είναι πάντα.
15: Ε, μια χαρά άνθρωπο είναι, ναι. 50.
16: 57.
15: Εντάξει, 50 εσύ σκέψου.
16: Άλλο το 50. Άλλο το 50, άλλο το 55, άλλο το 57 και άλλο το 65.
15: Ναι.
16: Άμα λέει φτάσει στα 60 ο άνθρωπος,
15: ναι.
16: Είναι το δεύτερο λέει μεγάλο σκαλοπάτι που νιώθεις.
15: Τι?
16: Τα κρεματζουλιά.
15: Κάτσε μας μωρέ. Εγώ βλέπω το Λάκη
16: 40, λέει.
15: Βλέπω το Λάκη Καβαλά που είναι 74 και είναι θεούλη.
16: Καλά, με πλαστικές και εγώ θεούλα θα είμαι στα
15: 74. Δεν έχει κάνει πλαστικές.
16: Μη με τρελαίνεις.
15: Τι έχει κάνει
16: στο
15: μωρέ.
16: Στο πρόσωπό του έχει κάνει.
15: Καταρχάς, μιλάμε για τη φυσική κατάσταση και τη διάθεση.
16: Α, η φυσική κατάσταση και η διάθεση είναι το συζητήριο.
15: Έχω δει και άλλες που είναι πιο μικρές και είναι χάλια μαύρα.
16: Πολύ ωραίος ο Ερνέρ Ρενάρ. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Από τώρα, από εδώ.
15: Πότε παίζει την Ισία?
16: Από εδώ και στο εξής είμαι εθνική Τινησίας.
15: Αμάντρε, παιδί μου, φίλαθλος, εσύ δεν μπορείς να είσαι υπεράνω. Δηλαδή, πρέπει να είναι μανούλη ο αθλητής ή ο προπονητής για να υποστηρίζει την ομάδα.
16: Δηλαδή, αυτό δεν υποστηρίζω καμία ομάδα, έχω ένα λόγο να υποστηρίξω κάποια.
15: Παιδιά, που...
16: Και επίσης την Ισία, ρε παιδί μου, εντάξει, άνθρωποι που θέλουν υποστήριξη, δεν είναι κανένα φαβορί.
15: Ναι. Συμπαθητική είναι, μωρέ, αυτή και σαν λαός είναι συμπαθητική.
16: Δεν
15: αυτή, το
16: είναι.
15: Μαρόκο, η Αίγυπτος. Καλά, η Αίγυπτος. Στο ποδόσφαιρο.
16: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
15: Έχουν κάτι Γάλλοι πάντως. Γάλλοι, Ιταλοί έχουν
16: εγώ,
15: κάτι.
16: Εγώ τα μπεμπέλη λίτο έχω πει. Έχουν ένα ζωγό ζωγό μαστροχό.
15: Και οι Έλληνες όμως καλοί δεν είμαστε.
16: Από ποια άποψη?
15: Από την άποψη ότι τα παλικάρια μας είναι καλά. Δηλαδή είναι να τα δείχνουμε.
16: Να τα δείχνουμε είναι. Για να τα δείχνουμε είναι μόνο. Για να τα δείχνουμε.
15: Τι άλλο
16: μυαλά... Άστα να πάνε.
15: Καλά, και αυτά δεν ξέρουμε και οι Γάλλοι.
16: Καλά, δεν το ξέρουμε.
15: Κάτι
16: αυτό, ναι.
15: Καρατσιγκούνιδες, θα τον βγάλεις έξω για καφέ και θα πρέπει να πληρώσει το σουφλέ και το καφέ. Εσύ.
16: Αλήθεια, είναι τσιγκούνιδες οι Γάλλοι? Δεν ήξερα.
15: Δεν υπάρχει.
16: Αλήθεια.
15: Η απλησιά τους, γιατί νομίζει ότι ξεκίνησε? Δεν ήθελαν να ξοδεύουν νερό. Βέβαια.
16: Ναι, αλλά βγάλανε πολύ ωραία ακριβά αρώματα.
15: Ναι, και.
16: Δεν τα μεταλλούζονται τα ακριβά αρώματα. Κοίτα, μερικοί είναι τσιγκούνιδες για τον εαυτό τους και είναι τσιγκούνιδες για τους άλλους. Τον αλήθεια.
15: Ακριβώς. Λοιπόν, αλήθεια. Ακολουθεί διαφήμιση. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, Fiber Security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση προστασίας, της online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr, κάθετος business.
16: Λοιπόν, ο Ζάκης Τουρβάς ανέβασε ένα βίντεο με τον εαυτό του από παλιά του εμφάνιση που τραγούδαγε, που χόρευε, ατσούμπαρα να το πω.
15: Ήταν λίγο άγρια η κίνηση.
16: Ναι. Και τρολάρε τον εαυτό του. Και αυτό ήταν πολύ ωραίο.
15: Τι δηλαδή, έκανε δηλαδή,
16: έλεγε. Έπαιρνε κάτι εκφράσει που τι με είχε βρει εκείνη την ημέρα πάνω στη σκηνή.
15: Ναι.
16: Εκεί ήταν ωραίο αυτό.
15: Συγγνώμη, τον ίδιο τρόπο δεν χτυπιέται και τώρα.
16: Όχι, όχι, άμα δει αυτό το βίντεο είναι. Λε κάτι, το έχει πάθει το
15: τότε
16: παιδί.
15: Που είχε το σγουρό το μαλλί το μακρύ.
16: Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι.
15: Πιο μετά. Είναι,
16: πολύ πιο μετά.
15: Τότε που το σχιζόντουσαν τα παντελόνια και τρέχει ο Ρουβάς, ήταν... ο Ψινάκης να του βρει άλλο.
16: Γιατί χορεύει πάρα. Όχι, παιδί μου, πρόσφατο τώρα πρέπει να είναι τριετίας, δεν είναι παλιό.
15: Α.
16: Παλιό με την έννοια όταν ήταν νέος. Αλλά γενικά χορεύει πάρα πολύ ωραία. Τον είχε βρει κακό. Δεν τον
15: τώρα
16: έχει
15: το χειμώνα με ποια θα είναι, παιδιά. Μου άρεσε πολύ ένα σχήμα που άκουσα. Σάκης Ρουβάς με κάποια. Δεν θυμάμαι με ποια. Λοιπόν, δίνουμε ένα ταξίδι αλέρε τουρ για πόρο 2-11-10-80-880 Hellenic Seaways. Θα πάτε στον πόρο. Θα πάρετε το μαγιουδάκι σας. Θα πάτε να φάτε ωραία θαλασσινά. Να πάρετε τον αέρα σας, να ρίξετε βουτιές. Να κάνετε βόλτες στο λεμονόδασος. Και μετά να φάτε λουκουμάδες. Και να γυρίσετε βραδάκι στην Αθήνα. Μπορείτε να το κάνετε και αυτημερών. Αξίζει αλλά και για Σαββατοκύριακο, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία. Αξίζει να πάτε. Και αν πάτε για Σαββατοκύριακο, μην ξεχάσετε να περάσετε από την Γκαλέρι Σιτρών που έχει πάρα πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες εκθέσεις.
16: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: να ξέρεις ότι μετά από αυτή την κριτική για τους 57ηδες, πολλά με πλήκωσες, λέει ο Κωνσταντίνος.
15: Σιγά μου, ρε.
16: Μα δεν είπα τίποτα κακό, ρε, παιδιά. Είπα άλλο τα 50, άλλο τα 57, άλλο τα 60. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι κακό.
15: Πάμε σε Νατάσα του Ντουρίνι.
16: Πάμε.
15: Έλα, Βάντι.

0: αρκετά καλή πληρότητα αρχίζουν να έχουν τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα για αυτό το καλοκαίρι. Και είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
1: Δεν το συζητώ.
0: Βέβαια και στα ακριβά μέρη λέει, αυτά στα πιο μέτρια μέρη, στα ακριβά θεωρούν ότι θα έχουμε πολύ τουρισμό last minute. Γιατί έχει αλλάξει τελικά η λογική. Έχει αλλάξει τελείως η λογική μας, παιδιά, σε σχέση με τις διακοπές, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μακροχρόνιους προγραμματισμούς. Είναι λογικό αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Λοιπόν, η Μαρία Ντονά κολυμπά δίπλα σε καρχαρίες στις Μαλδίβες.
0: Α, τελείωσε. Αυτό ήταν, παπαλά.
1: Δεν ξέρω τώρα και εσύ, μπορεί να ήταν μια παλιά φωτογραφία. Πάντως έχει ανεβάσει μια φωτογραφία που είναι η Μαρία Ντονά και από τη μία πλευρά και ο Καρχαρίας από την άλλη. Προσπαθεί να ξεφύγει.
0: Και ο Λιάγκας από την παραλή.
1: Δεν ξέρω, είναι μάλλον.
0: Η Ντονά θεωρείς ότι έχει κάτι ιδιαίτερο?
1: Όχι.
0: Λίγο άχρωμη, άοσμη, κέντερο φωτισμένη.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει. Ούτε εμφανισιακά. Ωραίο κορίτσι είναι, αλλά αυτό τελεία.
0: Λοιπόν, παιδιά, ταξίδια τον πόρο 2 11 10 80 880 2 11 10 80 880. Τι ωραία πράγματα θα κάνετε στον πόρο. Έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνετε στον πόρο.
1: Είναι ωραίο νησάκι.
0: Είναι ωραίο νησάκι, δεν είναι κοσμικό. Θα κάνετε ωραίες βόλτες. Είναι πολύ κοντά στην Αττική. Δεν θα ξοδέψετε πολύ χρόνο στο πηγενέλα. Έχει ωραίο shopping. Έχω πάρει κάτι ωραία φουστανάκια από τον πόρο. Λοιπόν, και θα περάσετε όμορφα, θα φάτε υπέροχους λουκουμάδες.
1: Λύσαξη με τους λουκουμάδες, έχεις λύσαξη.
0: Ήθελα προχθές να πάρω, εγώ δεν τρώω γλυκά, να πάρω στη μαμά μου. Στο κέντρο της Αθήνας, παιδιά, στο Σύνταγμα και στην Ομόνια και στο Μοναστηράκι, έχουν πολύ ωραίο λουκουματζίδικα. Εξαιρετικά και πολύ ωραία μαγαζιά γενικά. Το κέντρο της Αθήνας έχει αποκτήσει υπέροχα μαγαζιά. Γεια λέγε.
1: Λοιπόν, λέει ο Σωτήρης, καλό μεσημέρι κορίτσι. Ο λαγοκέφαλος είναι επικίνδυνος, δεν θέλει πλάκα. Αν το δούμε όμως, η Γοργόνα είναι άχρηστο ψάρι, γιατί ούτε τρώγεται ούτε
0: από αυτόν.
1: Έτσι και το λαγόψαρο δεν κάνει.
0: Ναι, όντως.
1: Εγώ σου είπα, λέει, να έρθω με το θείο μου, σε σένα απευθύνεται, να σου καθαρίσουμε τα χόρτα από το χωράφι, αλλά δεν ήθελες.
0: Πού να πάτε, ρε παιδιά, στην Κάριστο.
1: Οι άνθρωποι προσφέρθηκαν.
0: Και πώς θα πάρουν το.
1: Τι σένιζες, οι άνθρωποι είχαν όλη την ευγένεια, προσφέρθηκαν. Είναι φανατικοί θαυμαστές που θα τους έδινες και ένα αυτόγραφο και ήθελαν να σε εξυπηρετήσουν.
0: Ασχολείστε επαγγελματικά με το καθάρισμα, για στείλτε μας μήνυμα. Για στείλε μήνυμα, Κροατή. Μας στέλνουνε ονοματεπώνυμο ή όχι?
1: Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε να του απαντήσουμε με το mail του ανθρώπου.
0: Μάλιστα.
1: Σωτήρης Τριφυλάρα.
0: Τριφυλάρα,
1: ναι.
0: Τι τριφυλάρα, ομάδα?
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε από αντίθετα πράγματα. Τριφυλάρα. Δεν είμαι Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο τα πάτε χάλια.
1: Τι σχέση έχει τώρα, αν είσαι
0: Παναθηναϊκός? Στο ποδόσφαιρο τα πάτε χάλια. Στο μπάσκετ. Για να δούμε τώρα.
1: Και τι σχέση
0: καινούριο είναι? Κοσκινάκι μου και πού να σε ξανακρεμάσω. Γίνατε. Ο πρόεδρός σας θα έχει πάρει στο κρανίο. Είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Πολύ θυμωμένος. Τον αδικεί η διαιτησία, τον αδικεί. Ότι θα έχει γίνει το μπάσκετ, παιδιά, σαν το ποδόσφαιρο και ότι θα τρώγονται το ίδιο. Δηλαδή, πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πάντως, εγώ χαίρομαι γενικά να πηγαίνουν ελληνικές ομάδες καλά, είτε είσαι Ολυμπιακός είτε Παναθηναϊκός, και να παίρνουμε μετάλλια. Και στο πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού τα πήγαν μια χαρά.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι.
0: Εσείς σε τι άθλημα πάτε? Καλά, σε κανένα πινκ-πονγκ, φαντάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ό,τι
1: και να πηγαίνουμε, και χάλια να πηγαίνουμε, εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Τέλος.
0: Εσύ πώς την πω, ο μπαμπάς σου δεν ήταν ΑΕΚ?
1: Ναι.
0: Άρα πώς έγινες Παναθηναϊκός?
1: Σου άρεσε? Κυψέλη. Εμένα δίπλα μου ήταν το Αλεξάνδρ, τι να την κάνω την ΑΕΚ τώρα.
0: Δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό το γήπεδο.
1: Καλά, ούτε έχω πάει. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι δεν με τράβαγε η ΑΕΚ, ήθελα να είμαι Παναθηναϊκός. Όσο θέλω να είναι με αυτό που θέλω να είμαι μόνη μου.
0: Περίμενε, ο μπαμπάς σου πήγαινε γήπεδο? Πήγαινε ποτέ?
1: Ο μπαμπάς μου, σπάνια.
0: Κωνσταντινοπολίτης ήταν ο μπαμπάς?
1: Όχι, άρα του άρεσε η ΑΕΚ. Σπάνια πήγαινε γήπεδο, δεν ήταν, ούτε, έβλεπε αγωνές, έβλεπε ποδόσφαιρο. Αλλά δεν ήταν.
0: Η μάνα σου έχει νευριζόταν όταν έβλεπε
1: καθόλου. Δεν ήταν κανένας ποδοσφαιρόφιλος τώρα που. Βουλή, με τη Βουλή είχαμε θέμα εμείς. Με τη Βουλή. Όλη μέρα έπαιζε Βουλή. Όλη μέρα μουτζονε. Πολιτικούς.
0: Έλα!
1: Καλημέρα. Αλλά ποδοσφαιρόφιλο, έβλεπε. Ρε παιδί μου, και μουντιάλ έβλεπε. Εγώ θυμάμαι ότι βλέπανε. Αλλά σαν παρέα, σαν διασκέδαση, όχι. Μην μιλάτε τώρα, θα δω μουντιάλ.
0: Κάνατε βράδυες μουντιάλ στο σπίτι.
1: Ναι, και θυμάμαι στο μπαλκόνι. Γιατί πάντα καλοκαίρι είναι το μουντιάλ, αν δεν κάνω λάθος. Βάζαμε στο μπαλκόνι μια τηλεοραστία, δεν χωράει.
0: Και ερχόντουσαν φίλοι του.
1: Ερχόντουσαν φίλοι και βλέπανε.
0: Με τις γυναίκες του.
1: Όχι, μόνοι του και του έβγαζαν πίτσες και τέτοια και τρώγαμε. Και σουβλάκια.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ...
0: Παιδιά, τι ωραίες εποχές.
1: Όπως και τα μπαλκόνια
0: αυτές.
1: Σου λέω. Εγώ το έχω παρατηρήσει. Θυμάμαι τα μπαλκόνια, στα μπαλκόνια όλο τον κόσμο έξω να κάθεται, να τρώει, να ακούσει αυτόν τον ήχο από τα μαχαιροπύρουνα που έκανε πολύ ωραία γειτονιά. Δεν. Πάντως... Εγώ κάθομαι πολύ στο μπαλκόνι μου δηλαδή.
0: Μου δεν κάθεται μια... κόσμο στα μπαλκόνια. Ναι, μου το έλεγε μια κυρία που βγάζει βόλτα το σκύλο, μου λέει δεν κάθονται πια στα μπαλκόνια. Ναι. Αλλά νομίζω ότι λόγω καιρικών συνθηκών.
1: Όχι, μια χαρά είναι οι καιρικές συνθήκες τώρα τον Ιούνιο.
0: Έχει ζέστη.
1: Δεν έχει ζέστη για μπαλκόνι τώρα τον Ιούνιο το βράδυ. Δεν έχει ζέστη. Κάθεσαι άνετα στο μπαλκόνι σου.
0: Μα.
1: Και ας τον Ιούνιο. Άντε, ας τον Ιούνιο.
0: Για πόσο...
1: Το Μάιο δεν κάθεσαι στο μπαλκόνι
0: για
1: βράδυ.
0: Ώρες κάθε...
1: Σεπτέμβρη δεν κάθεσαι άνετα στο μπαλκόνι το βράδυ.
0: Για πόσες ώρες κάθεσαι στο μπαλκόνι.
1: Όχι, και δύο και τρεις.
0: Α, με παρέα φαντάζομαι.
1: Και μόνη μου.
0: Α, τι κάνεις μόνη σου μέσα στο μπαλκόνι σου.
1: Μαζεύω το κινητό μου, μιλάω στο βιβλίο, μιλάω στο τηλέφωνο. Αλλά κάθομαι στο μπαλκόνι.
0: Όλη η γειτονιά ξέρει τα νέα σου δηλαδή.
1: Σιγά από τα νέα.
0: Τι, δεν έχετε γείτονες που στείνουν αυτοί.
1: Όχι, δεν κάθονται έξω.
0: Καλά, μπορεί να έχουν, δεν κάθονται έξω, αλλά μπορεί να έχουν ακούγεται. Ρε,
1: δεν πάνε να ακούνε ό,τι θέλουν, να ακούνε να με καμαρώσουν.
0: Ναι. Η πάνω κυρία ή η κάτω κυρία σου φέρνει κανένα φαγάκι που σου φέρνει.
1: Η πάνω κυρία δεν μαγειρεύει. Η κάτω κυρία μου φέρνει που και που.
0: Α, έχει καιρό να σου φέρει.
1: Έχει καιρό να μαγειρέψει, γιατί έχει καιρό να μου μυρίσει.
0: Α.
1: Καταλαβαίνω, εγώ μου έρχεται πάνω όλη η μυρωδιά.
0: Και τι τρώνε, πρέπει να ανησυχήσει. Θα πες, κυρία
1: Τάδε μου, βλέπω μια χαρά.
0: Κυρία Τάδε μου, τι έγινε, την κόψαμε τη μαγειρική.
1: Είναι για κριτικιά και μαγειρεύει πάρα πολύ.
0: Μα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Σου κάνει και περίεργα κριτικά.
1: Όχι, αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία.
0: Πηγαίνει στην Κρήτη το καλοκαίρι.
1: Πηγαίνει, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνει κάθε καλοκαίρι, πηγαίνει για λίγες μέρες.
0: Έχει μια εποχή, παιδιά, τον Αύγουστο δεν αδειάζουν οι πολυκατοικίες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει κάποιες μέρες που είναι τελείως ερημιά
1: ναι,
0: οι πολυκατοικίες.
1: Και η γειτονιά όλοι. Μ' αρέσει εμένα, τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Ναι. Είναι σαν να έχουν έρθει, να τους έχουν πάρει όλους εξωγήινοι και με μόνοι.
0: Έλα τώρα. Αυτό φαντασιώνεσαι ή αυτό θες στους εξωγήινους. Για να πάρουν όλους τη γειτονιά και να μείνεις μόνοι
1: σου. Όχι, παιδί μου, αλλά είναι σαν να έχει συμβεί κάτι, όχι δυσάρεστο. Έτσι, και έχουν φύγει όλοι.
0: Ναι.
1: Και είναι, εδώ... ωραίο, είναι, ωραίο να, είναι ωραίο να έχει ησυχία γειτονιά. Η παιδική χαρά έχει ησυχία. Έχουν πάει τα παιδάκια διακοπές στο καλό και με την
0: κάτσε, δική. Όσοι ξεμένουν δεν έρχονται παιδική χαρά.
1: Όχι, έρχονται πολύ αργά γιατί είναι ζέστη. Είναι ντάλα πια 6 ώρα το απόγευμα. Έρχονται αργά. 9, 10, 11 τα βάζουν για ύπνο.
0: Ναι.
1: Και βγαίνουμε εμείς στο μπαλκόνι. Τσακ.
0: Ωραία, ε. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά. Εσείς μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνό σας και να τηλεφωνήσετε στο 211 10 80 880 γιατί 5 παρα 5, δηλαδή σε περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα ξέρω εγώ, θα γίνει η κλήρωση, παιδιά, για, για δύο εισιτήρια Lere Tour από Πειραιά για Πόρο, με επιστροφής, για να δούμε ποιοι θα είναι τυχεροί.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Βακάρ. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Γιατί μου στέλνουν mail για επενδύσεις, φαίνομαι μεγάλο επενδύτρια.
7: Σε έχουν δει επενδύτρια εσένα.
6: Ναι.
7: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Χάντερ λέει ότι συγκρίνουμε μισθούς Ελλάδας με Γερμανία και με άλλες χώρες, ενώ εμείς δεν παράγουμε τίποτα παρά μόνο γκαρσόνια κλπ. Ενώ αυτοί παράγουν, και οπότε γιατί συγκρίνουμε τους μισθούς?
6: Παρντών.
7: Εγώ νομίζω ότι δηλαδή, επειδή δεν παράγουμε εμείς, δεν πρέπει να έχουμε καλύτερους

0: Μισθού διαβίου που δεν βγαίνει ο μήνα. Όχι από τον πλούτο, όσο όποιο πλούτο και είναι αυτό που παράγεται
1: καλά,
0: στην Ελλάδα.
1: Καλά, και η Γερμανία στα μαύρα τη τα χάλια είναι. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, δηλαδή.
0: Άλλο λέω εγώ ότι από τον πλούτο που παράγεται στην Ελλάδα, όποιο είναι αυτό ο πλούτο. Τι ποσοστό πηγαίνουν στου εργαζόμενου και τι πηγαίνει αλλού. Να. Αλλά έτσι πάει το πράγμα. Δεν, πάει, δεν έχουμε Biden, οπότε δεν παίρνουμε μισθού.
1: Λοιπόν,
0: να
1: και
0: να ζήσουμε.
1: Η Face Κορδά σε πληροφορώ ότι παρόλο που αγωνιούσε και αυτή ανανέωσε το συμβόλαιό της. Από την άλλη είναι αβέβαιο το τηλεοπτικό μέλλον της Τσολάκη σε μια σεζόν στην οποία και η ίδια θέλει να κάνει.
0: Στόπερ δεν είναι, δεν ξέρω πώς.
1: Παιδιά, ήταν πολύ χάλια η σεζόν για εκείνη.
0: Εντάξει, ήταν χάλια, βάλανε την Καραβάτου. Η Καραβάτου τα πήγε εξίσου χάλια με την Τσολάκη. Δικαιώθηκε η Τσολάκη τουλάχιστον. Είπε μέσα της, ένιωσε μέσα ότι μπορεί να φταίει η ζώνη. Δεν ήταν το πρόσωπο, δηλαδή εγώ, εκείνη που έφταιγε. Αλλά ξέρω, έχω διάβασα ότι θα μειώσουν γενικά τα πανέλια. Θα είναι πολύ λιγότερος κόσμος. Μα να σου πω κάτι. Είναι τόσοι πολλοί στα πάνελ, στις περισσότερες εκπομπές, που δεν προλαβαίνουν και να μιλήσουν. Δηλαδή γίνονται γλάστρες χωρίς να είναι. Δεν πόσο τηλεοπτικό. Καταρχήν ο Λιάγκας δεν αφήνει να μιλήσει και άνθρωπος. Να τα λέμε και αυτά.
1: Σωστό.
0: Αλλά γενικά και εκεί και η Σκορδά που αφήνει να μιλήσουν οι άλλοι, δεν προλαβαίνουν να μιλήσουν. Καταρχήν αν αρχίσει να μιλάει ο μικρούτσικος. Τέλος, δεν μπορεί να μιλήσει άλλος.
1: Λοιπόν, ιδιωτικός ερευνητής υποστηρίζει ότι η Μωρόη δεν αυτοκτόνησε, αλλά τη φάγαν λάχανο.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Ε?
0: Όλοι το πιστεύουν. Πολλοί το πιστεύουν αυτό.
1: Πολλοί το πιστεύουν, αλλά δεν έχει αποδειχτεί.
0: Γιατί ξέρει πάρα πολλά, είτε ήταν με τον πρόεδρο, είτε με τον αδερφό του πρόεδρου. Είχε πάρει όλη την προεδρία γενικά, να το πούμε έτσι.
1: Δηλαδή, Μωρόη ήταν με την προεδρία. Πώς μπορείς, παιδί μου, να είσαι με τον έναν και μετά ξαφνικά να κάνεις άλλα ξουκολιά.
0: Δεν απαραίτητα να ξαφνικά, μπορεί να γίνεται και παράλληλα.
1: Α, καλό λέω κορίτσι, εγώ. Από σπίτι.
0: Εντάξει, μπορεί και σε καλό κορίτσι από σπίτι να επιβιώσει, θέλει και εκείνη.
1: Καλέ, μια στάρ ήτανε.
0: Εντάξει, τον είχε ερωτευτεί τον. Εντάξει, ωραίος ήταν ο Κέννεντι, μη λέμε τώρα.
1: Καλέ, πολύ γοητευτικός.
0: Τα είχε όλα. Ωραίος άντρας, γοητευτικός.
1: Πρόεδρος.
0: Πρόεδρος, εντάξει, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Και ο αδερφός του καλός ήταν. Δεν ήταν αυτόν, αλλά ήταν ενός
1: του. Φαντάσου όμως ότι η γυναίκα του ήταν η Τζάκη. Και αυτό δεν ήθελε την
0: Τζάκη.
1: Η Τζάκη
0: φαινόταν ότι
1: ήταν
0: φαρμακοτρίφτα. Την έβλεπε ότι δεν ήταν στρίτζο. Πρέπει να έχει συνέχεια πονοκέφαλα αυτό το βράδυ. Φαινότανε.
1: Η Μωρόε όμως.
0: Η Μωρόε ήταν χυμόβιστη. Είχε χυμούς, ρε παιδί μου, σαν γυναίκα.
1: Ναι. Τα δίνε όλα στην πίστα.
0: Τα δίνε όλα στην πίστα. Ναι. Αυτό όπως τα λες.
1: Happy birthday, Mr. President.
0: Λοιπόν, 40 άνθρωποι πνίγηκαν στη Γαλλία, λέει.
1: Δεν πήγαν να δωρεστούν. Στο Σικουάνα.
0: Όχι στο Σικουάνα, γενικά πήγαν να δωρεστούν όπου μπορούσαν.
1: Δεν ξέρανε και μπάνιο.
0: Όχι,
1: παιδιά, δηλαδή.
0: Γιατί και εμείς που πείτε ότι είμαστε χώρα ναυτική και ξέρουμε μπάνιο, πώς πνίγονται κάθε χρόνο.
1: Στην Πάρο που πήγα.
0: Άστο τώρα.
1: Στην Πάρο που πήγα, ένας ναυαγωσός της, λέει κάποιος από την παρέα που ήταν αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια, παιδιά. Αχ, έχω μια ζαλάδα, θα μπω στη θάλασσα, κοιτάξτε. Βλέπετε αυτό που βλέπω. Ήταν ένας. Όχι μεγάλο. Η νοημοσύνη του φαινόταν ότι ήταν λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Έχεις παρατηρήσει καμιά φορά ο χαζός φαίνεται? Από το βλέμμα έχει αυτό το αγαθό βλέμμα της Αγελάδας.
0: Αγαθό ήταν το παιδί.
1: Αλλά μπορεί να ήταν πολύ. Φαινότανε καλό ατομάκι και ωραίος. Αλλά ήταν με μια ψεύτικη σανίδα εκεί και πήγαινε πάνω. Με ένα, αυτά τα πλαστικά που έχουν.
0: Αυτά έχουν για να. Που επιπλέουν για να μπορέσουν να κρατηθείς. Να στο ρίξουν και να σε πιάσουν.
1: Γιατί πες μου, θα πνίγεται η ηλικιωμένη κυρία και θα κρατηθεί από το τεκνό.
0: Δεν νομίζω ότι πηγαίνουν να τους πιάσουν. Τους ρίχνουν αυτό το πλαστικό για να πιαστούν. Γιατί αν πιάσει ο πνιγμένος, μπορεί να σε πνίξει πάνω στον πανικό του. Γι' αυτό έχουν αυτό το.
1: Α, το ρίχνουν, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και αν εσύ δεν καταλάβεις τι.
0: Αν δεν καταλάβεις, ώρα σου καλή και ο τέτοιο σου γυαλί. Έχει, αν δεν καταλάβεις.
1: Άτος, ωραία. Άδε σε πάνω, να σε βουτήξουν.
0: Ή πρέπει να το έχουν για αυτού να κρατηθούν αυτοί. Αν πάει να σε βυθίσει ο πνιγμένο, είναι. Ο βασικό κανόνα είναι δεν πιάνει τον πνιγμένο. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ειδικέ. Που σίγουρα έχουν ειδική εκπαίδευση. Αλλά ο βασικό κανόνα δεν πιάνει. Του ρίχνει ένα ξύλο, κάτι. Δεν πιάνει τον πνιγμένο.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-880. Ξέρετε που πάμε σήμερα? Ξέρετε? Με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο, πάμε. Το ηχητικό, να το, φεύγει το καράβι. Ίσα που προλαβαίνετε λοιπόν να στείλετε μήνυμα 2-11-10-80-880. Πάρτε τηλέφωνο τώρα. Πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, 5 παρα 5.
0: Τον κερατά και εσύ. Θα θέλει να πάρει τώρα τηλέφωνο ο άνθρωπος. Μα είναι δυνατόν.
1: Έλατε, πάρτε. Απευθυνόμαστε σε όλη την Ελλάδα από ό,τι κατάλαβες,
0: ναι.
1: Όταν λέμε πάρε τηλέφωνο τον κερατά. Λοιπόν, 2-11-10-80-880, 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση, παιδιά, Δίνουμε πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για ένα κοντινό ταξίδι. Αν τα οικονομικά σας δεν βγαίνετε, μη στεναχωριέστε. Το ραδιόφωνο Παραπολιτικά είναι εδώ. Τα κακά κορίτσια, βάλετε το μαγιουδάκι σας, πάρτε το αντιλιακάκι σας και ετοιμαστείτε να κάνετε μια πολύ ωραία εκδρομή, έστω και αυτημερών. Αλλιώς θα δώσετε λίγα χρηματάκια για δύο μέρες διαμονή και θα πάτε για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που θα μείνει αξέχαστο. Θα κάνετε σεξάκι ωραίο δίπλα στη θάλασσα.
0: Τους έκανες και πρόγραμμα.
1: Θα πάτε να κάνετε τις βουτιές.
0: Στη θάλασσα θα πάτε... δύσκολο το σεξάκι.
1: Δίπλα στη θάλασσα είπα. Α. Θα ακούγεται το φρου φρου φρου φρου της θάλασσας. Θα πιείτε βουζάκι, θα φάτε ωραίους λουκουμπάδες.
0: Θα τις φαντασιώσεις της λεμονιάς τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν, θα πάρετε ωραίες μαρμελάδες για το σπίτι. Θα φάτε κάτι πρωινές τυρόπιτες φανταστικές που έχουν εκεί πέρα τα καφέ της παραλίας. Θα κάνετε τη βόλτα σας, θα πάτε στο λεμονόδασος. Έχει πολύ ωραία σχολή του σκι, παρακαλώ. Θα φάτε ωραία χωριάτικη σαλάτα με μια φέτα να με το συμπάθιο. Και έχει και πολύ ωραία ψαράδικα με φτηνό ψαράκι, τηγανιτό μπαρμπουλινάκι στην πλατεία, δεν υπάρχει. Περάστε και μία βόλτα από την Γκαλερί Σιτρών, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, από το Γιώργο, πολλά φιλιά στο Γιώργο, όπως λέει καλησπέρα, ο Γιώργος από τον Φάρο Τυφλών. Πολλά φιλιά και πολλά χαιρετίσματα.

0: Λοιπόν, έβλεπα αυτή την ομάδα παιδιά του Μουντιάλ τη Ζιμπάμπουε. Τι ήταν με το Τιγρέ που είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για εξαιρετική στολή. Μιλάμε Haute Couture. Just Cavalli θα μπορούσε να
1: πολύ
0: είναι
1: ωραία
0: τα ρούχα.
1: Ήτανε,
0: πάρα
1: ναι.
0: πολύ ωραία.
1: Ποια ομάδα πραγματικά... ήταν όμως, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Οι οποίοι φορούσαν μαύρα κουστούμια
1: ναι,
0: και είχε ένα, με ένα τιγρέ, με ένα detail τιγρέ.
1: Και ήταν πάρα και γυαλί ηλίου, ήταν δηλαδή...
0: Από κάποια αφρικανική χώρα
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πραγματικά εξαιρετική, 10 άριστο με 15 τόνους.
1: Κονγκό.
0: Κονγκό, μπράβο ναι, ναι, ναι.
1: το
0: Κονγκό. Το Κονγκό. Το Κονγκό, παιδιά, κέρδισε τις εντυπώσεις. Έχουν παίξει φωτογραφίες της στολής αυτής σε όλα τα ξένα μίντια. Μου έκανε τρομερή ναι. εντύπωση αυτό.
1: Και ωραία.
0: Τελείως φασιονίστα.
1: Και πολύ ωραία ήταν και άσχετο τώρα στις κερκίδες οι Νορβηγοί.
0: Α,
1: που
0: τι?
1: Κάνανε όλοι. Τραβάνε κουπί. Ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Γιατί ήταν το μισό γήπεδο, αν δεν θυμάμαι καλά, τον έπαιξε η εθνική του. Έκανε όλοι ένα.
0: Πάντως έχεις παρατηρήσει κάτι. Ενώ άλλες χρονιές, παιδιά, με το Μουντιάλ γινόταν χαμός. Ακουγόντουσαν από όλα τα μπαλκόνια, από τα σπίτια κλπ. Τώρα, σαν να μην γίνεται, σαν να μην υπάρχουν αγώνες. Ένα περίεργο, λες και έχει ξεφουσκώσει η διοργάνωση. Ένα περίεργο. Θυμάσαι παλιά τι γινόταν.
1: Ναι, αυτό δεν λέμε, ρε παιδί μου. Μπορεί να το δηλαδή... βλέπουμε στο σπίτι με ερκοντήσιο και να μην τους ακούμε.
0: Πώς δεν θα υπήρχε στα μαγαζιά? Δεν το βλέπεις ούτε στα μαγαζιά. Λες και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται.
1: Στα μαγαζιά που κάθονται όλοι και βλέπουν μπάλα, ε.
0: Ναι, θυμάσαι παλιά. Εγώ θυμάμαι ένα γάμο πριν μερικά χρόνια που ήταν τελικός Μουντιάλ και λέγανε πω δεν θα έρθουν οι καλεσμένοι και αναγκαστήκαμε, παιδιά, σε top γάμο επιχειρηματικό και έβαλαν μεγάλες οθόνες στη δεξίωση. Και είχε σηκωθεί όλος ο κόσμος τώρα. Λες και έχουν και με τους Ολυμπιακούς το ίδιο γίνεται. Λες και έχει ξεφουσκώσει, δηλαδή ο κόσμος σαν να έχει βαρεθεί. Σαν να μην ψήνεται,
1: ναι, μπορεί,
0: σαν
1: μπορεί.
0: Να βαριέται. Σαν να έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Ίσως να είναι παραλίες, να τον έχει κουράσει η ζέστη. Σαν κάτι να γίνεται πάντως. Δεν το βλέπεις
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Δεν
0: είμαστε δηλαδή σε αυτό το... Ούτε τα site το πρώτο που παίζουν είναι το Μουντιάλ. Απλά οι hot σκηνές από το Μουντιάλ.
1: Αυτό ναι.
0: Λοιπόν, 2, 11, 10, 80, 880. Πάμε στα τελευταία μηνύματα της ημέρας. Σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει κλήρωση. Δίνουμε 2 εισιτήρια Hellenic Seaways, παιδιά, μετεπιστροφής για τον Μπόρο. Εξαιρετική προσφορά. Γιατί δεν χρειάζεται καταρχάς να πληρώσετε ξενοδοχείο. Μπορείτε να πάτε αυθημερών. Κοντινό ταξίδι σε μια μισή ωρίτσα. Είστε εκεί μια μισή ώρα, παιδιά. Τι είναι, με το αυτοκίνητο δηλαδή από τα βόρεια στο κέντρο της Αθήνας, μια μισή ώρα κάνουμε. Ή ακόμη και με φτηνά ξενοδοχειάκια μπορείτε να κάνετε τη δουλίτσα σας, να πληρώσετε 2 μέρες διαμονή και να μείνετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο πολύ κοντά στην Αθήνα, χωρίς ταλαιπώρια, χωρίς ουρές, χωρίς πολύ ωραία ταξίδια, να πάτε να απολαύσετε ένα Σαββατοκύριακο ηρεμίας, έτσι όπως θέλουμε να αγαπάμε και να ζούμε το ελληνικό καλοκαίρι. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα στο 211 10 880 211 10 80 880 και σε 10 λεπτά θα έχουμε τον νικητή.
1: Λοιπόν, πήγε στον Παλί η Κατερίνα Δαλάκα, παιδιά, τι ωραίες φωτογραφίες. Είναι σε ένα καταράκτη με τον αγαπημένο της. Μετά είναι κάπου που είναι σαν μια τεράστια κούνια που πάνω από την ευλάστηση. Μία πισίνα με μία. Όχι πισίνα, αυτές εσωτερική μπανιέρα που είναι με όλο
0: Τζακούζι.
1: Με τζακούζι, με φύλλα που σχηματίζουν.
0: Α,
1: με πέταλα. Που σχηματίζουν καρδούλα. Θέλω κι εγώ. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Μετά έχει μπει σε ένα πράγμα σαν ένα ιδρύο και φοράει ένα ειδικό, ένα σκάφανδρο ουσιαστικά. Και κολυμπάνε δίπλα της τα ψάρια. Πάρα πολύ εξωτικά, πάρα πολύ ωραία. Και δείχνει κάτι πιάτα με φαγητά. Καλά, μπανάνες έχουν, τέτοια σκασίλα μου. Αλλά τα υπόλοιπα όμως είναι τέλεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι τέλεια.

0: με βλέπεις.
1: Σε βλέπω έτοιμη για ωραίο make-up αυτό.
0: Ναι. Είναι έτσι Intermed, να το πούμε, γιατί η Intermed έχει πάρα πολύ ωραία αντιλιακή, παιδιά, με make-up.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Είναι όμως σαν πούδρα, αλλά είναι πούδρα σε υγρή μορφή.
1: Αυτό είναι το ωραίο του.
0: Εξαιρετικό.
1: Γιατί η πούδρα, παιδιά, που δεν είναι σε υγρή μορφή, είναι σαν στουπέτσι που κάθεται πάνω στο πρόσωπο.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε που γίνεται σαν κέικ το πρόσωπο.
0: Ποιο, με την πούδρα?
1: Με την πούδρα που δεν είναι υγρή. Έρχεται και κάθεται αυτό και νομίζω ότι είναι κέικ που του έχει δεξιάχνει και φαίνονται όλοι οι πόροι και είναι τραγική κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνει και σε κάθε ρητίδα, σου κάνει χάρτη. Βρε καλό στο Ειρηνάκι μας.
0: Ήρθε η Ειρηνούλα, η οποία έχει βγάλει τον νικητή. Της είπαμε σήμερα να αναπτύξει πρωτοβουλία. Και επίσης της είπαμε να κάνει και ταξιδιωτικό ρεπορτάζ. Βέβαια, πριν κάνει το ταξιδιωτικό ρεπορτάζ, να σας μαρτυρήσω ότι η Ειρήνη έκανε και ρεπορτάζ αγοράς. Και έχει φέρει, παιδιά, γαριδάκια τα οποία.
2: Γεια σας. Εγώ δεν είπα γεια σας.
0: Λοιπόν, κάνει ρεπορτάζ αγοράς και ανακάλυψε γαριδάκια που είναι φτιαγμένα από τι, Ειρήνη?
2: Από φακή.
0: Από φακή, ορίστε.
1: Τέλεια.
0: Δεν τα καταλαβαίνεις ότι δεν είναι γαριδάκι τέλεια. Κανονικά.
2: Είναι σαν τυρογαριδάκι, παιδιά, αλλά με φακή.
0: Να σε
2: απίστευτο.
0: Ρωτήσω κάτι. Πας με τις ώρες, και, γιατί όλο έχεις αυτά που λένε μπινελίκια. Πας με τις ώρες και ψάχνεις. Θα ρωτήσω τον άντρα σου εδώ, τον Ιχολίπτη. Παιδιά, είναι ένα ζευγάρι που ένας είναι υποχόνδριος στην καθαρκιότητα. Τώρα έχει βγάλει τα μαντιλάκια. Ετοιμάζεται να κάνει τις πατούσεις του. Δεν ξέρω. Όλα τα άλλα. Μπιτέ. Να κάνει όλα τα άλλα. Τα έχει καθαρίσει το στούντιο. Έρχεται και πριν αυτό. Καθαρίσει την κονσόλα, τα κουμπάκια. Το στυλό.
1: Το κοντρόλ του. Μέχρι και το κοντρόλ του ερκοκοντρόλ.
0: Ειρήνη, έτσι είναι ο άντρα στο σπίτι.
2: Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Α, να τα.
2: Έτσι είναι.
1: Εντάξει,
2: έτσι.
1: Καλό είναι αυτό όμως.
0: Τα θέλει από σένα ή τα κάνει και ο ίδιος?
2: Όχι ο ίδιος.
0: Α, ωραία.
2: Ευτυχώς.
0: Α.
2: Ευτυχώς.
0: Μάλιστα. Πριν γίνει το τέτοιο, έχει τοπική καθαριότητα.
1: Θα φτάσει.
3: Δεν είναι η ώρα.
0: Δεν είναι η ώρα, παιδιά, μετά τις 12.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για τον πόρο, Ειρήνη μου?
2: Τι ξέρουμε για τον πόρο? Ο πόρος είναι... Τι να πω, το λιμάνι,
0: ναι.
2: Έχει καταρχήν νεοκλασικά, πάρα πολύ ωραία.
0: Αχ, πολύ ωραία σπίτια, παιδιά,
2: έχει
0: πραγματικά.
2: Έχει σοκάκια γραφικά, έχει μαγαζάκια, έχει το ιστορικό ρολόι στην κορυφή.
3: Αχ, πολύ σκαλή για να πας εκεί.
2: Είναι
0: πολύ σκαλή,
2: ναι,
0: αλλά πολύ
2: σκαλή αξίζει όμως. Μετά έχει τον Ιερό Ναό του Ποσειδώνα, παιδιά να πάτε, μην το χάσετε εκεί.
0: Μας είπε ο άντρας σου ότι έχετε πάει.
2: Ναι, έχουμε πάει και περάσαμε και πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχει πολύ.
2: Ορίστε.
0: Μα είναι δυνατόν, Παναγιώτη, να λες ότι.
2: Με σαμποτάρι.
0: Εσύ πέρασε καλά και εγώ, όχι. Είναι δυνατόν. Γιατί δεν πέρασε καλά, Παναγιώτη μου?
1: Αφού είσαι με τον άνθρωπό σου, βρε, όπου και να είσαι, πρέπει να περνά τέλεια.
0: Λοιπόν, είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό μέρος και έχουν φτιαχτεί και έχουν ανακαινιστεί κάποια ξενοδοχεία, οπότε θα βρείτε και ωραία διαμονή.
2: Πάρα
0: και έχει και πολύ ωραία ψαράκι. Στην πλατεία, παιδιά, φρέσκο τηγανιτό μπαρμπουνάκι σε πολύ οικονομικές τιμές, δηλαδή σε σχέση με άλλα νησιά.
2: Και όποιοι είναι ερωτευμένοι να πάνε στο λιμανάκι της αγάπης.
0: Α, το λιμανάκι της αγάπης, τι ωραία.
2: Είναι ένας μαγευτικός καταπράσινος, μικρός κολπίσκος.
0: Ναι.
2: Για βουτιές και για πολλές φωτογραφίες.
0: Α, τι ωραίο.
2: Πολλές φωτογραφίες.
0: Instagrammer, δηλαδή.
1: Και για influencing.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ένα νούμερο από το 1 έως το 75. Μην πεις πάλι
1: ναι,
0: το 6.
1: Ναι, μην πεις πάλι μικρό, καλά λέει.
3: 55, το λέω εγώ.
2: 55, wow. Λοιπόν, είναι? Το 55
0: ναι.
2: Είναι η κυρία Μαρκέλα Φωκά.
0: Η κυρία Μαρκέλα Φωκά να
2: θα
0: πάει
2: περάσει
0: να...
2: πολύ όμορφα.
0: Να πάει να περάσει υπέροχα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, ωραίο ταξίδι να έρθει η κυρία Φωκά μου. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Κάθε μέρα τα κακά κορίτσια κληρώνουν ωραία δώρα που δίνουν με τη βοήθεια της Ειρηνούλας μας. Λοιπόν, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
2: Γεια σας.
0: Και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά, τόνισε στη συνέντευξή του και υποστήριξε πως έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Την αντίδραση του Μιχάλη Χρυσοχοίδη προκάλεσαν οι αναφορές του πρώην Επιτρόπου για το ένταλμα σύλληψης, που όπως είπε το είχε στο συρτάρι ο Υπουργός 2 με 3 ημέρες. Το ένταλμα διαβιβάστηκε εντός 24 ωρών, ξεκαθαρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Αποστάσεις και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Όταν σε καλούν οι αρχές, οφείλεις να ανταποκρίνεσαι. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο ως απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 εισαγγελέων. Παραμένει στα 2 χρόνια και όχι στα 5 η παράταση της θητείας τους. Παρέτηση με εχμές από το κόμμα Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας Κοκοτσάκης ασκεί έντονη κριτική στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος, κάνοντας λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Δεν είναι το κίνημα των πολιτών που οραματιστήκαμε, αναφέρει χαρακτηριστικά. Θρήνος για τη γιατρό του ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη. Η 36χρονη έχασε τη ζωή της μετά από επιλοκές στον τοκετό. Η ίδια εργαζόταν με αυτοθυσία μέχρι τον 7ο μήνα. Καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος. Στους δρόμους σήμερα οι οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό και στο εμπόριο, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, καλύτερες συνθήκες εργασίας, πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. 46 θάνατοι και 58 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό στη Γαλλία. Χωρίς ρεύμα 68.000 σπίτια. Ψήνονται Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Βέλγιο. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων χθες που θύμισαν άλλες εποχές. Οπλισμένα F-16 παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο, αναχαιτίστηκαν από τα δικά μας ελληνικά μαχητικά. Ιδέης και εγγραφή το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας από τον Λιγνίτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας και mega data center, με την απολιγνητοποίηση να αποτελεί κεντρικό θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Αμερικής και Ιράν, αλλά και η αύξηση του αριθμού των δεξαμενόπλοιων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, συντηρούν την πτώση της τιμής του Brent. Ωστόσο, υποχωρεί με αργό ρυθμό η τιμή της βενζίνης στη χώρα μας. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σαν κεραυνός σε νεθρία έπεσε στο χώρο του ποδοσφαίρου ο θάνατος του Τάκη Γκιόνια, ο οποίος πέθανε σε ηλικία μόλις 54 ετών. Την είδηση του χαμού του ανακοίνωσε η ΠΑΕ Λεβαδιακός. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ξεκινά 48ωρια στάθεια με βροχές αλλά και καταιγίδες. Στους 34 βαθμούς αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αριού Πάγου. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη, εδώ από τη Βουλή. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύσεις σε όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές και χωρίς νέα ταλαιπωρία. Πάνω από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν να μειώνεται άμεσα η δόση τους ραγδαία, τόνισε μεταξύ άλλων κατά την παρέμβασή του επί της σχετικής τροπολογίας ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup, η κυβέρνηση πήγε πέρα από την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, επιλέγοντας να θεσμοθετήσει την αναδρομικότητα. Προχωρήσαμε συνειδητά πέρα και πάνω από όσα όριζε η ίδια η απόφαση, γιατί θεωρήσαμε ότι η πολιτική ευθύνη δεν εξαντλείται στενή νομική συμμόρφωση. Και αυτό πρέπει να υποθεί χωρίς περιστροφές. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμειναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη, τόνισε σε άλλο σημείο ο κ. Πυρακάκης, προσθέτοντας ότι το κόστος της ρύθμισης για τους δανειολήπτες που έχουν μπει στο νόμο Κατσέλη ανέρχεται στα 700 εκατομμύρια. Το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μόνο με Ρώσους φορολογούμενους, θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγύησεων Ηρακλής. Ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, ενώ δεν παρέλυσε να εξαπολύσει τα πειρά τους όσους εξέφρασαν τα προηγούμενα 24ωρα αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχει όμως μια ειρωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πυρακάκης, προσθέτοντας πως κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόπλοκοι υπερασπιστές των δανειοληπτών, ζητώντας τελικά λιγότερο από αυτά που παίρνει σήμερα η κυβέρνηση. Μιλούσαν μόνο για εφαρμογή της απόφασης, εμείς φέρνουμε την καθολικότητα. Μιλούσαν για θολά για αποκατάσταση, εμείς φέρνουμε την αναδρομικότητα. Κάποιοι είδαν την αγωνία των δανειολητών μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Εμείς είδαμε μια υποχρέωση πολιτικής ευθύνης. Τον μεταξύ άλλων, η κυρία Πυρακάκης.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
0: Περισσότεροι δηλαδή από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις κατά ακόμη και 300 ευρώ το μήνα. Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Τελικά ο νόμος Κατσέλη ούτε προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά το είχαν ανάγκη, ούτε απέτρεψε την κατάχρηση του πλαισίου από στρατηγικούς κακοπληρωτές που βρήκαν χώρο για να κρυφτούν πίσω από πολυετείς δικαστικές καθυστερήσεις. Το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε όλοι. Χιλιάδες υποθέσεις οδηγήθηκαν στα δικαστήρια, χιλιάδες οικογένειες εγκλωβίστηκαν σε μακροχρόνιες διαδικασίες και τελικά διαμορφώθηκε ένα πεδίο αβεβαιότητας, ασάφειας και αντιφατικών ερμηνεών. Και ίσως εγώ θα έλεγα το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο είναι αυτό. Οι μισές περίπου αιτήσεις, κρατήστε το αυτό, απορρίφθηκαν από τα δικαστήρια. Δηλαδή, σχεδόν μία στις δύο αιτήσεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις προστασίας.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, του κ. Δημήτρη Κουτσούμπα.
3: Στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χωράνε πολλές ερμηνείες. Είναι ξεκάθαρη. Έχει αναδρομική ισχύ και οι τόκοι υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο οφειλόμενο κεφάλαιο. Αυτό άλλωστε είχε ζητήσει, θυμάστε, μετροπολογία το ΚΚΕ από τον Ιούλιο του 2024. Μια τροπολογία την οποία πέριψε η κυβέρνησή σας, ενώ και τα άλλα κόμματα της βολικής σας αντιπολίτευσης κατέβηκαν στο δικαίωμα της σιωπής.
1: Αυτή την ώρα στο Βήμα είναι ο Σωκράτης Φάμελος, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από όσα λέει αυτή την ώρα για σχετικά με το θέμα αυτό.
4: Να έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας για όλη την αγορά, αλλά και για όλη την κοινωνία, το οποίο, θέλω να σου το πω, είναι ένα οργανωμένο σχέδιο ώστε η κυβέρνηση να βοηθάει τους ολιγάρχες να κλέβουν από τους πολίτες. Είναι μια κλοπή εις βάρος των πολιτών. Και ενώ μιλάτε εσείς για θετικούς και οικονομικούς δείκτες, το αποτέλεσμα, κύριε Υπουργέ, είναι ότι τα νοικοκυριά έχουν όλο και λιγότερα λεφτά και δεν βγαίνει ο μήνας. Η σχέση που περιγράφεται κατά καιρούς στις δηλώσεις και στα τηλεοπτικά πάνελ δεν έχει καμία η εικόνα αυτή σχέση με την πραγματικότητα που ζουν οι πολίτες. Ο συνταξιούχος, ο αγρότης, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, η νέα οικογένεια. Διότι εδώ οι οικογένειες δουλεύουν για να μπορέσουν να πληρώσουν κάποια από τα χρέη τους. Όχι όλα, δεν μπορούν, μεγαλώνουν τα χρέη. Και κάποια από τα έξοδα τα ανελαστικά. Το 40% του εισοδήματος των νοικοκυριών πάει στην εξυπηρέτηση χρεών. Ένα στα τέσσερα νοικοκυριά έχει χρέη διπλάσια από το ετήσιο εισόδημα. Αν βάλετε τα τρόφιμα, το ρεύμα, τη θέρμανση, το νερό, βασικές ανάγκες δηλαδή, είναι 70% του εισοδήματος. Τι μένει για να μπορέσει να ζήσει ένα νοικοκυριό?
1: Στο θέμα λοιπόν της ακρίβειας και των κόκκινων δανείων, στράφηκε και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Χρέος κυβέρνησης λοιπόν είναι να στηρίζει την κοινωνία, είπε ο κ. Κοντζωτάκης σήμερα. Τακτική συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Μίλησε για την ρύθμιση αυτή λοιπόν στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα το βράδυ. Και, σύμφωνα με τον κ. Κοντζωτάκη, η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε σχέση με την οικονομία, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός μίλησε και για την καταρχή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και βάζει την επιθυμία, την προσδοκία να προσταθεί πλήρως ελευθερίας ναυτιλοείας στα στενά του Ορμούς. Και γιατί το λέμε αυτό σχέση με την οικονομία, γιατί είπε ότι αν γίνει αυτό, θα υπάρξει και μια κανονικοποίηση της διεθνής αγοράς ενέργειας. Και είπε ότι η πρόσφατη νέα αύξηση του πληθωρισμού, που είδαμε και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη, οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Από εκεί μετά είπε ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηρίζει την ελληνική οικονομία, η οποία, όπως είπε σήμερα, βρίσκεται αντιμέτωπη εδώ και πολύ καιρό με παραταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Μίλησε για το νομοσχέδιο σήμερα του Υπουργείου Οικονομικών, πέρα από τη ρύθμιση αυτή για τους δανειολήπτες που είχαν ενταχθεί στο λεγόμενο νόμο Κατσέλη και είπε ότι περιλαμβάνει μέτρα στήριξη ελληνική κοινωνία επένδυση στην ακρίβεια, για παράδειγμα τα 150 ευρώ για κάθε παιδί ή την αύξηση της μόνιμης στήριξης του ταξιούχου από 250 στα 300 ευρώ. Αυτή μπαίνει τον Νοέμβριο του για συνταξιούχου και εξήγησε ότι είμαστε θέση, είπε ω κυβέρνηση δηλαδή, να μπορούν να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με την δημοσιονομική ασφάλεια, επειδή η πορεία τη οικονομία είναι θετική και επειδή η πολιτική τη δημοσιονομική πειθαρχία, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, έχει αυτά αποτελέσματα.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά να δούμε λοιπόν, γιατί έχουμε την πρώτη τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου σχετικά με το θέμα που τον αφορά.
6: Το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας. Αυτό σημαίνει ότι κεφάλαια τα οποία είχαν καταβληθεί θα συνυπολογίζονται πια έναντι του συνολικού ύψους του δανείου. Οι δανειολήπτες θα δουν μια σημαντική μείωση της δόσης τους και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε, κύριε Πρόεδρε, μια εκκρεμότητα η οποία έρχεται από το παρελθόν με δικαιοσύνη και με σεβασμό προς τους έντιμους δανειολήπτες.
1: Τώρα, Κώστα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Απαντήσεις για την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση Qatargate και το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές έδωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Τι ακριβώς ισχυρίστηκε?
5: Λοιπόν, βγήκα το πρωί στο Sky για πρώτη φορά μετά από την γνωστοποίηση του ντάλα που το σύλληψε ακρίβεια από τις βελγικές αρχές. Για την ακρίβεια ήταν πολύ επιθετικός ο κ. Αβραμόπουλος. Είπε, δεν θα απολογηθώ σε κανέναν κερατά, ήταν ακριβής η λέξη που χρησιμοποίησε. Είπε ότι ο ίδιος δεν κλήθηκα ποτέ να δώσω εξηγήσεις. Και θυμίζουμε ότι αυτό το οποίο έλεγε το ρεπορτάζ και από τον Ιστόδο, από πολίτικο και από άλλα ευρωπαϊκά μέσα και από ελληνικά φυσικά, είναι ότι είχε κληθεί πέρα από ένα χρόνο να δώσει εξηγήσεις. Δεν παρέστηκε αυτό. Κινητοποίησε τις βελγικές αρχές να στήσουν την σύλληψή του. Εκείνος δεν συνέβη ποτέ κάτι τέτοιο. Είπε ότι όλη η ιστορία είναι μια μπούρδα. Είπε ότι δεν με κάλεσε η βελγική αστυνομία, αλλά κάποιοι αστυνομικοί. Είπε επίσης ότι δεν φοβάμαι τίποτα και ότι το ένταλμα σύλληψης είναι άκυρο με βάση τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Άρα βάζει και άλλο ένα στοιχείο σε αυτά που ξέραμε μέχρι στιγμής από πλευράς πειρατιστικής δυναμής του κ. Αβραμόπουλου. Μίλησε επίσης για σκοπιμότητα από Βέλγους αστυνομικούς που δεν έκανε καλά δουλειά τους και διερωτήθηκε, είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα που να δηλώνεται και να φορολογείται? Τώρα, σχετικά ρωτήθηκε και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το Open το πρωί. Είπε ότι όσο στην ουσία της υπόθεσης ο κ. Αβραμόπουλος βγήκε, έδωσε απαντήσεις του και είπε ο ίδιος ότι δεν είναι δικαστής για να αξιολογήσει. Είπε όμως ότι δεν παίρνει αποστάσεις, ούτε το καταδικάζει, ούτε το αναθωώνει. Δεν θα μπορεί, λέει ο κ. Μαρινάκης, δεν μπορούσε να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μένει να δούμε, λέει, την πορεία της υπόθεσης και να επιβεβαιωθούν αυτά τα οποία λέει, τα οποία ακούγονται και φαίνονται λογικά, είπε ο κ. Μαρινάκης.
1: Στο μεταξύ, ο πρώην επίτροπος Κώστα είπε ότι το ένταλμα σύλληψης το είχε στο συρτάρι ο κ. Χρυσοχοΐδης για 2-3 μέρες. Και αυτό προκάλεσε και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
5: Δηλαδή. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λοιπόν, αυτό το διέψευσε, δηλαδή δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο είπε, αλλά μένει να δούμε στην συνέχεια τι σίγουρα αυτό θα προκαλέσει και άλλοι, τέλος πάντων, πώς το πω. Ίσως, να το πω έτσι, πολιτικές παρενέργειες, γιατί πράγματι είπε ότι είχε τρεις μέρες συρτάρι του, δεν ξέρω γιατί είπε, εγώ δεν το ήξερα, είπε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μιλώντας στο Sky, ενώ μέσα από πηγές, λοιπόν, του Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε ότι αυτό διαβάστηκε εδώ 24 ώρων στο αρμόδιο εισαγγελέα εθνετών Αθηνών για περαιτέρω ενέργειες και ότι η ελληνική αστυνομία ενήργησε όπως σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση για την εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτηση του κυρίου Αβραμόπουλου αλλά και όσα δήλωσε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
7: Εστάει στο Υπουργείο.
8: Στο Προστασίας.
7: Στην αστυνομία.
8: Αστυνομία, ναι.
7: Η αστυνομία το πήρε για 2-3 μήνες ο κύριος Χρυσοχοΐδης το είχε στο σιρτάρι, δεν ξέρω γιατί. Και δεν, εμένα τουλάχιστον δεν με ενημέρωσε.
8: 2-3 μέρες το είχε στο σιρτάρι.
7: Βεβαίως. Ναι. Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Και καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά του. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Mm-hmm. Και το ακούμε και εμείς ξαφνικά από εσάς. Και πάμε τότε και τι λέμε, τι πρέπει να κάνουμε. Τότε λοιπόν τι είπα. Ωραία, εγώ εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Mm-hmm. Και ζητώ να έρθει η ασυλία μου για αυτό το θέμα, το τόσο ασήμαντο.
8: Δεν με ενημέρωσε, δεν ξέρω γιατί.
7: Ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό.
8: Άλλο είναι αυτό. Yeah. Σας πήγε κάποιος από το κόμμα σας να σας ρωτήσει.
7: Όχι,
8: δεν ξέρω. Σας πήγε βουλευτής. Ένα βουλευτής. Δημήτρη, έχει έρθει αυτό, ξέρεις κάτι.
7: Μισό λίγο, ενημερώθηκα εγώ.
8: Ναι.
7: Ενημερώθηκα όμως.
9: Τρεις μέρες μετά.
7: Ενημερώθηκα από το γραφείο του Πρωθυπουργού.
8: Μάλιστα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
10: Δηλαδή,
8: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοσδήποτε υπουργός, εν προκειμένου υπουργός προστασίας του πολίτη. Το μαξί μου άρχισε να ενημερώνεται. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές πράγματα μαθαίνω από εσάς, από συναδέλφους σας. Και εμένα με πήραν. Δεν αναφέρεται σε μένα ο κ. Αβραμόπουλος, δεν έχει σημασία, δεν έγινε κάτι κακό.
10: Κυκλοφορεί ότι υπάρχει
8: θέμα. Με πήραν και με ρωτούσαν από την προηγούμενη μέρα αν υπάρχει θέμα με τον Αβραμόπουλο. Υπάρχει κάτι με τον Αβραμόπουλο και όλοι επικαλούνταν πηγές από τις Βρυξέλλες. Κάποια στιγμή λοιπόν ένας εκ των συνεργατών του Πρωθυπουργού κάλεσε τον κύριο Αβραμόπουλο να τον ρωτήσει αν γνωρίζει κάτι και αν έχει κάποια ενημέρωση για κάτι το οποίο ακούγεται από τις Βρυξέλλες. Λίγες ώρες αργότερα, πράγματι έγινε γνωστό και από τα μέσα και από τις Βρυξέλλες και από την Ελλάδα, έγινε γνωστή η ύπαρξη του εντάλματος αφού ούτως ή άλλως είχε περιέλθει στη δικαιοσύνη.
1: Συμβαίνει τώρα. Πριν περάσουμε στα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας, να σας ενημερώσουμε όλους εσάς τους οδηγούς που βρίσκεστε στο δρόμο ότι έγινε μια καραμπόλα νωρίτερα με 5 οχήματα στην λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου. Μια καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν 5 οχήματα. Μάλιστα ήταν ένα φορτηγό, ένα επιβατικό αυτοκίνητο και 3 μοτοσυκλέτες. Αυτή την ώρα η κίνηση είναι για γερά νεύρα, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς η κίνηση εκτείνεται από την Πέτρου Ράλη, μιλάμε πάντα για το Κηφισό, το ρεύμα εξόδου της Αθηνών Λαμίας, από την Πέτρου Ράλη λοιπόν αυτή την ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο μέχρι και τα Άνω Πατήσια. Το τροχαίο, η καραμπόλα έγινε στο ύψος της οδού Λιωσίων. Επομένως, όσοι μπορείτε να αποφύγετε αυτό το δρόμο, καλό είναι να το πράξετε. Να συνεχίσουμε λοιπόν το δελτίο μας. Απορρίφθηκε από τον Άριο Πάγο σαν απαράδεκτη η προσφυγή της Λάουρα Κοβέση για την ανανέωση των 3 ευρωεισαγγελέων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
11: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η προσφυγή της κυρίας Κοβέση και μάλιστα με ευρεία πλειοψηφία 72 ψήφων έναντι 10. Να θυμίσουμε ότι η κυρία Κοβέση με την προσφυγή της ζητούσε να ανανεωθεί η θητεία των 3 Ευρωπαίων εισαγγελέων για 5 έτη αντί για 2 που την ανανέωσε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με πληροφορίες τώρα, η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η προσφυγή δεν ήταν παραδεκτή, καθώς η ελληνική νομοθεσία για την υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι δικαίωμα προσφυγής έχουν αποκλειστικά οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι 3 εισαγγελικοί λειτουργοί, η κυρία Παπανδρέου, η κυρία Τάνη και ο κύριος Μουζάκης. Επιπλέον, στην προκειμένη περίπτωση, η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και συνεπώς, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν έδινε έτσι κι αλλιώς το δικαίωμα προσφυγής. Να σας πω ότι υπήρξε και μειοψηφία. Αυτή η μειοψηφία των 10 αιρεοπαγητών, οι οποίοι είχαν την άποψη ότι πρέπει να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα τόσο ως προς το δικαίωμα προσφυγής της κυρίας Κοβέση, όσο και προς το ζήτημα της αρμοδιότητας για την ανανέωση των θητιών των 3 εισαγγελέων. Εντός της ημέρας αναμένουμε επίσης να αποφασιστεί και ο ορισμός 3 ακόμη εισαγγελικών λειτουργών από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την ενίσχυση του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Τώρα είχαμε παρέτηση με εχμές από το κόμμα τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Ο πραγματογνώμονας, ο κύριος Κοκοτσάκης, άσκησε έντονη κριτική στον τρόπο που οργανώθηκε και που λειτουργεί το κόμμα. Κάνει λόγο για έλλειψη συλλογικών διαδικασιών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ο κύριος Κοκοτσάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι πραγματογνώμονας, τουλάχιστον κατά δήλωση, γιατί υπήρχε και ένα μεγάλο θέμα με τον κύριο Κοκοτσάκη σχέση με τα πτυχία του. Αυτό λέει τουλάχιστον την πλευρά της κυρίας Καριστιανού τώρα. Έχει αποχωρήσει με βαριές καταγγελίες. Έχει αποχωρήσει και ο πτέρυγος, ο απόστρατος, ο κύριος Παπανικολάου. Ενώ σήμερα εξέφρασε αμφιβολίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού και ο κύριος Δημήτρης Σαββίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται έντονα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναφέρουν σε επισολές τους και καταγγελίες τους ότι το κίνημα, ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Σημειώνουν ότι το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού είναι αμυγός προσωποπαγές, ότι δεν έχουν συνέλθει και δεν έχουν συνεδριάσει ποτέ όργανα και ότι κανείς δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα μήνα μετά την έναρξη της λειτουργίας του και τις πανηγυρικές εκδηλώσεις που είχαμε στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρισιανού από την πλευρά της τουλάχιστον μέσω συνεργαστών αναφέρει ότι ουδέποτε και δεν πρόκειται ποτέ να παρέμβει έτσι όπως θέλουν τα στελέχη της στο κόμμα, δηλαδή να δώσει μια πολιτική μορφή σε αυτό το κίνημα, και ότι ουδέποτε ήταν επαγγελματίας πολιτικός για να μπορεί να γνωρίζει όλες αυτές τις διαδικασίες που θέλουν όσοι αποχωρούν σταδιακά από το κόμμα. Υπάρχει πάντως να πούμε και μια δημοσκοπική έτσι πίεση που δέχεται η κυρία Καρισιανού ένα μήνα μετά την ίδρυση του κόμματος, καθώς φαίνεται ότι πέρα από το ότι το κίνημα αυτό φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, χάνει πάρα πολύ από τη δυναμική του στην κοινωνία. Παρά τα αυτά, μην ξεχνάμε, αέρι φίλοι και φίλοι παραπολιτικών, ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει επαγγελματίες μέσα. Ναι. Συνεπώς, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει την κοινωνική απήχηση. Και όπως λένε και από την κυρία Καρισιανού, τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρχουν άλλες εκπλήξεις με περιοδίες, αλλά και ίδρυση γραφείων εδώ στην Αθήνα, στην οδό Αιώλου Αίρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και από τις παρετήσεις στο κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, πάμε στη σκιώδη κυβέρνηση που δημιούργησε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το ρεπορτάζ έχει Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά ο Αλέξης Τσίπρας χθες δημοσιοποίησε τους τομεάρχες τους οποίους έβαλε στο κόμμα του. Είναι οι άνθρωποι, είναι τα νέα στελέχη, τα οποία θα βρεθούν απέναντι στους υπουργούς της κυβέρνησης. Θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
9: Είναι άνθρωποι οι οποίοι θα αντιπαρατεθούν αλλά και θα αναδείξουν τις θέσεις και τις απόψεις που έχει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα η Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι αυτά τα στελέχη δεν είναι ούτε νέα αλλά ούτε και παλιά.
1: Ναι.
9: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εν δυνάμει μία εμπειρία από την πολιτική, όχι στην πλειοψηφία τους, αλλά αρκετοί από αυτούς. Αλλά οπωσδήποτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα καλό βιογραφικό σε ό,τι αφορά τον τομέα με τον οποίο ασχολείται ο καθένας τους. Πρόκειται για, είναι αρκετοί καθηγητές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες, είναι δηλαδή άνθρωποι της αγοράς, και αυτό θεωρείται από την Αμαλία ιδιαίτερα σημαντικό. Τώρα, μέσα στη σκιώδη κυβέρνηση υπάρχουν και στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, από το παρελθόν δηλαδή, όπως είναι ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας, ο κύριος Γρηγόρης Θεοδωράκης, η κυρία Ζορζέτα Λάλη, η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη και προφανώς είναι ο Κώστας Γαβρόγλου. Να πούμε ότι ο κύριος Γαβρόγλου ανέλαβε συντονιστή των τομεαρχών, η κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγότη το μεταναστευτικής πολιτικής, η κυρία Ζορζέτα Λάλη στον τομέα της, δηλαδή εκεί που την είχαμε δει και στο παρελθόν στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Και η κυρία Λεπενιώτη επίσης στο δικαστικό κομμάτι.
9: Η κυρία Λεπενιώτη στο δικαστικό κομμάτι. Ο κύριος Τεμπονέρας πρέπει να πούμε είναι στο εργασίας. Στο εξωτερικό είναι και ο Παυσανίας Παπαγεωργίου, ένα από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αθόρυβα έφυγε από την Κουμουντούρου και εντάχθηκε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Στα θέματα της οικονομίας είναι ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, τον γνωρίζουμε, είναι επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και πρώην συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Ήταν από τα στελέχη που εμπιστευόταν ιδιαίτερα ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι, αρκετά πρόσωπα λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Αγγελάκη επίσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
9: Ναι. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας είναι ο κύριος Χρήστος Χριστοδούλου. Ήτανε το 19, είχε γίνει αρχηγός ΓΕΘΑ, τον έμεινε για λίγους μήνες. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεφαλής αναλαμβάνει ο Χάρης Δήμητρας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, στον τομέα της υγείας, δηλαδή απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη. Θα βρεθεί ο καθηγητής, ο χειρουργός Σπύρος Δρίτας, είναι αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό και είναι και συνδικαλιστικός τέλεχος. Όπως είπαμε, η Μαρία Λεπενιώτη έχει αναλάβει τον τομέα της δικαιοσύνης. Ο πολύ γνωστός Κώστας Λαγουβάρδος έχει...
1: Ο μετεωρολόγος.
9: Ο μετεωρολόγος και είναι επικεφαλής στο...
1: Στην ενέργεια.
9: Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
9: Έχει αναλάβει τον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος. Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι μηχανολόγος, μηχανικός στο Πολυτεχνείο. Έχει αναλάβει τον τομέα της ενέργειας. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Σωστά, ονόματα. Είναι 50, 50 ονόματα.
9: Η Αναλαλιώτου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι στο Παιδείας. Είναι πάρα πολλά, πρόκειται για 50 άτομα.
1: Ναι.
9: Στο παραπολιτικά.gr εμείς έχουμε αναλυτικά και τα βιογραφικά τους.
1: Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ σου για μια ακόμη φορά, Ελένη μου.
9: Ναι, να είσαι καλά, Έρημου, να είσαι καλά. Γιατί...
1: Έτσι, πραγματικά πρέπει να λέγεται.
9: Είχαμε από τα ονόματα πραγματικά που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας και τα γράψαμε πρώτη και στην απογευματινή της Κυριακής, αλλά και στα παραπολιτικά.
1: Μένει λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η προεκλογική, έτσι, πορεία μέχρι τις εκλογές.
9: Θα σου έλεγα ότι τώρα το Σάββατο,
1: ναι,
9: θα γίνει θα είναι σαν συνέδριο. Δηλαδή για πρώτη φορά, επειδή δεν έχει γίνει ιδρυτικό συνέδριο, θα συγκεντρωθούν πάνω από 300 μέλη. Δηλαδή θα συγκεντρωθούν οι πρώτοι 300 που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και μαζί θα υπάρχουν και άλλα στελέχη τα οποία έχουν ενταχθεί το τελευταίο διάστημα. Θα είναι ένα πανηγυρικό, όπως μου είπαν χαρακτηριστικά, θα έχει την έννοια του συνεδρίου. Εκεί θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας, θα δώσει τους βασικούς άξονες που θα κινηθεί το κόμμα. Και από εκεί και ύστερα να πούμε ότι θα δημιουργηθεί και η Κεντρική Επιτροπή, αλλά και ένα πιο στενό όργανο με το οποίο θα δουλεύει καθημερινά ο κύριος Τσίπρας και θα έχει περίπου 15 άτομα.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε τη δήλωση ο κύριος Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι στέλεχος της Ελλάς και μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
10: Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, έτσι μιας τακτικής ενός διπλού λόγου που μία ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει και την κυρία Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κυρίου Μητσοτάκη της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά από ένα και σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνονται ανοιχτά. Επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και στρατεύτηκα με την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα.
13: Στον κύριο Τσίπρα τι βρίσκεται, γιατί πήγατε εκεί?
10: Καταρχάς είναι πιο όριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να συμπληρώσει το δημοκρατικό κόσμο.

0: κοινωνία και από ελάχιστη ως μηδενική πτυτική δραστηριότητα στον αέρα του Αιγαίου. Φαίνεται πως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Οι Τούρκοι δειλά-δειλά προχωρούν σε παραβιάσεις ανά μία-δύο ημέρες πια. Είχαμε 7 παραβάσεις χθες και 6 παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη. Και το ανησυχητικό είναι ότι κατεγράφησαν και 2 εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά. Επρόκειτο να πούμε αναλυτικά για έναν σχηματισμό από 2 πλεισμένα F-16, 2 UAV και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι 7 παραβάσεις ήταν από F-16, 5 από μία επανδρομένα και μία από το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας που σας είπα, και οι 2 εμπλοκές με τα ελληνικά μαχητικά που φυσικά όλα έληξαν όταν αναχαιτήθηκαν από τα ελληνικά μαχητικά, τα τουρκικά. Να σου πω ότι το γεγονός ότι όλα αυτά συμβαίνουν λίγο πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Άγκυρα, αρχές Ιουλίου, 7 και 8 του μήνα συγκεκριμένα, όπου θα βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και φυσικά θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, σίγουρα δεν προμηνύουν θετικές εξελίξεις. Γιατί θυμίζω ότι οι Τούρκοι έχουν προαναγγείλει και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας τον Οκτώβριο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Κόλαση ζέστης από τον φωνικό καύσωνα σε κεντρική και δυτική Ευρώπη. Έχουμε 46 θανάτους στη Γαλλία και 58 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Είναι χωρίς ρεύμα πάνω από 68.000 σπίτια. Ο Σπύρος Σερμπέτης θα μας δώσει όλη την εικόνα, και όχι μόνο για την Γαλλία, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες που πραγματικά βιώνουν έναν καύσωνα που δεν έχει προηγούμενο για τις περιοχές αυτές. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στο κράτος των παραπολιτικών. Ουσιαστικά μιλάμε για τη συνέχιση αυτού που λέγαμε χθες του μπλοκ Ωμέγα, του Ωμέγα εμποδιστή, όπου έχει ουσιαστικά εγκλωβίσει θερμές αέριες μάζα από τη Βόρεια Αφρική για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε όλες τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα. Στη Γαλλία, όπως είπες πολύ σωστά, οι πνιγμοί έχουν ξεπεράσει ήδη τους 40. Ναι. Οι πνιγμοί σχετιζόμενοι με τον καύσωνα, γιατί προφανώς πάρα πολλοί προσπάθησαν να ζητήσουν ανάσταση δροσιάς όπου μπόρεσαν, και αυτό βέβαια προκάλεσε και θανάτους. Έχουμε και τις διακοπές ρεύματος, όπως είπες, που επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο Βέλγιο είναι χαρακτηριστικό ότι η 23η Ιουνίου πέρασε στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44, παρακαλώ, βαθμών Κελσίου. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί από τις αρχές χαρακτηριστικά οδηγίες επιβίωσης, γιατί ακριβώς το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν η απόλυτη προτεραιότητα βέβαια για τα νοικοκυριά. Δεν είχαν αντιμετωπίσει τέτοιες συνθήκες εξάλλου για πάρα πολλές δεκαετίες.
1: Το ίδιο και για τη Μεγάλη Βρετανία, που δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει κλιματιστικό.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με τη Γαλλία, έχουμε άλλα 3 άτομα ηλικίας 80-95 ετών να πεθαίνουν στην περιοχή του Μπορντό εξαιτίας προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με τη ζέστη. Πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και στα νοσοκομεία, καθώς δεν είχαν προφανώς όλα κλιματισμό. Καταλαβαίνουμε βέβαια το λόγο, γιατί δεν ήταν και η Γαλλία συνηθισμένη σε όλα αυτά. Εξετάσεις για τον μπακαλαουρέα, το πολιτήριο ηλικίου αναβλήθηκαν. 6.000 σχολεία παρέμειναν κλειστά. Ενώ και στην Ιταλία, να πούμε ότι 41 βαθμοί Κελσίου έφτασε το θερμόμετρο στη Φλωρεντία. Είχαμε και εκεί 2 νεκρούς, 2 άνδρες 83 και 64 ετών. Ενώ αντίστοιχα στο κόκκινο είναι το Λονδίνο αλλά και η Ουαλία, και είναι μόλις δεύτερη φορά που εκδίδεται γενικότερα στη Βρετανία κόκκινη προειδοποίηση. Μεταξύ των περιοχών είναι τα Midlands στο κέντρο του νησιού, η Ανατολική Αγγλία, το Λονδίνο, η Νοτιοανατολική, η Νοτιοδυτική Αγγλία και η Ουαλία, ουσιαστικά όλο το νησί, θα λέγαμε.
1: Τώρα, Σπύρο, έχουν βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι πότε βλέπουν οι μετεωρολόγοι εκεί, πότε θα διαρκέσει, πότε θα λήξει αυτός ο καύσωνας?
2: Ελπίζεται ότι από αύριο σταδιακά υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί σε ορισμένες από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να αρχίσει να μειώνεται κάπως, να αποκλιμακώνεται κάπως αυτή η ζέστη. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που είπα, Μέρη, ναι, ότι ο Ωμέγα εμποδιστής είναι εδώ, και το λένε Ωμέγα ακριβώς λόγω του σχήματος με τον οποίο αυτές οι θερμές αέριες μάζες εγκλωβίστηκαν πάνω από τις χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. Επίσης και κάτι άλλο πρωτόφαντο, να πούμε, Έρη, ότι είχαμε φοβερές εικόνες ξηρασίας και στη Βιέννη. Στην Αυστρία, δηλαδή. Ναι. Και άμα δει κανείς φωτογραφίες, είναι φοβερό. Φαίνεται το έδαφος το οποίο έχει πραγματικά ξεραθεί. Δεν θυμίζει Ευρώπη, δεν θυμίζει Δυτική Ευρώπη αυτή η εικόνα κλιματολογικά, μετεωρολογικά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Μυτιλίνη. Έχουμε μια γυναίκα, γιατρό στο επάγγελμα, δούλευε στο ΕΚΑΒ της Μυτιλίνης. Η γυναίκα αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της μετά από επιπλοκές στον

0: αρκετό. Ήταν η ίδια εργαζόμενη εκεί στο ΕΚΑΒ. Δούλευε μάλιστα μέχρι τον 7ο μήνα με αυτοθυσία. Δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Ο Βασίλης Βενιζέλος.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες ακριβώς, μέχρι τον 6ο μήνα, μου είπαν εμένα,
0: ναι,
1: έκανε εφημερίες.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή όλη τη νύχτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Εφημερίες. Με κάρπα, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε όλη τη διάρκεια, τη μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού, δεν επανήλθε ποτέ. Γέννησε με φυσιολογικό δοκετό στις 19 του μηνός την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Επόμενη μέρα σημείωσε πυρετό και ρίγη και επιδεινώθηκε η κατάστασή της για άγνωστο λόγο ραγδαία. Μπήκε στη μονάδα αλλεργικής θεραπείας και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν. Πήρε αντιβίωση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το προσωπικό, τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες του μονάδας αλλεργικής θεραπείας, αλλά η γυναίκα ήταν σε βαριά κατάσταση και κατέληξε. Θα γίνει νεκροψία, νεκροτομή και θα έχουμε τα συμπεράσματα για την αιτία, η οποία ακόμα παραμένει άγνωστη.
0: Δυστυχώς η γυναίκα αυτή έφυγε, η γυναίκα η οποία ήταν γιατρός
1: και
0: γιατρός στο επάγγελμα ήταν και ο σύζυγός της.
1: Ναι, είναι ειδικευόμενος στο νοσοκομείο Μυτιλίνης.
0: Και να πούμε ότι είναι καλά στην υγεία του το νεογέννητο βρέφος.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα στα μεγάλα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και στις παρεμβάσεις για την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού. Αναφέρθηκε στα παραπολίτικα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Χρήστος Δήμας. Όπως είπε, μέσα στο 2026 αναμένεται να ολοκληρωθεί η παρέμβαση για τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ενώ στα μέσα Ιουλίου αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι μέσα στον Ιούλιο παραδίδονται τα τελευταία 45 χιλιόμετρα το Ε65, ενώ μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνεται και η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα των δηλώσεών του από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
2: Δημοπρατήσαμε πέρυσι το φθινόπωρο τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Υπολογίζουμε τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες να υπογράψουμε την σύμβαση για το τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Άρα ο διαγωνισμός προχώρησε πολύ γρήγορα και με πολύ καλούς ρυθμούς. Είναι πολύ σημαντικό και για τον Κηφισό, καθώς θα μπορέσει να δώσει μια εναλλακτική διέξοδο στα βαρέα οχήματα από το να περνάνε από τον αστικό ιστό της πόλης. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, συνδέουμε τον περιφερειακό του Εγάλεο με την Εθνική Οδό μέσω της λεωφόρου Σχιστού. Η γέφυρα Σχιστό θα γίνει με 2 λωρίδες ανακατεύθυνση, καταργούμε κάποια φανάρια, άρα θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας. Παράλληλα όμως έχουμε και άλλες παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική. Εντός του 2026 θα έχουμε ολοκληρώσει και την παρέμβασή μας στον κόμβο της μεταμόρφωσης. Ειδικότερα το σημείο όπου η Αττική Οδός ενώνεται με την Εθνική Οδό. Πραγματοποιούμε τώρα αυτοψία εδώ πέρα στο βόρειο τμήμα του Ε65 και θέλω να σταθώ λίγο λέγοντας ότι ο Ε65 είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός αυτοκινητόδρομος,
3: ναι,
2: καθώς συνδέει την στερεά Ελλάδα με την Θεσσαλία, ναι, και την Δυτική Μακεδονία, ακόμα και την Ήπειρο. Και ειδικότερα το βόρειο τμήμα, τα τελευταία 45 χιλιόμετρα που είναι από τα Μετέωρα μέχρι τα Γρεβενά, στον κόμβο της Εγνατίας, θα δώσουν πολύ μεγαλύτερη συνδεσιμότητα σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου. Μέσα στον Ιούλιο, καλώς ερχόταν των πραγμάτων, θα δοθεί στην κυκλοφορία τα τελευταία 45 χιλιόμετρα. Η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, οι 5 επιπλέον σταθμοί, θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Ναι. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι τους 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
3: Μας το λένε ταξιτζίδες, όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Λύνοντας σημαντικούς 17 μήνες πως είναι που λειτουργεί το μετρό στη Θεσσαλονίκη, έχουμε καταφέρει και έχουμε μειώσει αισθητά τα αυτοκίνητα τα οποία εισέρχονται στο κέντρο της πόλης.
3: Μας το λένε ταξιτζίδες, όταν πηγαίνουμε εκεί.
2: Λύνοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση που υπήρχε.
3: Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι θα έχει και ολοκληρωθεί η επέκταση προς την Καλαμαριά.
2: Σωστά. Και εδώ πέρα θέλω να πω ότι με τους 5 σταθμούς υπολογίζουμε να έχουμε αύξηση των χρηστών του μετρό πάνω από 10.000 ημερησίως. Άρα η αύξηση της μείωσης των οχημάτων που θα εισέρχονται στο κέντρο της πόλης θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
0: Στους δρόμους βρέθηκαν σήμερα οικοδόμοι, εργαζόμενοι στα τρόφιμα, στον τουρισμό, στο εμπόριο. Διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και φυσικά είχαμε πορείες και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις.

0: Η Χρυσίτα Νικητάκη από το παραπολιτικά.gr βρέθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, Χρυσίτα.
1: Καλό μεσημέρι, ακριβώς. Πραγματοποίησαν νωρίτερα από το πρωί μέχρι και το μεσημέρι απεργιακές κινητοποιήσεις, πολλά σωματεία, πολλοί κλάδοι, όπως η εργαζόμενος κλάδος των κατασκευών,
0: δεν ακούγεσαι καλά, Χρυσίτα, αν έχεις την ευγενή καλοσύνη, μη μετακινήσε, διότι η γραμμή μας δεν μας βοηθά.
1: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Τώρα σε ακούμε καλύτερα.
1: Έτσι ακριβώς, δεν σας ακούτε πολύ καλά. Προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις σε εργαζόμενοι στους κλάδους των κατασκευών, των τροφίμων και ποτών, του αγροτισμού και τουρισμού, του εμπορίου, καθώς και στις περιφέρειες, διεκδικώντας, όπως μας είπαν, αυξήσεις μισθών, καλύτερες θέσεις εργασίας και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να σας πω εν συντομία πως όλα τα σωματεία συγκεντρώθηκαν 12 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Εκεί μέλη των ομοσπονδιών στα Σπροανέδρα επιχείρησαν να συναντηθούν με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνική Ασφάλιση, κυρία Μίκη Κεραμάς, όμως δεν κατέστη δυνατό.
0: Ναι. Δεν σε ακούμε καλά, Χρυσίτα, δεν σε ακούμε καλά και δυσκολεύουμε και τους ακροατές. Σε ευχαριστούμε πολύ. Προσπάθησαν λοιπόν να συναντηθούν με την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, τα σωματεία των εργαζομένων, τα οποία πραγματοποίησαν πορείες και συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε όλες τις κεντρικές πόλεις της χώρας. Πάμε στο Σπύρο Σερμπέτη να δούμε ποια είναι τα νεότερα για το μεθανατολικό, τις νέες διεργασίες που καταγράφονται ανάμεσα σε Αμερική και Ιράν για τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ των παραπολιτικών και πάλι. Συνεχίζεται η κινητικότητα ουσιαστικά από ιρανική πλευρά. Είχαμε πει χθες για το ταξίδι του Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, με φόντο τα στενά τορμούς. Σήμερα βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν. Ο Καλιμπάφ, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι είναι μια διακήρυξη της ήττας της Αμερικής η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι από την Τεχεράνη συνεχίζουν να είναι ψηλά οι τόνοι αναφορικά με το τι έχει συμφωνηθεί ή όχι. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα σε σχέση με τις επιθεωρίες των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Είχα μια τοποθέτηση από τον Ραφαέλ Γκρος, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ότι οι επιθεωρήσεις είτε τώρα είτε σε μικρό χρονικό διάστημα θα γίνουν, με την Ιρανική πλευρά να απαντάει ότι αυτό ουσιαστικά θα γίνει αφού καταλήξουμε σε οριστική συμφωνία. Την ίδια ώρα έχουμε κινητικότητα και από αμερικανικής πλευράς. Έρη, καθώς έχουμε ταξίδι στις χώρες του κόλπου, μια περιοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προφανής στόχος εδώ είναι πιθανότατα να καθησυχάσει τους συμμάχους των ΗΠΑ στις χώρες του κόλπου, γιατί θυμίζουμε ότι στο μνημόνιο των 14 σημείων δεν υπάρχουν αναφορές π.χ. για το βαλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο προκάλεσε σοβαρούς πονοκεφάλους και σοβαρά προβλήματα στις συγκεκριμένες χώρες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Αυτά λοιπόν τα νεότερα για το Μεσανατολικό. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Έχουμε αποκλιμάκωση, υπάρχει αποκλιμάκωση, καθώς όσο προχωρούν αυτές οι ειρηνικές διαπραγματεύσεις και αυξάνονται τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τορμούς, συντηρείται και αυτό το φαινόμενο της πτώσης της τιμής του Brent. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται εδώ στα δικά μας. Ο Μάριος Χριστοδούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλη την εικόνα και τι γίνεται με το πετρέλαιο και τις τιμές διεθνώς, αλλά και τι γίνεται με τις αντλίες της βενζίνης εδώ, στον ελλαδικό χώρο. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Υποχωρούν και σήμερα οι τιμές της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι μειώνονται οι κίνδυνοι για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου μετά την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent κινείται κοντά στα $75 το βαρέλι, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 μηνών. Η αγορά αξιολογεί θετικά την αυξημένη κίνηση δεξαμενόπλων στα στενά του ορμούς και τις προσδοκίες για ομαλοποίηση των εξαγών από την περιοχή, γεγονός που περιορίζει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό. Ανάλογη είναι η εικόνα και για το αμερικάνικο αργό, το οποίο διαμορφώνεται κοντά στα $72 το βαρέλι, με συνειδητές να εκτιμούν ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκής τους επόμενους μήνες. Πτωτικά, Έρη, κινείται και το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται στα 41,5 ευρώ, έχοντας υποχωρήσει σχεδόν 10% μέσα στον τελευταίο μήνα, καθώς περιορίζονται οι ανησυχίες για τις εισαγωγές LNG και ενισχύονται τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Τώρα, για την ελληνική αγορά, η υποχώρηση των διεθνών τιμών δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή αποκλιμάκωση του κόστου των καυσίμων. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβης βενζίνης διαμορφώνεται σήμερα στο 1 ευρώ και 93 λεπτά το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και 62 λεπτά το λίτρο, παρουσιάζοντας τάσεις αποκλιμάκωσης τις τελευταίες ημέρες.
0: Απλά είναι με αργό ρυθμό, Μάριε. Δηλαδή, όσο γρήγορα ανεβαίνει η βενζίνη σε περιπτώσεις κρίσης, τόσο αργά πέφτει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές που μας είπες μόλις προηγουμένως, φαίνεται ότι η τιμή της βενζίνης εδώ, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, υποχωρεί με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με, με την πτώση διεθνώς.
3: Πολύ σωστά. Εδώ οι μειώσεις στα καύσιμα έρχονται με μεγάλη καθυστέρηση. Και πρέπει να τονίσουμε ότι παρά την πτώση του μαύρου χρυσού, οι τιμές παραμένουν υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι την μέρα που ξέσπασε η σύγκρουση, ναι, η αμόλυβδη 95 οκτανίων κόστιζε κατά μέσο όρο 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 56 λεπτά το λίτρο.
0: Σχεδόν 20 σήμερα λεπτά πιο κάτω από ό,τι είναι σήμερα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Γεγονός που δείχνει ότι παρά την αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να επιστρέψουν οι τιμές στα προ-κρίσης επίπεδα.
0: Τώρα η Τράπεζα της Ελλάδος, Μαρία, δίνει νέα κίνητρα για πληρωμές με κάρτες και POS για να χτυπήσει την φοροδιαφυγή.
3: Έτσι ακριβώς, με τη φοροδιαφυγή να ανθεί στις συναλλαγές με μετρητά, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυση των κινήτρων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Στη νέα έκθεση για την νομισματική πολιτική, ο κεντρικός τραπεζίτης επισημαίνει ότι η αύξηση των συναλλαγών με κάρτες και η ευρεία χρήση των POS έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της οικολογικής συμμόρφωσης, ιδιαίτερα σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Ωστόσο, όπως τονίζει, η πρόοδος αυτή δεν αρκεί για να εξαλειφθούν οι αδήλωτες συναλλαγές που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κυρίως με μετρητά. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει την επέκταση των φορολογικών κινήτων προς τους καταναλωτές σε συνδυασμό με πιο αυστηρούς και στοχευμένους ελέγχους. Πάντως, Έρη, τα στοιχεία δείχνουν ότι το κενό ΦΠΑ στην Ελλάδα μειώθηκε στο 11,4% του 2023 από 24% του 2019, πλησιάζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που διαμορφώνεται στο 9%. Παράλληλα, όμως, η μείωση του κενού στο ΦΠΑ οφείλεται βασικά στη φορολογική συμμόρφωση και στη στροφή των πολιτών προς το ψηφιακό χρήμα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, στα τέλη Μαρτίου οι ενεργές κάρτες πληρωμών έφτασαν τα 23,6 εκατομμύρια, ναι, ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 658 εκατομμύρια συναλλαγές με κάρτες, συνολικής αξίας έρη 18,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ.
4: Κόσμος 938. Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Λάμπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
4: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
5: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
6: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
5: Rodion τι?
6: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
5: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
6: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
5: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
7: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
8: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
9: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση, 4,99 το κιλό. Προϊόντα εν Ελλάδη νοστιμιές και εν Ελλάδη γύρος, έτοιμα ψημένα, 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου, 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
8: Marketing. Αξίζει να πας.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
14: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
15: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
17: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
18: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
19: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
20: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
21: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
22: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
23: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
24: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
25: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
23: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
3: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του ESET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συγκεντρώσει το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντας τα τουριστικά έσοδα της χώρας. Παρά τη διεθνή τάση για συντομότερες διακοπές, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες υψηλής δαπάνης. Παράλληλα, κατέγραψε και τη μεγαλύτερη μέση δαπάνη αναδιανεκτέρευση στα 125 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των προορισμών του στο ανώτερο τμήμα της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η περιφέρεια συγκεντρούσε επίσης το 22,8% των συνολικών διανεκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2025. Η επίδοση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι σχεδόν 9 στα 10 ευρώ των τουριστικών εισπράξεων της χώρας κατευθύνθηκαν σε μόλις 5 περιφέρειες, με το Νότιο Αιγαίο να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως αφετηρία για την ενίσχυση του αθλητισμού στις τοπικές κοινωνίες, μέσω στενότερης συνεργασίας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει τα τελευταία χρόνια 389 έργα αθλητικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της Μεσαιωνικής Πόλης με χρήση drones ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Ο κ. Καμπούρης επισημαίνει ότι στην απαντητική επιστολή του αντιδημάρχου γίνεται αναφορά σε γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις και παρατηρήσεις που φέρονται να τεκμηριώνουν την ομιμότητα και την αναγκαιότητα του έργου, χωρίς όμως τα σχετικά έγγραφα να έχουν τεθεί στη διάθεση των Δημοτικών Συμβουλών. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατείου, τονίζοντας ότι η προσθήκη του ελικοπτέρου ενδυναμώνει ουσιαστικά το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας. Το Bell θα επιχειρήσει σε συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Retractor που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται καθημερινά στη Ρόδο. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισήγηται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενοδίου με απόφασή του. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα με την απόφαση, η αναβάθμιση της δομής υγείας παρέμενε ανενεργή για περίπου μία δεκαετία παρά τη σχετική πρόβληψη από το 2009. Πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΗ Ρόδου για την αποκατάσταση ζημιών σε κρίσιμες υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης που επλήγησαν από τις πρόσφατες θεομηνίες στο νησί. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και ανεβάζει το συνολικό ποσό που έχει εξασφαλίσει η επιχείρηση για αντίστοιχες παρεμβάσεις στα 5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με τα 3 εκατομμύρια που είχαν εγκριθεί το 2025. Την ανάγκη να ληφθούν υπόψη ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στα νησιά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, επισημαίνει με επιστολή του προς την κυβέρνηση, τα αρμόδια υπουργεία και τους τοπικούς φορείς, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων Δημόσιας Χρήσης Δωδεκανήσου Κολοσσός. Με την παρέμβασή του, καλεί την πολιτεία, την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου, τους βουλευτές, το επιμελητήριο και τους παραγωγικούς φορείς να συμβάλλουν στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται η μελέτη για τη βελτίωση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων στο Μανδράκι νησίρου. Ένα έργο που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την αναβάθμιση των υποδομών του νησιού.

0: Νεκτάριο Σαντορινιός, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου με το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου. Η παρέμβαση αφορά κρίσιμο σημείο για την ασφαλή πρόσβαση στη λιμενική ζώνη και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών του λιμανιού. Παράλληλα, έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κρυπηδώματος, το οποίο αναμένεται να βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την εξυπηρέτηση των πλοίων. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιθητική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: σας καλή μου φίλη, καλώς ήλθατε και σήμερα στο κόσμο. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Όλα καλά, όλα ωραία, η επικαιρότητα τρέχει, τα ενδιαφέροντα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Υπάρχουν, ξέρετε, πολλά ερωτηματικά για τα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Φαντάζομαι δεν θα αργήσει να έρθει αυτή η ώρα, γιατί εδώ συμβαίνουν, αγαπητοί μου φίλοι, στην χώρα μας πρέπει να συμβαίνουν φοβερά και τρομερά πράγματα. Πάμε λοιπόν να συστηθούμε, Κλεάνθης Λοΐζος στα μικρόφωνα του σταθμού, μαζί με τον καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ.
0: Πετάει η ομάδα, έτσι.
1: Όπως κάθε φορά.
0: Αυτά που βαίνουν κακώς είναι το θέμα. Και εδώ τελικά δεν έχουμε να ηρεμήσουμε. Δεν έχει να ηρεμήσει σύμπασα η αντιπολίτευση και όλος ο κόσμος αυτός ο οποίος κινείται σε ένα μεγάλο βαθμό, αγαπητοί μου φίλοι, στη σφαίρα του παραλογισμού. Δεν ξέρω τελικά πού το πάνε κάποιοι ή ποια συμφέροντα μπορεί να κρύβονται πίσω από όλη αυτή την μανία καταδίωξης υπάρχει σήμερα στη χώρα, αυτό το μίσος, αυτός ο φθόνος ο οποίος στάζει, αυτή η τοξικότητα. Στην ηλικία που είμαι τόσα χρόνια στον χώρο αυτό της δημοσιογραφίας, ποτέ άλλοτε δεν είδα να συμβαίνουν τόσα πολλά συμπυκνωμένα, ξέρετε, πράγματα τα οποία στερούνται, ρε παιδί μου, ρε Βασίλη, στερούνται λογικής βάσης και πάνω απ' όλα εδράζονται, στο ψέμα. Αναλήθεια πλήρης, ρε γάμοτο μου.
1: Ακριβώς.
0: Πού πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, να σου φέρω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, όλη η Ελλάδα έχει να μιλάει, ας πούμε, για ένα καινούριο σκάνδαλο το οποίο έσκασε του Αβραμόπουλου. Ναι. Λοιπόν, και εγώ η αλήθεια, έκανα το λάθος χθες να παρακολουθήσω ειδήσεις στο Μέγκα. Και έτσι όπως έβλεπα τις ειδήσεις, κάτι πήγε να πει ο Γιάννης ο Πρεδεντέρης, μάρε παιδιά, αυτό που έπεσε πάνω του η τσίμα να το φάει, ας πούμε. Και λέω, λες να την έχει κάνει ο φίλος μου Δημήτρης Αβραμόπουλος. Από την άλλη μεριά, επειδή είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μιλώ μαζί του συχνά. Και λέω, τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή, ας πούμε, να του στείλω κάποιο μήνυμα. Ας το λέω. Και ξαφνικά λοιπόν, εκεί που καθόμουν το βράδυ και παρακολουθούσα με τη σύζυγο μία ταινία, τσακ, κάνει ένα μπιπ το τηλέφωνο, βλέπω μήνυμα από τον Αβραμόπουλο. Μου λέει, αύριο θα είμαι στον οικονόμου, στο Sky. Βάλε.
1: Μάλιστα.
0: Ωπα, λέω, μια στιγμή. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, από τη μια άκουγα, ας πούμε, και έβλεπα εμάς, ας πούμε, τις πρωινές εκπομπές, και από την άλλη είχα
1: το
0: Sky για να δω τελικά. Παιδιά μου, έπαθα σοκ με αυτά τα οποία είπε ο άνθρωπος. Καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφονται. Καμία μα καμία σχέση με αυτά τα οποία περιγράφονται. Αυτά τα οποία δηλαδή διακινούνται σήμερα.
1: Δηλαδή παραπληροφόρηση.
0: Πλήρης. Καταρχήν δεν υπάρχει καμιά δικαιοσύνη του Βελγίου. Δεν μπήκε καμιά δικαιοσύνη. Ναι. Ένα αστυνομικό τμήμα το οποίο διαχειρίζεται αυτού του είδους υποθέσεις.
1: Από εκεί ήρθε.
0: Ναι. Και συγκεκριμένα ένας χωροφύλακας, σου λέει, έτσι. Ναι. Και δηλαδή έφτασε στο σημείο, ο άνθρωπος λέει, δεν θα επιτρέψει κανένα κερατά. Όλος αυτός ο ντόρος τελικά πάει κουβά. Και προτίθεται, προσφέρθηκε ο ίδιος από μόνος του. Επειδή ξέρεις, αυτό το έγγραφο, ας πούμε, της αστυνομίας του Βελγίου ήρθε στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει δείξει το τελευταίο διάστημα, δείχνει πραγματικά υπερβολική ευαισθησία. Δεν είναι κακό, καλό είναι. Αλλά να συνεχίσει όμως. Γιατί θυμόμαστε πώς λειτουργούσε η δικαιοσύνη επί ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Όταν τα πάντα τα σκιαζε η φοβέρα, να πούμε. Άλλωστε δεν χρειάζεται να πει κανείς τίποτα από εμάς. Τα είπε ο ίδιος ο Κοντονής, ας πούμε. Ποιος ήταν ο τέτοιος, ο τότε υπουργός δικαιοσύνης. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα. Και περίμενα μετά από την άλλη μεριά, γιατί παίζει, ξέρεις, και το πολιτικό. Εκεί που είμαστε τώρα κολλημένοι και αρρωστημένοι λίγο πολύ όλοι, λιγότερο ένας, περισσότερο άλλος, για τη στάση του Αβραμόπουλου, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, τα δύο χρόνια, εγώ το είχα πει και χθες στον αέρα, εντάξει, δείχνει να είναι χολωμένος, γιατί είναι καλό, ρε παιδί μου, στα ελληνοτουρκικά, δηλαδή τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Θα μπορούσε να τα διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Όχι γιατί είναι καλός διπλωμάτης, τότε είναι καλός διπλωμάτης, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Νομίζω ότι όσοι έχουν πέντε δράμια μυαλό, ας πούμε, το γνωρίζουν. Αλλά περισσότερο για την καλή σχέση με την οποία έχει ο Ερντογάν. Όταν ήταν φυλακισμένος ο Ερντογάν σε αυτή τη δημοκρατία που λέγεται Τουρκία, Ο Ερντογάν από τη φυλακή, ας πούμε, βγήκε. ήταν δήμαρχος τότε Κωνσταντινούπολης, ας πούμε. Λοιπόν, ο μόνος ο οποίος τον επισκέφτηκε ήταν ο Αβραμόπουλος. Στη φυλακή μέσα, ναι, μιλάμε για πολύ πολύ πολύ στενή σχέση και μου προκύπτει και από άλλες πλευρές. Όμως, γιατί το λέω αυτό, ήταν χωλωμένος ο Αβραμόπουλος σε έναν βάθμο. Και καλό είναι κάποιοι οποίοι, ξέρεις, λίγο απόμακρα παρακολουθούν τα πράγματα. Ξέρεις, πολλές φορές μια λεπτομέρεια, πίσω από μια λεπτομέρεια να βρίσκεται σύμπαση, ας πούμε, η αλήθεια και η πραγματική εικόνα. Ναι, έβλεπα μια συχνή, ας πούμε, πυκνή, ας πούμε, ξέρεις, δημοσιογραφική αυτή του Αβραμόπουλου, να γράφει άρθρα, να δημοσιεύει, να εμφανίζεται, να μιλά σε ραδιόφωνο, σε τηλεοράσεις, εδώ εκεί πιο πέρα. Και το βγάζε αυτό, ναι. Ένας που μπορούσε κάτι, βαθμό, και το βλέπα, ας πούμε, λέω, ρε φίλε, κάτι δεν πάει καλά μαζί σου, ας πούμε, και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και περίμενα να δω τελικά, ξέρω ότι μεταξύ την άριστη σχέση την οποία έχει με τον Σαμαρά. Όταν λέμε άριστη σχέση, άριστη σχέση. Αν έγινε αρχηγός Νέας Δημοκρατίας ο Σαμαράς, έγινε χάρη στον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Απεσύρθη από την υποψηφιότητα του Προέδρου Δημήτρης Αβραμόπουλος, τότε οι δημοσκοπήσεις του έδιναν ένα περίπου 18 με 20% και λέει στηρίζω Σαμαρά. Και έχασε τώρα την αρχηγία. Υπό άλλες συνθήκες, αν δηλαδή επέμενε μέχρι τέλος ο Αβραμόπουλος να ήταν υποψήφιος για την αρχηγία, αρχηγός θα ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη και όχι ο Αντώνης Σαμαράς. Ο Σαμαράς λοιπόν χρωστάει στον Αβραμόπουλο το ότι πήρε τη θέση, την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Και επίσης σε αυτό το οποίο λέγαμε χθες, Βασίλη, σχετικά με την επιλογή της Σακελαροπούλου, που θεωρώ εγώ, θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο ενόχλησε πολύ κόσμο με στη Νέα Δημοκρατία. Ποια ήταν η Σακελαροπούλου, από πού προήρχεται, ποιος τη γνώριζε. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε, η γυναίκα μπορεί να είναι μια καλή δικαστικός, αλλά... βαρύ το κουστούμι, να πούμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως, αυτή ήταν η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα, εμένα μου εκμυστηρεύθηκε και κάποιος πολύ ψηλά ιστάμενος ότι ο Μητσοτάκης σου λέει δεν θα μοιράσω εγώ την εξουσία με κανέναν, ας πούμε, με βάση, ας πούμε, τους νόμους, το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας μου. Ο Πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτός ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να επιλέγει ποιοι θα είναι οι υπουργοί του, ναι. Ποιο θα προτείνει στο κόμμα μέσα. Υπάρχει μια, στη συνέχεια, μια συλλογική, αν θα μπορούσε να πει κανείς, συζήτηση για το ποιον θα επιλέξει κοινοβουλευτική ομάδα, τι συζητήσεις θα γίνουν με τα άλλα κόμματα, εφόσον μιλάμε για τον ανώτατο θεσμό και όσο γίνεται πρέπει να είναι το μέγιστο υπερκομματικός κτλ. Τα γνωστά. Τα ονόματα τότε που έπαιζαν ήταν πρώτον του Αντώνη, του Κώστα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει τότε ότι δεν τον ενδιέφερε. Εγώ επισήμως δεν τον άκουσα να το λέει. Έτσι, για να ξεκούμαστε. Αλλά διαδόθηκε και δεν διαψεύστηκε, που πάει να πει ότι πρέπει να ίσχυε αυτό το πράγμα. Στη συνέχεια, το δεύτερο όνομα που ακουγόταν ήταν του Αντώνη του Σαμαρά. Το τρίτο όνομα που ακουγόταν ήταν του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Και το τέταρτο όνομα που ακουγόταν, σας θυμίζω τότε, κυρίες και κύριοι, ήταν του Βαγγέλη του Βενιζέλου. Μπράβο. Ναι. Κανείς από αυτούς. Κανείς από αυτούς. Ήταν και αυτός ένας λόγος, προφανώς, ενδεχομένως, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να είναι λίγο παγωμένος. Και τότε, εν πάση περιπτώσει, και στις εκλογές οι οποίες έγιναν, δεν τα πήγε καλά στην εκλογική του περιφέρεια. Ο κόσμος τον είχε ξεχάσει, ας πούμε, εκεί κάτω στην Πελοπόννησο. Μια ζωή, ας πούμε, μετά πολιτευόταν στην Αθήνα, στην Αλφα Αθήνας, όπου εκεί χτυπούσε πρωτιές. Μετά έφυγε στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να πω, δηλαδή, είχε αποκοπεί από. Και εκλέχθηκε, ξέρεις, μετά βίας, τρίτος. Αυτό όλα του δημιούργησαν, εν πάση περιπτώσει, έτσι μια κατάσταση η οποία δεν θα ήταν και η καλύτερη για αυτόν, φαντάζομαι. Και υπελόγιζα ότι σε αυτή την κίνηση που πάει να κάνει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς, περισσότερο λέω, να δεις που ο Δημήτρης Αβραμόπουλος θα πηγαίνει προς την πλευρά του Σαμαρά και όχι προς του Μητσοτάκη. Και βγήκε σήμερα στον οικονόμο. Ο Παυλόπουλος, νομίζω, πρέπει να το ρώτησε προς το τέλος, ή ο οικονόμου, δεν θυμάμαι τώρα. Μπαμ, πεντακάθαρος, λέει, εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, παραμένω Νέα Δημοκρατία και δεν το συζητάμε και στηρίζω. Μάλιστα, πήγε να πει Κυριάκος Μητσοτάκης και έκανε λάθος και είπε Κώστας, έβαλε το όνομα του πατέρα. Ναι, ο πατέρας του τον είχε, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος τον είχε βγάλει στο ΜΕΙΝΤΑ.
1: Το ξεκαθάρισε.
0: Και λέω, όπα, τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτές τώρα κάποιες μικρές λεπτομέρειες πάνω σε αυτή την μαυρίλα η οποία διακινείται έξω και βγαίνουν τώρα κάποιοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, ναι, και το Θεό σας. Και πάει να χρεώσει τώρα την περίπτωση του Αβραμόπουλου ως νέο σκάνδαλο Μητσοτάκη.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Το Πασόκ όμως το είδε.
1: Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.
0: Τώρα θα βάλουν μόχο. Σκασμό θα βγάλουν. Όχι, όλοι. Μετά από αυτό τέλος. Εδώ σου λέει είναι αστείο πράγμα. Δεν το συζητάμε. Όμως επειδή ξέρετε, οι απόψεις πάντα είναι υποκειμενικές και σε καμία περίπτωση δεν είναι αντικειμενικές και αυτά που λέω εγώ εκφράζουν εμένα. Νομίζω, όπως λέω, ότι υπηρετώ την αλήθεια. Νομίζω ότι η άποψή μου, γιατί έχω και εγώ το χούι που έχουν όλοι οι Έλληνες, θεόπεμπτος είμαι και εγώ. Και εγώ μιλάω με τον Θεό, η φώτιση μου έρχεται απευθείας από το μεγάλο δύναμο, άρα δεν κάνω ποτέ μου λάθος. Ο μόνος ο οποίος παραδέχεται, οι μόνοι που παραδέχονται τα σφάλματά τους, να πούμε, και το πόσο μικρή και ταπεινή είναι σε αυτόν εδώ τον κόσμο μπροστά στη θεϊκή δύναμη, είναι η ομάδα σταθερότητας. Ο Νίκος Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης. Καλημέρα και στους δύο. Τι κάνετε, αδέρφια?
2: Καλημέρα και βοήθεια.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βοήθειά μας, Νίκο. Καλημέρα, Θανάση μου. Δεν μου λες, έχουμε καμιά γιορτή, Νίκο? Βοήθειά μας, δηλαδή η θεϊκή δύναμη, έτσι.
2: Αυτό που είπες, το θεϊκό είναι πάντοτε διαχρονικό και καθημερινό. Βοήθειά μας για τον πρόλογο που έκανε.
0: Πρέπει να τα λέμε όμως αυτά τα πράγματα. Πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια του μεγαλοδύναμου, έτσι δεν είναι?
2: Όταν όλα φτάνουν μέχρι σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, λες μετά το μεταφυσικό, επικαλείς το Θεό πλέον.
0: Το Θεό μας, το Θεούλη μας.
2: Ακριβώς. Ο Θεός
3: δεν ακούω καλά τον Νίκο.
0: Ακόμα και οι άθεοι, Βασίλη, να ξανακαλέσουμε τον Θανάση μας το 2, ακόμα και οι άθεοι, θα πρέπει να το ξέρουμε αυτό το πράγμα, η αλήθεια, Νίκο μου, είναι ότι όταν βρεθούν σε κάποια δύσκολη στιγμή, εκεί σηκώνουν τα χέρια ψηλά.
2: Ακόμη είναι... και οι άθεοι το βράδυ που διαπραγματεύονταν ο Τσίπρας το 2015 άναβαν κεράκια για να πει το ναι.
0: Α, έτσι πάει το πράγμα,
2: ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, είδαμε τώρα εντωμεταξύ και την τελευταία μέτρηση. Και τι βλέπουμε τελικά? Βλέπουμε τελικώς ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο ανεβάζει τις δυνάμεις της. Τσίπησε μέσα σε ένα μήνα 2 μονάδες σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Interview. Και ενώ όλα τα άλλα κόμματα είναι κολλημένα και μάλιστα και κάποια έχουν και μια πτωτική ελαφρά, ας πούμε, τσιπορία. Πού είναι όλος αυτός ο πόλεμος? Πού είναι όλο αυτό?
2: Σε 5-6 μήνες θα δείξει ποια από αυτά τα κόμματα τελικά που έχουν φιλοδοξίες, όπως το κόμμα της Καριστιανού, αν θα υπάρχουν κιόλας, αν θα υπάρχουν σαν κόμματα και αν τολμήσουν κάποιοι άλλοι να κάνουν κάτι άλλο. Το σκηνικό είναι το εξής. Μετά από 3 χρόνια ξυλολίου και αφού κατάλαβαν και τις προηγούμενες εκλογές από και από τις ευρωεκλογές οι επιτίδιοι ότι μπορούν να είναι υποψήφιοι σε κάποιο κόμμα και με ελάχιστους ψήφους σε κάποιες εκλογικές περιφέρειες της επαρχίας μπορούν να εκλεγούν, έχουν πάει όλοι αυτοί σε κόμματα τα οποία έχουν πιθανότητες να μπουν στη Βουλή, κοροϊδεύουν όλους αυτούς τους περίεργους που έχουν πιει το ξυλόλιο, αλλά και μεταξύ τους υπάρχουν αλλαγές. Όταν δει κάποιος, όταν διαπιστώσει στο κόμμα που ήταν, που μοίραζε ψέκα, ότι δεν υπάρχει προοπτική να μπει στη Βουλή, θα πάει στο Τζίπριζα. Ο άλλος μπορεί να βλέπει την προοπτική του ότι στο Πασόκ δεν θα εκλεγεί, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις. Μπορεί να πάει και αυτό στο Τζίπριζα.
0: Εκεί το αποδίδεις μέσα, έτσι.
2: Ναι, ο Κουκουτσάκης έφυγε ήδη. Ναι. Η Χαριστιανού δεν θα βρίσκει πλέον υλικό, έχει τελειώσει το υλικό. Δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει από αυτό το κόμμα σε 6 μήνες. Και βλέπουμε όλους αυτούς τους επιτίδιους να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το 60% αυτών που λειτουργούν με βλαμμένο θυμικό, όπως λέω, μόνο με συνέστημα, να προσπαθούν οι επιτίδιοι να γίνουν υποψήφοι, να ξεγελάσουν, να πάρουν την ψήφο τους και από την άλλη η Νέα Δημοκρατία να είναι η μόνη που έχει και πρόγραμμα και να έχει λογικά, ικανά και σταθερότατα στελέχη. Mm-hmm.
0: Θανάση, εσύ τι λες?
3: Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα. Απλώς ο πολυκερματισμός, ας πούμε, των κομμάτων και η πληθώρα των κομμάτων, ας πούμε, μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα αποτελέσματα. Δηλαδή ο διαγωνισμός, άντε να δώσουμε να μπουν στη Βουλή, άντε να δώσουμε να πιάσουμε 3%, αποδυναμώνει συνήθως μεγάλα κόμματα και έχουμε εκπλήξεις. Δηλαδή το μόνο πράγμα, δηλαδή, με τίποτα συνταρακτικό το οποίο θα συμβεί, ας πούμε, και θα οδηγήσει σε κάτι τέτοιο, μόνο αυτό σκέφτομαι όταν θα πλησιάζει η ώρα των εκλογών. Προς το παρόν δεν ανησυχώ, γιατί είναι αυτό που είπες, ότι και ο Νίκος που είπε, ότι θα μείνει μόνο η Νέα Δημοκρατία να έχει μια πρόταση, ας πούμε, η οποία να είναι εγγύηση για το μέλλον, ας πούμε, του οποιοδήποτε λογικού ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Δεν... Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, παιδες? Ελάτε τώρα να δούμε τώρα. Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε? Εδώ μιλάμε τώρα ότι τα πράγματα έχουν αγριέψει. Εδώ μιλάμε, όλα είναι τελειωμένα, κατεστραμμένα στη χώρα. Τίποτα δεν υπάρχει όρθιο.
2: Αυτό το διαψεύδει βέβαια η πραγματικότητα, όπως βλέπουμε και η κατανάλωση και η κίνηση στους δρόμους. Από την άλλη έχουμε αυτούς που καταστροφολογούν. Και για να πω κάτι για προηγουμένως που είπε για τον κατακαιρματισμό, αυτή τη στιγμή το κόμμα του Τσίπριζα, το καινούριο αυτό, λειτουργεί σαν ηλεκτρική σκούπα, ρουφάει όλα αυτά τα στελέχη που είναι καιροσκόπιοι ουσιαστικά και θέλουν να μπουν στη Βουλή. Βλέπουν ότι τα ποσοστά είναι καλά και έχουν πιθανότητες να μπουν. Οπότε όλα τα υπόλοιπα κόμματα, μετά το σοκ της μη ύπαρξης ξυλολίου και διαφόρων τέτοιων...
0: Θανάση, ακούς τον Νίκο?
2: Και τους παίρνει όλους. Και αυτό είναι καλό, γιατί βλέπω ότι τα κόμματα τελικά που θα έχουν την προοπτική σε μερικούς μήνες και θα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να μπουν στη Βουλή, θα μειώνονται συνεχώς. Άρα θα λειτουργούν υπέρ του πρώτου κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν 7-8, έτσι πιθανολογώ, όταν θα έρθει η ώρα μετά από 8-10 μήνες να γίνουν εκλογές το Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Αυτά τα κόμματα θα έχουν πιεστεί τόσο πολύ και θα τους έχει γίνει τέτοια μεγάλη αφέμαξη, καθώς τα στελέχη τους θα πηδάνε να σωθούν σε κάτι πιο σταθερό, κάτι που θα τους δίνει μια εγγύηση ότι μπορεί να εκλεγούνε. Mm-hmm. Γιατί τα δικά τους τα κόμματα τα μικρά δεν θα περνάνε το κατόφλι, θα είναι οριακά, θα έχουν μαλώσει μεταξύ τους εντωμεταξύ 10 φορές ακόμη, οπότε θα λειτουργεί υπέρ στο να υπάρχει μια Βουλή που θα έχει λιγότερα κόμματα από ό,τι φανταζόμασταν πριν από 1-2 μήνες.
0: Τώρα ο στόχος όλων είναι δηλαδή η πλήρης καταστροφή, δηλαδή πως το πρώτο κόμμα δεν θα προσεγγίσει το 25%, ούτως ώστε να μην πάρει το όποιο βοήθημα, αυτό που λέμε bonus έδρας ας πούμε, προκειμένου να υπάρχει στοιχειωδός κυβερνησιμότητα.
3: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει. Δεν βγαίνει δηλαδή από πού να βγει. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή στην πρόθεση ψήφου, ας πούμε, σε δημοσκόπηση δεν υπάρχει κάτω από 25-26% σε πρόθεση ψήφου, έτσι, με 19% αναποφάσεις πού προκύπτει. Αυτό δεν μπορεί να προκύψει. Μπορεί να προκύψει μόνο αν στρέψει το πιστόλι στον κρόταφο η Νέα Δημοκρατία και κάνει κινήσεις αυτοκτονίας.
0: Δηλαδή τι εννοείς?
3: Με λογική συνέχεια, ας πούμε, της πολιτικής ζωής όπως έχει, ακόμα και με ένα μεγάλο γεγονός, πάλι και το μεγάλο γεγονός θα σπυρώσει κόσμο γύρω από την κυβέρνηση. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά τα πράγματα. Πώς είδες, Νίκο Σέργη, και την περίπτωση τώρα Αβραμόπουλου που έσκασε?
2: Έχει καεί ήδη, έχει τελειώσει από χθες, όταν άρχισε να βγαίνουν λεπτομέρειες. Σήμερα βγήκαν, άκουσα και εγώ τον Αβραμόπουλο, σήμερα βγήκαν και...
0: Α, τον άκουσε σήμερα τον, ναι.
2: Οι λεπτομέρειες των λεπτομεριών βγήκανε. Οπότε από χθες πήγε κουβά, σήμερα έχει μπαζωθεί ο κουβάς, έχει τελειώσει.
0: Δεν είναι και τελικά ευρωπαϊκή δικαιοσύνη που έλεγαν, ούτε καν η δικαιοσύνη του Βελγίου.
2: Η αυταπάτη που είχαν κάποιοι, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη απόλυτη και επειδή κάποιοι χαρακτήριζαν την Ελλάδα Κολομβία και η αντιπολίτευση ουσιαστικά δημιούργησε μια αίσθηση στον λαό αυτόν, ο οποίος λειτουργεί με το θυμικό που λειτουργεί έτσι όπως λειτουργεί, ότι υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία θα πιάνει τους Έλληνες πλέον πολιτικούς, ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, πράγμα που δεν μπορεί να κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά αυτό φυσικά δεν ισχύει. Και βλέπουμε όλες τις υποθέσεις του τέλους θα πάνε κουβά. Αυτές και για τον ΠΚΠ ήδη δύο αποφάσεις που μπήκαν στο αρχείο. Mm-hmm. Η περίπτωση Αβραμόπουλου, η οποία όταν ακούσε το μέρης ότι δεν υπάρχει κάποια ευρωπαϊκή εισαγγελία ή κάτι οργανωμένο πίσω, κάποιοι μεγάλοι δικαστές, απλώς τον καλούνε για κάτι, τέλος πάντων ασαφές τελείως. Τελικά πάει όλο αυτό το αφήγημα ότι οι Ευρωπαίοι θα σώσουν τη χώρα γιατί θα βάλουν τον κούλι που μας έχει κάνει η Κολομβία φυλακή. Είναι περίπτωση ξυλολίου γι' αυτό. Πάει κουβά, δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm. Και όμως έγινε τόσο...
3: Δεν είναι, ανεξάρτητα από το τι θα βγει, δηλαδή η λογική, δεν υπάρχει, ρε παιδιά, μίζα η οποία να δηλώνεται στο πώς ενέσχεσαι και να έχει την σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υπογραφή της Φόντερ
0: Λάιεν. Δεν είναι μίζα, ήταν ένας μισθός που έπαιρνε.
3: Μα αυτό λέω,
0: επελήθανε στο διοικητικό συμβούλιο.
3: Οι 75.000 είναι δηλωμένες στο πώς ενέσχεσαι και έχουν και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της,
0: και της Φόρντερ Λάιεν, της ίδιας της
3: Ούρσουλα. Δεν υπάρχει μίζα. Ο καθένας τη μίζα
0: προσπαθεί. Πώς έγινε τόσο θόρυβος, λοιπόν. Μιλάμε χθες στον Μπέγκα, ήταν σε κατάσταση πολέμου, ας πούμε.
3: Αυτό είναι κάτι περίεργο. Αντί να κινηθούν οι διαδικασίες τότε, γιατί είναι η προέκταση της Καϊλή, η υπόθεση της Καϊλή, αυτό είναι.
0: Ναι.
3: Αντί να κινηθούν τότε, πριν από 1,5-2 χρόνια που είχε σκάσει, μετά από 2 χρόνια κάποιοι, κάπου εκεί πέρα, στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, που δεν είναι ούτε ανώτατη, ούτε ανώτερη δικαστική τίποτα, ξαφνικά στέλνουν ένα φιρμάνι, το οποίο είναι από το πουθενά, και τελικά αναρωτιέσαι, αυτή η Ευρώπη, όπως την ξέρουμε, υπάρχει πράγματι, ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό πλέον, και όλοι αυτοί που νομίζουν...
0: Μήπως όμως είναι άδικο αυτά να τα χρεώνουμε τώρα, να τα γενικεύουμε στην Ευρώπη, γιατί ένα αστυνομικό τμήμα στις Βρυξέλλες, ας πούμε...
3: Αυτό δείχνει μια δυσλειτουργία, δηλαδή δείχνει ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα...
0: Α, είπες μεγάλη κουβέντα τώρα, ότι είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Σαφώς και είμαστε καλύτεροι εδώ. Δεν ήξερα, λόγου χάρη, ότι η υπόθεση της Καϊλή, που έχει τώρα πόσα χρόνια, ξέρετε αν έχει γίνει κάτι, αν έχει γίνει τίποτα, η δικαιοσύνη στο Βέλγιο δεν έχει ασκηθεί καθόλου. Τίποτα, ούτε καν δίωξη δεν έχει ασκηθεί. Καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε.
3: Ακριβώς αυτό δείχνει ότι αυτή η αυταπάτη που έχουμε, να αυτομαστιγωνόμαστε και να λέμε κάποιοι ότι είμαστε οι χειρότεροι όλων, οι πιο διεφθαρμένοι, τελικά δεν ισχύει.
0: Το έχει πιάσει το πνεύμα, φαίνεται, αυτή η κοβέση. Σου λέει, εδώ η κατάσταση είναι μπάχαλο. Κάτσε, σου λέει, να το παίζω καμπόσα. Δεν μπορεί να δώσει, φαίνεται, δεν λογοδοτεί πουθενά, κάνει ό,τι γουστάρει. Κάτσε, σου λέει, να κάνω τα παιχνιδάκια μου. Και από την άλλη μεριά, εμείς είμαστε υπερβολικά δημοκρατικοί και ανεχόμαστε, ας πούμε, την κάθε έτσι αθλειότητα η οποία κρύβεται πίσω από την όποια όρεξη πολιτική μπορεί να έχει ο άλλος από την άλλη μεριά και από την άλλη χώρα, ας πούμε. Και να δημιουργεί τέτοια εσωτερικά προβλήματα.
3: Προβλήματα τα είχαμε όσο υπήρχε και η προηγούμενη σύνθεση της Ευρωβουλής. Τα προβλήματά μας πήγαιναν πακέτο. Από τη στιγμή που έγιναν οι ευρωεκλογές του 2024 και η σύνθεση άλλαξε και πήγαμε προς τα κεντροδεξιά, έχουν λυθεί πολλά από τα προβλήματά μας. Κάθε λίγο και λιγάκι η αριστερή πτέρυγα πήγαινε οποιοδήποτε θέμα, από pushback ή οτιδήποτε θέμα γινόταν στην Ελλάδα, για δικαιοσύνη μιλούσαν. Και γινόμασταν θέμα συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό τουλάχιστον έχει σταματήσει. Οι κοβές όμως είναι στη θέση αυτή από την προηγούμενη Ευρωβουλή. Είναι δηλαδή η πρίκα που έχει μείνει. Ελπίζω η επόμενη που θα αναλάβει στη θέση της κοβές να είναι μια πιο εξορθολογισμένη επιλογή και όχι αυτό που βλέπουμε από την κοβές, η οποία είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Όταν ασχολείσαι με γράμματα που σου έστειλαν οι αγρότησες και λες τέτοια πράγματα. Αυτά δεν τα λες ούτε στο καφενείο, όχι ένας ανώτατος δικαστικός.
0: Τι είπες,
3: ο εισαγγελέας αξιολογείται από τις υποθέσεις οι οποίες παραπέμπει, πόσες από αυτές οδηγούνται στη δικαιοσύνη και στη φυλακή. Αυτή είναι η αξιολόγηση του εισαγγελέα. Το να στέλνει 5.000 υποθέσεις και να γίνονται 14 καταδίκες, ας πούμε, αυτό σίγουρα έχει πορεία για την κατάσταση. Δεν το συζητάμε.
2: Αποτυχία, είναι πλήρης αποτυχία. Δηλαδή.
3: Είναι πλήρης αποτυχία. Δεν το συζητάμε ο εισαγγελέας και στην Αμερική, άμα δούμε, και στην Αμερική που πάνε για πολιτική εισαγγελής, ξέρετε εκεί, ας πούμε είναι το βήμα προς την πολιτική ο τοπικός εισαγγελέας. Λοιπόν, αυτός αξιολογείται από το όσες υποθέσεις στέλνει, πόσες πάνε προς φυλακή. Το να στείλει 5.000 υποθέσεις δεν λέει τίποτα. Το θέμα είναι ότι αν θα στείλει... Ναι. Πώς θα καταδικαστούν.
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτά τα παρακολουθεί η κοινή γνώμη. Θέλουν να ακούσουν κάποιοι πολίτες αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή να σταθούν απέναντι, να πούνε ρε παιδιά, δεν μ' αρέσει να παραπληροφορούμε.
3: Υπάρχει το λογικό κομμάτι που άκουγε και ακούει, που δεν ξεπερνάει το 40% ανεξαρτήτου χώρου. Οι περισσότεροι είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά και βγάζουν μια κυβέρνηση, είναι στο κέντρο και έτσι μαζεύεται ένα 40%. Υπάρχει λοιπόν αυτό το λογικό κομμάτι που κάθεται, σκέφτεται λογικά, αναλύει τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι είναι ο θεσμός αυτός, πώς λειτουργεί, βλέπει τις πράξεις και τα έργα αυτού του θεσμού και αξιολογεί με βάση τη λογική. Υπάρχει το άλλο το κομμάτι που ό,τι και να κάνουμε, το 60% όπως λέω, το οποίο δεν θα λειτουργήσει καν λογικά.
0: Ό,τι και να τους πεις δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα, έτσι.
2: Τίποτα. Χριστό. Τι όταν λέμε Χριστό, το γυρίζουμε στο μεταφυσικό. Δεν καταλαβαίνει Χριστό που λέμε. Αυτό.
0: Και πώς πάει τώρα.
3: Εδώ τα βάλανε με τα μηχανήματα, με την καταστροφή των μηχανημάτων της περιοχής του Λεμαίδας, του Λιγνίτη, ας πούμε, τους
2: συντησίους
3: των 60 ετών.
2: Τα βάζουν με όλα, με ανημογεννήτριες. Άμα τους δώσεις και ένα γαϊδούρι, θα του παίζουν και Σάντσο Πάντσα και Δον Κιχώτες.
0: Μα τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες, τι τους έχουν κάνει τώρα οι ανεμογεννήτριες. Δηλαδή υπάρχει πιο όμορφη, ήπια μορφή ενέργειας, καθαρή, πεντακάθαρη. Για ποιο λόγο ο Βελόπουλος είναι αυτός που σήκωσε το πρώτο στο θέμα εναντίον των ανεμογεννητριών.
2: Ναι, ο Βελόπουλος είναι κυρίως, αλλά εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το τέλος ρήπων που έχει ο Λιγνίτης είναι τριπλάσιο από την αρχές φυσικό αέριο, το οποίο δεν είναι δικό σου, αλλά παρόλα αυτά συμφέρει να γεσ φυσικό αέριο. Και απόψε, όπως και όλα τα προηγούμενα βράδια εδώ και ένα χρόνο και, η Ελλάδα πουλούσε σε όλες τις χώρες της Βουλγαρία, ακόμη και τη νύχτα, παρότι είχε φτάσει το φυσικό αέριο να είναι το 50 με 60% κάποιες ώρες για την παραγωγή ρεύματος, παρόλα αυτά κάναμε εξαγωγή σε όλα τα Βαλκάνια και στην Τουρκία. Που σημαίνει ότι για να τα αγοράζουν και τη νύχτα, αυτοί ακόμη και με φυσικό αέριο δεν μπορούν να παράξουν αυτό που παράγουμε εμείς και έχουν και λιγότερες άπες την ημέρα, άπη την ημέρα. Οπότε δεν ισχύει αυτό που λένε ότι πουλάμε στη Βουλγαρία, το αποθηκεύει μας το ξαναπουλάει. Η Βουλγαρία 24 ώρες, 24 ώρες, ακόμη και όταν και με φυσικό αέριο και τα Σκόπια και όλες αυτές οι χώρες, και η Αλβανία και η Τουρκία και πολλές φορές και η Ιταλία, είναι συνεχώς αγοραστές μας. Και ήδη έχουμε κάνει ρεκόρ και κάνουμε, σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο καθημερινά στην εξαγωγή ρεύματος, ακόμη και από φυσικό αέριο, γιατί το παράγουμε σε φθηνότερη τιμή και μπορεί ακόμη και η Βουλγαρία να το πουλάει στην Ουγγαρία μέχρι και στην Ουκρανία. Δηλαδή φαίνεται ότι γίνεται εξαγωγή προς τη Βουλγαρία και

0: πόσο ρεύμα παράγει η Ελλάδα και προς ποιες χώρες και πόσο τα πουλάει. Λοιπόν, και ξέρεις, και τι, ποιο είναι το ισοζύγιο σε χρόνο, δηλαδή σε ζωντανό χρόνο, ας πούμε.
1: Μπορείς,
0: λοιπόν, είναι μια εφαρμογή την οποία έτσι για χάζει, ας πούμε, μπορεί να μπαίνει μέσα όταν του λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του για το ρεύμα πουλάει στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει, η Βουλγαρία πουλάει προς τα πάνω. Μπορεί να το πάρει και από εμάς, ας πούμε, σε μια τιμή και να το πουλήσει πιο ακριβά προς τη Ρουμανία, προς τα πάνω, από εκεί και πίτα, που είναι πολύ πιο ακριβό.
1: Το θέμα με την εφαρμογή είναι ότι μπορείς να
0: προς τα μάτια δεν πουλάει πλέον, εμείς δεν αγοράζουμε πουθενά.
1: Ακριβώς. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί να δεις τι γινόταν πριν από 3, 4 και 5 μήνες. Και όπως ήταν πριν γίνει μια αλλαγή, μπορούσες να δεις και πριν 3-4 χρόνια μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας τι γινόταν πριν από 4 χρόνια. Είναι εντυπωσιακή η εφαρμογή. Και μπορείς να δεις και σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς να δεις τους ρήπους. Μπορείς να δεις σε πραγματικό χρόνο πόσο διαπραγματεύονται οι τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Από Νορβηγία μέχρι Πορτογαλία, όλες τις χώρες. Όμως βλέπω εγώ συνεχώς να ανεβάζουν κάποια κατεβατά ολόκληρα ένα κείμενο το οποίο βασίζεται μόνο σε συνέστημα θυμικό και να φύγει ο Μητσοτάκης, να γράφει ανυπόστατα πράγματα και να το αναπαράγουν όλοι αυτοί που είπα, το 60%, το οποίο έχει την εφαρμογή αυτή δωρεάν, μπορεί να την έχει, να κρίνει, αλλά δεν μπορεί να κάνει χρήση. Μιλάμε για ηλεκτρονικό ψηφιακό αναφλεβητισμό, όπως θέλετε πέστε.
2: Και δεν μου λέτε τώρα, τη στιγμή που έχουμε εμείς αυτό το θείο δώρο πραγματικά, γιατί βοηθάει ο ήλιος, βοηθάει ο άνεμος, θα έχουμε τώρα κάθε φορά, ας πούμε, που θα πάει να γίνει κάτι, θα έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις κινητοποιώντας κάποιες δυνάμεις που δεν ξέρουμε και ποιες είναι, ποιοι κρύβονται πίσω, ποιοι έχουν συμφέροντα από αυτές τις κινητοποιήσεις, κινητοποιούν τους ίδιους τους πολίτες, βάζουν μπροστά τους ανθρώπους να διαμαρτύρονται, να μπαίνουν μπροστά δηλαδή ακόμα και να θυσιαστούν, είναι έτοιμοι για να μην μπει μια ανεμογεννήτρια λόγου χάρη.
0: Δεν νομίζω ότι πλέον θα μπορέσει να γίνει κάτι σε αυτό, γιατί έχει βγει το νομοσχέδιο ήδη.
2: Ποιο νομοσχέδιο εδώ, άλλος...
0: Έχει βγει το νομοσχέδιο το χωροταξικό για τις ΑΠΕ που μπορούν να μπουν και που δεν μπορούν να μπουν. Από εκεί και πέρα, εάν είναι σε περιοχές που μπορεί να μπουν, ας πούμε, ο καθένας που θα πάει από την τοπική κοινωνία να κάνει οτιδήποτε θα αντιμετωπίσει ό,τι αντιμετωπίσει αν με τα αεροδρόμια και με τις ιστορίες. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει και νόμος.
2: Ωραία, και θα τρώει λοιπόν όλη, εντάξει, όλη η φουρτούνα, όλη η θαλασσοταραχή, όλη η οργή, θα ξεσπά μετά στην κυβέρνηση. Δεν είναι άδικο τη στιγμή που πάει να κάνει κάτι σωστό, κάτι ήπιο, κάτι προσοδοφόρο.
0: Πλέον ο κόσμος αυτό το πράγμα θα καταλαβαίνει.
2: Και αυτό το έχει καταλάβει ο κόσμος. Παιδιά, μια στιγμή. Ένα 40% καταλαβαίνει, το υπόλοιπο 60%. Ζει στο σκοτάδι και είναι και πιο πολύ, είναι και πιο δυνατοί, είναι άδικοι τενεκέδες και κάνουν και μεγαλύτερο θόρυβο.
1: Το καλό αυτή τη στιγμή με τη ΣΑΠΕ είναι ότι έχουν μπει τόσες πολλές, υπάρχει δηλαδή ένα τετελεσμένο, με αποτέλεσμα να τις βγάζουν εκτός κάποιες ώρες. Δηλαδή μπορούν όλοι να δούμε εδώ και στην περιοχή μας βλέπουμε ανεμογεννήτριες να είναι 15-20 φρεναρισμένες. Τι σημαίνει αυτό? Εκείνη την ώρα η Ελλάδα παράγει σε άλλα σημεία της πολύ περισσότερο ρεύμα, οπότε βγαίνουν εκτός. Οπότε έχει καλυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο στόχος και πλέον, παρότι υπάρχουν αιτήσεις για τη δημιουργία καινούριων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών.
2: Αυτό που λέμε ότι χρειάζονται μπαταρίες για να αποθηκεύεται το ρεύμα,
0: ναι,
2: το οποίο παράγεται και μετά να διοχετεύεται.
0: Αυτό χρειάζεται. Είναι μεγάλο το κόστος.
1: Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Εκεί έχουμε μείνει πίσω. Γίνονται προσπάθειες τώρα.
2: Άκουγα γιατί... το Μητσοτάκη εγώ να κάνει αναφορές προς αυτό, δηλαδή λέγοντας ότι προχωρούμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο, ας πούμε, ως προς το κομμάτι, ναι, που έχει να κάνει με την αποθήκευση της ενέργειας.
1: Η αποθήκευση πώς θα φανεί το βράδυ όταν αναγκαζόμαστε, λέει ο άλλος, έχω ακριβό ρεύμα. Πράγματι, τη μέρα ή όταν φυσάει ακόμη και το βράδυ, έχεις άτε οι οποίοι έχουν μηδέν τέλος ρήπων. Εσύ αναγκάζεσαι να καίς φυσικό αέριο, που η τιμή του επηρεάζεται διεθνώς και η οποία τιμή του είναι στο χρηματιστήριο, είναι και η ΡΥΠ, είναι και όλα αυτά. Εάν έχεις τη δυνατότητα λοιπόν να κάνεις αυτό το χρόνο που θα κάψεις φυσικό αέριο λιγότερο, επειδή θα υπάρχουν μπαταρίες, θα είσαι σε ακόμη καλύτερη θέση όσον αφορά την τιμή του ρεύματος. Να μπορείς δηλαδή να το αποθηκεύεις για να μην καίς φυσικό αέριο όταν θα έχεις ανάγκη το περισσότερο ρεύμα και δεν θα μπορείς να το έχεις. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Προχωράει, υπάρχουν αντιδράσεις από κάποιους, αλλά είναι χιλιαρές. Δηλαδή, με την έννοια ότι ακούγεται σε μια περιοχή ότι θα βάλουν μπαταρίες. Η συνείδηση που

0: ξεσηκώνονται και λένε ότι αν γίνει διαρροή, αν οι μπαταρίες σκάσουν, θα μολύνουν τα πάντα τον υδροφόρο ορίζοντα. Εντάξει, αυτά τα ακούμε, αλλά πλέον δεν έχουν την ένταση που είχαν πριν από 5, 6, 10 χρόνια όλοι αυτοί που βγαίναν και μάλλον ακόμη και με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
1: Α, καλά, ναι. Εκεί η αλήθεια είναι τέλος πάντων, δεν ξέρω ρε παιδί μου τι να πω. Πάντως...
2: Ναι, σιγά σιγά πάει, γιατί πλέον γίνονται και ρεζίλιζε, γίνονται και μεταξύ του.
1: Κακό πράγμα όμως ο ανενημέρωτος άνθρωπος, έτσι.
0: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει τίποτα, είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να βρούμε πανεύκολα πληροφορίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει απογειώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βρούμε τις πληροφορίες, αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι, ακόμη και έτσι όπως είναι η τεχνολογία, υπεραπλοποιημένοι και να μπορείς να βρεις τις πληροφορίες, δεν μπορούν να κάνουν όλοι πραγματικά αυτή την έρευνα. Αυτό είναι θέμα καθαρά κατανόησης αυτών που μπορούν και αυτών που δεν μπορούν.
1: Κοίταξε, είναι θέμα γούστου τώρα. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, ενδιαφέροντος. Πρόσεχε. Εγώ σου λένε δεν με ενδιαφέρουν τα αθλητικά. Κάποιοι άλλοι σφάζονται, σκοτώνονται στα καφενεία εδώ εκεί, ας πούμε, για τα αθλητικά. Ο άλλος δεν τον ενδιαφέρει. Ο άλλος λέει, εγώ δεν με ενδιαφέρει η πολιτική, ρε αδερφέ. Εγώ θέλω να βλέπω τα μεσημεριανάδικα, αυτό που λέμε, Βασίλη, εκεί με τις κοπελιές, να πούμε.
3: Όπως είναι και το πρωί, δηλαδή,
1: να μιλάνε για μόδα, για τέτοια πράγματα. Αυτά. Ο άλλος σου λέει, είναι κατηγοριοποιημένα, ας πούμε. Το τραγικό όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με την πολιτική, ή μάλλον αυτοί που δεν ασχολούνται με την πολιτική, καλούνται να ψηφίσουν πολιτικά για να εκλέξουν μια κυβέρνηση που θα είναι και το μέλλον της χώρας. Είναι το συμφέρον των ιδίων, της οικογένειας, των παιδιών τους. Καταλάβατε τώρα. Δεν καλούμαι εγώ να ψηφίσω ποια θα είναι η διοίκηση του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Σκασίλα μου μεγάλη και δεν με ενδιαφέρει. Δεν έχει αντίκτυπο σε μένα. Η μη όμως ενημέρωση στο κομμάτι της πολιτικής έχει αντίκτυπο. Γιατί θα πάρω λάθος απόφαση και θα το βρω μπροστά μου. Έχει να κάνει με τη ζωή την ίδια. Με το μέλλον των παιδιών μου.
0: Εκεί ποντάρουν όλοι αυτοί. Ποντάρουν σε αυτούς τους πραγματικά αμόρφωτους ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, πραγματικά δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν τη σωστή πληροφορία και ποντάρουν όλοι αυτοί οι επιτίδιοι, όπως είπα προηγουμένως, που θα είναι υποψήφοι δεξιά και αριστερά, να πάρουν απλά την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, με δική τους ευθύνη δεν ενημερώνονται. Δηλαδή, όταν βλέπεις μια είδηση, η οποία είναι fake, είτε για το ρεύμα, είτε για ένα πολιτικό άλλο ζήτημα, απευθείας είναι οι άνθρωποι που θα την υιοθετήσουν σαν σωστή, σαν έγκυρη και θα κάνουν αυτή την επιλογή. Αλλά αυτό το θέμα τελικά είναι προσωπικό. Δηλαδή είναι στο 60% που δεν μπορεί δυστυχώς να ακολουθήσει και θα ψηφίσει με το συνέστημα και όπως του έρθει εκείνη τη στιγμή και ό,τι αντίκτυπο έχουν όλες αυτές τις προσπάθειες των επιτίδιων να παίξουν με το θυμικό του και να πάρουν την ψήφο του.
3: Πείθονται εύκολα.
1: Επειδή το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, ξέρετε, κρύβονται και τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Αυτή την ώρα, ας πούμε, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, από αυτές τις ήπιες μορφές ενέργειας, ας πούμε, ποιες χώρες θίγονται? Δηλαδή, είναι οι χώρες οι οποίες πουλάνε φυσικό αέριο, προφανώς, έτσι δεν είναι? Και ειδικά τώρα με την... και είναι η Ρωσία, νομίζω.
0: Η Ρωσία έχει μείνει έξω από το 2022, σταδιακά.
1: Μπράβο, σταδιακά. Και τώρα, βλέποντας το μέλλον της, έχει κάθε λόγο, ας πούμε, να αντιμετωπίσει, να μην προχωρήσει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, είναι συνωμοσιολογικό αυτό που λέω? Ακούγεται?
0: Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή...
1: Και μπορεί να τροφοδοτεί, δηλαδή να είναι τροφοδότης λογαριασμός, ας πούμε, κάποιον εδώ εσωτερικά, προκειμένου να προκαλούν όλη αυτή τη διασάλευση και όλο αυτό το πόλεμο, τον καυγά που
0: γίνεται. Η Ελλάδα έχει γίνει και ενεργειακός κόμβος.
1: Πέραν αυτού, αυτό τώρα ο τελευταίο είναι...
0: Ναι, και έχει αποκτήσει πλέον υπερεπάρκεια ρεύματος να εξάγει.
1: Αυτό δεν αντίκειται στα συμφέροντα των Ρώσων, δεν αντίκειται στα συμφέροντα κάποιων εφοπλιστών που μεταφέρουν, παραδείγματος χάρη, πετρέλαιο. Μαζούτ,
0: το χειρότερο θα είναι τα επόμενα 5-6 χρόνια, σε περίπτωση που βρεθούν κοιτάσματα φυσικού αερίου ελληνικά, τότε θα είναι τα φόπλακα. Δηλαδή η Ελλάδα δεν θα είναι απλώς ένας πόμβος διαμετακόμισης αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, ή μια χώρα που πραγματικά τροφοδοτεί και τις γύρω χώρες λόγω ότι μπορεί να παράγει περισσότερο ρεύμα, θα μπορεί να έχει και το δικό της φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο βγάζει τη Ρωσία ακόμη πιο έξω και την Τουρκία βγάζει ακόμη πιο έξω.
1: Ακριβώς. Θανάση μου, είναι συνωμοσιολογικά αυτά τα οποία συζητάμε τώρα?
2: Όχι, δεν είναι συνωμοσιολογικά, είναι καθαρά συμφέροντα. Όταν ο άλλος έχει αγοράσει πριν από 4 χρόνια, πήγε και αγόρασε 9 πλοία LNG, αυτά που μεταφέρουν το φυσικό αέριο, και τελικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, οι οποίες πάρθηκαν από την Ευρώπη και ακολούθησε οπωσδήποτε και η ελληνική πολιτική, και δεν ήταν Όρμπαν η υπόθεση, ας πούμε. Αυτός τι θα τα κάνει αυτά τώρα?
1: Τι θα τα κάνει τώρα? Εδώ μιλάμε τώρα για κόστος.
2: Και μιλάω συγκεκριμένα, μιλάω για το Μαρινάκι. Μαρινάκι σε νέα
1: επειδή ακούγεται συχνά πυκνά αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί λέει ο Μαρινάκης ξαφνικά, ας πούμε, στράφηκε εναντίον του Μητσοτάκη? Λέτε να είναι αυτός ο λόγος?
2: Και αυτό και άλλος. Και άλλοι λόγοι. Δεν έχει πάρει και δημόσια.
0: Ήθελε να πάρει κάτι το οποίο δεν πήρε. Και πιθανόν να έπασε ζημιά, με την έννοια ότι ο ρόλος του πλέον, ο ρόλος του να βγάζει χρήματα δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει μειωθεί.
1: Και τι περιμένει να φτύει ο Τσίπρας τα πράγματα μαζί με τον Ανδρουλάκη για να είναι δηλαδή, για να κυβερνάει αυτός? Δηλαδή δεν κατάλαβα.
2: Ναι, γιατί ήθελε να πάρει τα
1: απορρίμματα
2: διαχείρισης των απορριμμάτων, ήθελε να την πάρει μπιτ παρά.
0: Ναι, οτιδήποτε λοιπόν, μπορούσε να πάρει με μια άλλη κυβέρνηση.
1: Παιδιά, μήπως αυτά που λέμε στερούνται ορθής βάσης, ας πούμε, και μιλάμε τώρα και γινόμαστε κι εμείς, ας πούμε, σαν τους ψεκασμένους? Έχουν βάση αυτά που λέμε τώρα?
0: Το θέμα είναι,
2: αν δεν έχουν βάση αυτά, τι άλλος λόγος υπάρχει? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ότι δεν υπάρχει άλλος προφανής λόγος γιατί κάποιος να έχει τόσο μένος, να έχει αγοράσει κανάλια, να έχει αγοράσει δημοσιογράφους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με το χώρο του δικό του, με την έννοια αυτός ήταν ένας εφοπλιστής ή από πού και που να είναι αριστερός, και αυτή τη στιγμή να έχει αναστήσει από Λαζόπουλο και ό,τι έμεινε από την υπόβα της Κουμουνδούρου σαν δημοσιογραφία, και να έχει αγοράσει και εφημερίδες, και τελικά κάθε μέρα δεν υπάρχει άλλο κίνητρο να μπορεί να εξηγήσει πέρα από το κίνητρο το οικονομικό, ότι κάπου δεν τα βρήκανε, ζητούσε κάτι άλλο.
1: Δεν βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο εν ολίγης?
0: Ναι, είναι το οικονομικό. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα ένας ολόκληρος Μαρινάκης με τόσα δισεκατομμύρια ξαφνικά να στραβώσει και να τα βάλει με έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Δεν είναι λογικό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δηλαδή, μιλάμε τώρα, και δεν είναι απλά ένας πρωθυπουργός της Ελλάδος. Πριν από 7 χρόνια η Ελλάδα είχε δεσμευμένα κεφάλαια, ας πούμε. Είχε capital. Μιλάμε τώρα μια χώρα η οποία έχει απογειωθεί. Παίρνουμε βραβεία τα εύσημα, ας πούμε, από το διεθνές περιβάλλον, ας πούμε, παντού. Μιλάνε με δέος για την Ελλάδα. Και εμείς εδώ μέσα έχουν βαλθεί να μας παρουσιάσουν ότι είμαστε τελειωμένοι, δηλαδή καταστραμμένοι πλήρως.
0: Στους επόμενους 6 μήνες θα πεθάνουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Τι να πω, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, δεν μου λέτε, αυτή η οργανωμένη κίνηση το θεωρείτε φυσιολογικό, αυτό το οποίο γίνεται στα social media? Από πού ξεφυτρώνουν όλες αυτές οι χιλιάδες των λογαριασμών, με τις επιθέσεις, ασχημονώντας, να πούμε, σχολιάζοντας με τον πιο χυδαίο, ας πούμε, τρόπο? Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυτό, εδώ μιλάμε τώρα, είναι ένας υβριδικός πόλεμος είναι σε εξέλιξη, ρε παιδιά μου.
2: Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο ζενίτ.
1: Ακόμα λέτε.
0: Όταν θα πλησιάζουμε τις εκλογές, όπως έγινε και με την περίπτωση, πλησιάζαμε για τα Τέμπη όταν βγήκαν τελευταία φορά μαζικά, αλλά και στις ευρωεκλογές, είδαμε το πικ, την κορύφωση.
1: Την κορύφωση.
0: Τώρα είναι σε ενυπνώση, υπάρχουν βέβαια μεμονωμένα, αλλά καθώς θα πλησιάζουμε τις εκλογές, θα δούμε πάλι την ίδια προσπάθεια. Θα δούμε χιλιάδες λογαριασμούς, περίεργα site, οτιδήποτε μέσα.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσουμε για αυτά τα περιβόητα bots, να καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται, θα ήταν νομίζω ενδιαφέρον. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί όλοι μπαίνουν στο, ειδικά στο Facebook, ας πούμε, πάνω από 70-75% Βασίλεια με το Facebook. Να ξέρουν τελικά περί τίνος πρόκειται. Εγώ όταν βλέπω επιθέσεις, μπαίνω μετά να δω ποιος
2: είναι. Ιδίως στο TikTok είναι αυτά.
1: Στο TikTok εκεί γίνεται το, έλα να δεις.
0: Στο TikTok είναι το μακράν το πιο ψεκασμένο μέσο, και μάλιστα είναι πάρα πολύ ύπουλο.
1: Ύπουλο, ύπουλο. Έτσι,
0: οι λογαριασμοί αυτοί που πληρώνουν δεν πέφτουν με τίποτα, ακόμη και αν διαδίδουν οτιδήποτε παλαβό μπορείτε να φανταστείτε να έχουν ανεβάσει, οποιαδήποτε ανακρίβεια. Ενώ στο Facebook υπάρχει δυνατότητα να κάνεις την καταγγελία και τελικά να πούνε πράγματι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στο TikTok, εάν δεν γίνουν οργανωμένες δεκάδες ή εκατοντάδες αναφορές, δεν πέφτει τίποτα.
1: Τι συμφερόντων είναι το TikTok, είναι και από Κίνα.
0: Από Κίνα είναι. Από Κίνα είναι. Ρωσία, προς τα Κίνα και περνάει αυτή τη γραμμή.
1: Μάλιστα. Και προφανώς.
0: Το TikTok είναι αυτό που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Είναι μόνο για την Ευρώπη, για το δυτικό κόσμο. Οι Κινέζοι δεν το έχουν. Οι ίδιοι οι Κινέζοι δεν είναι στο TikTok αυτό. Έχουν άλλη πλατφόρμα.
1: Δηλαδή ενώ είναι δικό τους, δεν το χρησιμοποιούν. Το έχουν ναι, για τους ναι, Ευρωπαίους, ναι, έτσι.
0: Ακριβώς. Για Ευρωπαίους και Αμερικανούς είναι άλλη πλατφόρμα το TikTok. Αυτοί έχουν, η εταιρεία που έχει το TikTok έχει άλλη πλατφόρμα με 700 και κάτι εκατομμύρια χρήστες, μόνο Κινέζους. Μάλιστα. Δεν θα βρείτε Κινέζους στο TikTok ή άλλες περίεργες εθνικότητες. Εντάξει, δεν το συζητάμε από Ιράκ και διάφορες χώρες, θα βρείτε έτσι, έως είναι αποκλεισμένο. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχουν αυτοί, επειδή η κυβέρνησή τους το έχει για τους έξω και μέσω αυτού περνάει και την προπαγάνδα που θέλει.
1: Που θέλει. Και προφανώς τίποτα δεν γίνεται δωρεάν, έτσι.
0: Δωρεάν δεν υπάρχει. Με το που ανεβάζεις ένα βιντεάκι, σου λέει ότι για να πάρεις τόσα views πρέπει να πληρώσεις από 1,5-2 ευρώ, τόσα views, τόσα ευρώ. Δεν υπάρχει.
1: Α, έχουμε και αυτό δωρεάν. Δηλαδή, έχουμε τέτοια πράγματα. Έτσι.
0: Ναι, όποιος πληρώνει παραμένει και κάνει bots και λογαριασμούς, οι οποίοι είναι και ανθεκτικοί στην ψέκα. Δηλαδή, ανεβάζουν
1: πράγματα. Και εδώ δηλαδή μπορούν να μπαίνουν και μυστικές υπηρεσίες χωρών, προώθησε αυτό το κομμάτι. Πόσα είναι, πάρτα. Εδώ είναι. Μάλιστα.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Ναι, εκεί είναι που επενεύει η αστυνομία, ας πούμε, και έκοψε κάπως τα πράγματα.
1: Μα χθες με τον Ζαχαρία Ζούπη που συζητούσαμε για αυτό το θέμα, σου λέει όταν μιλούσε ο καθηγητής εγκληματολογίας και είπε εμείς λέει δεν τον ακούγαμε, όταν μας είπε προσέξτε υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, εμείς λέει τότε δεν τον ακούγαμε. Ήταν τότε με τα Τέμπη, πως είχε κινητοποιηθεί ο κόσμος με το οξυγόνο και με όλες αυτές εδώ τις καριστιανές, να πούμε.
0: Μα καθώς σκρολάριζες είχε γεννήσει το TikTok κυρίως, αλλά και το Facebook. Το TikTok όμως ήταν απίστευτο. Κάθε σκρολάρισμα που έκανες ήταν ένας λογαριασμός που ανέβαζε το θέμα των τεμπών. Και λες, είναι δυνατό να υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται,
1: με αυτό.
0: Τελικά δεν ήταν, ήταν τεχνητό. Ήταν φτιαγμένο. Για να δημιουργεί το κλίμα αυτό και βγήκαν στους δρόμους.
1: Άρα λοιπόν θα το βρει μπροστά της η κυβέρνηση, λέτε, όσο πηγαίνουμε προς εκλογές. Αυτά δεν τα γνωρίζει όμως. Δεν υπάρχουν αντισώματα, αντιστάσεις δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
2: βέβαια υπάρχουν.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν
1: μου λες μήπως μέσα στο όλο πλαίσιο γι' αυτό αποδυναμώνομαι και την ΑΕΠ και την απαξιώνομαι για να... Γιατί οι μυστικές μας υπηρεσίες είναι αυτές που πρέπει να ξεδιαλύνουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτές χρειάζονται πρέπει... πολύ πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες στον τομέα των ηλεκτρονικών από μια ΑΕΠ κλασική. Αλλά το σίγουρο είναι πλέον ότι έχουν γνώση οι φύλακες και δεν θα
2: υπάρχουν. Έχουν δημιουργηθεί.
1: Και έχουμε τον Ανδρουλάκη, αυτό με τον... Ναι, μάλιστα, κατάλαβα. Ύπνε που θρέφει στα παιδιά. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί μου.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
1: Ρε παιδιά, τι πράγματα.
3: Και πράγματα που
1: ναι, βέβαια, Βασίλη. Πώς να τα...
3: Άρα λοιπόν.
1: Πολύ σοβαρά, ρε παιδί. Πάρα πολύ σοβαρά. Και προσπαθούν, ελέγχουν την κοινή γνώμη μιας χώρας, ρε παιδί μου, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Να, αυτές, τέτοιες εκπομπές, τέτοιες συζητήσεις πρέπει να κάνουμε. Πρέπει βλέπεις η απαξίωση που πάει να γίνει στην ΑΕΠ. Λέει, μα θα είναι τώρα το Predator. Όταν άκουσα εγώ τον καθηγητή εργατικού δικαίου, μου μιλάει για το Predator. Όπα λέω, και εσύ βρούτε. Τι πάνω πήρε. Εδώ κάθε μέσο, κάθε εργαλείο, προκειμένου, οι μυστικές υπηρεσίες πρέπει να γνωρίζουν τα πάντα. Άλλος πώς. Δεν είναι σοβαρή χώρα όταν δεν έχει σοβαρές
3: μυστικές υπηρεσίες.
1: Έτσι είναι. Αχ ρε Αμέρικα, Αμέρικα, Αμέρικα. Ενώ τώρα στη Ρωσία και μπέκ εκεί, εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Εκεί ο πολίτης είναι το απόλυτο μηδέν. Αν τολμείς θα βρεθείς στη Σιβηρία στα κάτεργα. Κατάλαβες, αν πεις κουβέντα. Εδώ εμάς είδες τι αδυναμίες έχει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι το ωραιότερο προβλήτευμα όταν έχεις ενημερωμένους πολίτες. Όταν έχεις πολίτες μυαλωμένους με κοινή λογική. Αν έχεις αούα, όχλο, αμορφωσιά. Οπότε λέω αμορφωσιά, το ξαναλέω, όχι αυτούς που πήγαν να σπουδάζουν στα πανεπιστήμια.
3: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Να έχουν έμφυτη παιδεία που ξεκινάει από την οικογένειά τους, από το σπίτι τους. Με τι κανόνες έχουν μεγαλώσει, με τι αρχές. Έτσι. Λοιπόν, εκεί η δημοκρατία, όταν υπάρχει παιδεία πραγματικά, η δημοκρατία είναι το ωραιότερο πολίτημα. Άμα δεν υπάρχει παιδεία, χέσαι μέσα πολύ χρόνο.
3: Γι' αυτό έχουμε και τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία.
1: που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο, Βασίλη. Πρέπει να το λέμε αυτό. Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, φίλοι μου.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
4: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
5: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
4: Γιαούρτι Φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
5: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
4: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
5: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
4: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
5: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίω δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
7: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
3: Κόσμος 938.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
3: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
2: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
10: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναρισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
9: Marketing. Αξίζει να πας.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
13: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
12: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
13: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
12: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
14: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Η περιφέρεια ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρη τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του SET Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214 εστί, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του στο νησί και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ότι Περιφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλεί το Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης με χρήση drone ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. την απονομή τιμητικής διάκρισης σε τρία πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισηγείται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας για να δίνουμε απόφασή του. Η πρόταση αφορά τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενιδίου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδων Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
15: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της For Far Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
7: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
8: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπε στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Αρακάς Λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείου.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σύμφωνα με τη μελέτη του Set Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, το Νότιο Αιγαίο συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντα στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα υπεριφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Ο υφυπουργός εσωτερικών Βασίλης Πανάκης είναι χάρη μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρη. Πολύκαρπο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού. Την είδηση γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, το Bell θα επιχειρήσει συνεργασία με τα τρία αεροσκάφη Air Tractor. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της με χρήση drones, ζητά ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε τρία πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισήγεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΗ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Cosmos.

0: Κόσμος 938.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Φοιτητόσπιτο στο Full, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Άσπρο ελληνικό με πλούσια και γεμάτη γεύση 4,99 το κιλό. Προϊόντα Ενελάδη Νοστινιές και Ενελάδη Γύρος έτοιμα ψημένα 40% φθηνότερα. Και σούπερ τιμή! Φανταστικό παγωτό στρατσιατέλα 1 λίτρου 2,49. Τώρα στα Marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
6: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
10: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
11: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
10: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
11: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
10: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
11: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
10: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
11: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
10: Λίπτον Ice Tea, 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
11: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
10: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Η περιφέρεια ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενο στον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του SET Intelligent για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214 εστί, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του στο νησί και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλεί το αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης με χρήση drone ζητά ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε τρία πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο εισηγείται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας για να δίνουμε απόφασή του. Η πρόταση αφορά τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενιδίου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδων Γεωργιάδη, υπουργό υγείας.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Oh boy.

0: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν
8: τα
7: εποχή.
8: Καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
12: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
13: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
14: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
15: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου. Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
16: Coca-Cola Original Zero, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
15: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
16: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
15: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
16: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
15: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
16: Και γαρίδες Βαναμέι, 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Κόσμος Ειδήσεις.
19: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σύμφωνα με τη μελέτη του Set Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, το Νότιο Αιγαίο συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντα στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα οι περιφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού. Την είδηση γνωστοποίησε ότι Περιφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, το Bell θα επιχειρήσει συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Air Tractor. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της με χρήση drones, ζητά ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισήγεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΗ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
20: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. She's crazy like a fool.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
0: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
0: Τολμήστε το.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
3: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
4: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
3: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
4: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
4: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
3: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Η περιφέρειος ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενος τον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του SET Intelligent για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214 εστί, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του στο νησί και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης, ο Τύρης Βαγιανός, σχετικά με το έργο επιτήρησης με χρήση ντρόουν, ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε τρία πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο εισηγείται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας για να δίνουμε απόφασή του. Η πρόταση αφορά τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενιδίου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδων Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
1: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
1: Γιαούρτι φάγε, total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
2: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
1: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
2: Μαγιονέζα Heinz, top down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
2: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει
9: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνος ελάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Ζουμερά ελληνικά ροδάκινα και νεκταρίνια 2,19 το κιλό. Χοιρινή παντσέτα νοπή 4,49 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Κοτομπουκές φιλέτο παναλισμένες, συσκευασία 400 γραμμαρίων 2,49. Τώρα στα marketing, υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων MoneyGram και πληρωμή λογαριασμών από το Ίδρυμα Πληρωμών Direct Pay.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σύμφωνα με τη μελέτη του City Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, το Νότιο Αιγαίο συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντα στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα υπεριφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού. Την είδηση γνωστοποίησε ότι Περιφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, το Bell θα επιχειρήσει συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Air Tractor. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της με χρήση drones, ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπορής. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισήγεται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΗ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
0: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα «Η περιφέρεια ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού». Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο και τον πρόεδρο της ΕΜΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Το Νότιο Αιγαίο διατήρησε και το 2025 την κυρίαρχη θέση του στον ελληνικό τουρισμό, αναδεικνυόμενος τον κορυφαίο προορισμό της χώρας σε όρους τουριστικής αξίας και εσόδων. Σύμφωνα με τη μελέτη του SETE Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, η περιφέρεια Νότιο Αιγαίου συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της Ελλάδας. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδος στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214 εστί, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του στο νησί και συμμετέχει ήδη σε αποστολές. Την είδηση γνωστοποίησε ότι Περιφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλεί το Αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης με χρήση drone ζητά ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης με αίτημά του προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε τρία πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο εισηγείται το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας για να δει με απόφασή του. Η πρόταση αφορά τον διοικητή της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενιδίου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδων Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ, ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
6: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Σύμφωνα με τη μελέτη του Set Intelligence για τον εισερχόμενο τουρισμό αναπεριφέρεια, το Νότιο Αιγαίο συγκέντρωσε το 29,3% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, αποτελώντας το μεγαλύτερο συνεισφέροντα στα τουριστικά έσοδα της Ελλάδας. Νέα εποχή συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και της τοπικής αυτοδιοίκησης σηματοδότησε η μερίδα με θέμα υπεριφέρειες ως πυλώνας ανάπτυξης του ελληνικού αθλητισμού. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης συνεχάρει μεταξύ άλλων τον πρόεδρο της ΕΝΠΕ Γιώργο Χατζημάρκο για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τονίζοντας ότι μια νέα αθλητική ιστορία ξεκινά από σήμερα. Σημαντική ενίσχυση απέκτησε η Ρόδο στον τομέα της πυροπροστασίας με την άφιξη και την επιχειρησιακή ένταξη του ελικοπτέρου Bell 214ST, το οποίο βρίσκεται πλέον στη βάση του νησιού. Την είδηση γνωστοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου. Το Bell θα επιχειρήσει συνεργασία με τα 3 αεροσκάφη Air Tractor. Την άμεση κοινοποίηση όλων των εγγράφων που επικαλείται ο αντιδήμαρχος Μεσαιωνικής Πόλης Σωτήρης Βαγιανός σχετικά με το έργο επιτήρησης της με χρήση drones, ζητά ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης. Την απονομή τιμητικής διάκρισης σε 3 πρόσωπα που συνέβαλαν καθοριστικά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην Νότια Ρόδο, εισήγηται το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γενναδίου. Η πρόταση αφορά το διοικητή της δεύτερης ΥΠΗ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστο Ροϊλό, τον πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη και τον Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας.
7: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Εδώ ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. No matter what, no matter what, you're...

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.